0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Πάτε τώρα εσείς. Τραγουδίστε και παίξτε στο πλευρό των περιπλανωμένων λέξεων. Adio Lugano bella, o dolce terra pia.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: κορπά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα.
1: Πέτα συναισθήματα χαρές.
0: Εδώ είμαστε και πάλι μετά την ανάπαυλα της κρύας εντός εισαγωγικών πρωτομαγιάς. Τσάκαρο Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου της Αγίας Πελαγίας. Σήμερα γιορτάζουν τα κύθυρα.
1: Μέτρα τις σταγόνες της κροχής, μέτρα τις για λίγο και θα δει.
0: Δευτέρα 4 του Μάη, φίλες και φίλοι, καλό ξεκίνημα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 25 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 18 πρώτα λεπτά σήμερα το απόγευμα. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό ξεκίνημα, Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 8, κάτι που κάνουμε κάθε πρωί από τις 5 και μισή μέχρι τις 8.

Τώρα όσον αφορά τον σημερινό καιρό, θα είναι διπρόσωπος και σήμερα. Με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Ελλάδα και καλοκαιρία στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Μέτρα τις σταγόνες της βροχής, μέτρα τις για λίγο και θα δεις πόσα σ' αγαπώ σου έχω πει. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα το πρωί στα ανώτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως στην Πελοπόννησο είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική σήμερα, φίλες και φίλοι, γενικά έθριος ήταν ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 9 έως και 20 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 8 έως 20.

αρκετό το κρύο την Πρωτομαγιά, έτσι. Απότομη επιδείνωση του καιρού με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς βοριάδες, βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, σημάδεψε το ξεκίνημα του φετινού Μαΐου που θύμισε περισσότερο χειμώνα, θα έλεγα. Μάλιστα, καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή, με την Πάρνηθα, τον Παρνασσό και τα Καλάβετα να ντύνονται στα λευκά. Το περασμένο Σάββατο η μέγιστη θερμοκρασία στο Θησίο στην Αθήνα δεν ξεπέρασε τους 15,2 βαθμούς Κελσίου, μια τιμή που αποτελεί την χαμηλότερη που έχει καταγραφεί για την συγκεκριμένη ημερομηνία από το 1890, παρακαλώ.

Ακούσαμε Ιουλία Καλυμάνη, Φωτιές, και πάμε τώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά επιχείρηση Project Freedom, στόχος η απελευθέρωση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ένας 55χρονος συνελήφθη για πρεπή πράξη σε παιδική χαρά στην Λάρισα. Διπλή σύλληψη πριν την διακίνηση ηρωίνης στην Θεσσαλονίκη. Βγήκε από την ΜΕΘ ο 5χρονος που τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στην Κρήτη. Της Σουηδίας σε ύποπτο πετρελαιοφόρο στο στόχαστρο σκιώδη στόλος της Ρωσίας. Λευκή ισοπαλία στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ με την Ένωση να αγκαλιάζει το πρωτάθλημα. Θρίλερ σε κρουαζερόπλοιο, τρεις νεκροί από τον ιό των τροπτικών. Αναγκαστική προσγείωση για τον Πέδρο Σάντσεθ στην Άγκυρα λόγω βλάβης. Ακόμη δύο σοβαρά ατυχήματα με παιδιά σε ηλεκτρικό πατίνι στο χειρουργείο, δύο ανήλικοι. Στην Ρώμη ο Μάρκο Ρούμπιο, συναντήσεις με Πάπα και Ιταλική ηγεσία για το Ιράν. Αφεντικό ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι 3-1 τον Ολυμπιακό, ο τίτλος απομακρύνεται από το λιμάνι πλέον. Ντόναλντ Τραμπ, απαράδεκτη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν. Στην Βρετανία, έκρηξη σε κατοικία στο Μπρίστολ με 2 νεκρούς και 3 τραυματίες.

Έχω όλα τα χαρτιά. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε φωτογραφία του Τραμπ με κάρτες UNO. Merch. Οι δασμοί Τραμπ πλήττουν όλη την Ευρώπη, όχι μόνο τη Γερμανία.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή Τσαγκαροδευτέρα. Για να πάρουμε τώρα τα πράγματα με την σειρά. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένας νεαρός άνδρας, 21 ετών, πυροβόλησε τον πρώην φίλο του σε νεκροταφείο. Πέντε φορές φέρεται να πυροβόλησε ευθεία προς το μέρος του πρώην φίλου του ο νεαρός άνδρας χθες το μεσημέρι στο νεκροταφείο του Σκηνιά στον Δήμο Μινώα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μάλιστα, μία από τις σφαίρες τον έπληξε στον αστράγαλο, με τον 24χρονο παθόντα να πηδάει τον φράχτη και να τρέχει προκειμένου να ξεφύγει από τα χειρότερα. Η αστυνομία ανέφερε ότι από το σημείο μάζεψαν 8 κάλικες. Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης αναζητείται από την αστυνομία, που προσπαθεί να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι δύο νεαροί στο παρελθόν ήταν φιλαράκια. Οι σχέσεις τους όμως διαταράχθηκαν και το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχε ένταση μεταξύ τους. Χθες το μεσημέρι, κοντά στο νεκροταφείο του χωριού, το θύμα έβοσκε τα πρόβατά του. Κάποια στιγμή ανέφερε πως άκουσε τον δράστη να ρίχνει μπαλωθιές. Όταν βρεθήκανε από κοντά, τον εμάλωσε λέγοντάς του ότι τρομάζει τα ζώα του. Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες και ο δράστης αποχώρησε. Όμως, πέντε λεπτά αργότερα, περιγράφεται ότι γύρισε και πάλι στο σημείο. «Έλα κοντά να σου πω», προέτρεψε κατ' επανάληψη το θύμα, ο οποίος φέρεται να υποψιάστηκε τις άγριες διαθέσεις του πρώην φίλου του και το βάλε στα πόδια, πηδώντας τον φράχτη του νεκροταφείου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.

4 λεπτά μετά από τις 6. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα να έχουμε. Τα χειρότερα φαίνεται πως γλίτωσε ένας 14χρονος ποδηλάτης στις Σέρες, ο οποίος έπεσε με το ποδήλατό του σε ρέμα στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Ευτυχώς ένας συνομήλικος φίλος του που έκαναν μαζί ποδηλωσία ειδοποίησε την πυροσβεστική. Σωτήριο για τον νεαρό αποδείχτηκε το κράνος που φορούσε, αλλά και η παρουσία του φίλου του που ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και την πυροσβεστική.

κρατούμενοι, ένας 46χρονος από την Αλγερία και ένας 43χρονος Ιρακινός, τραυματίστηκαν θανάσιμα στη διάρκεια άγριας συμπλοκής που σημειώθηκε χθες στις φυλακές Νεγρίτας Σερών.

Η αιματηρή συμπλοκή συνέβη λίγο πριν από τις 4 χθες το απόγευμα εντός των απειθαρχικών κελιών του σοφρονιστικού καταστήματος κράτησης Νεγρίτας Σερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια προαυλισμού των κρατουμένων στον αδιάδρομο των φυλακών, 4 έγκλειστοι από το κελί 9 βγήκαν από αυτό και έσπασαν τα λουκέτα από άλλα 2 κελιά, το 4 και το 8. Στη συνέχεια, όλοι μαζί επιτέθηκαν με αιχμηρά αντικείμενα, τώρα που τα βρήκαν δεν γνωρίζω, πιθανότατα με μαχαίρια, στους συγκελίτες του πειθαρχικού κελιού του 6. Ένας από τους 2 νεκρούς αρχικά τραυματίστηκε βαριά και κατέληξε κατά την διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Δευτέρα, 4 Μαΐου σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο αρχηγός του επιτελείου του Βρετανικού Ναυτικού, ο στρατηγός Γκουίν Τζένκινγκς, ανακοίνωσε ότι το Λονδίνο κηρύσσει τον πόλεμο στις ρωσικές υποβρύχιες βάσεις.
1: Ο Βρετανός στρατηγός Γκουίν Τζένκινγκς ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας στρατιωτικής συμμαχίας επιπλέον του ΝΑΤΟ με στόχο το στραγγαλισμό της Ρωσίας στη Βόρεια Θάλασσα και την Αρκτική. Η πρωτοβουλία που εστιάζει στις ζώνες A2, AD, Καλίνιγκραντ, Μουρμάνσκ, Σεβορομόρσκ συγκεντρώνει 10 χώρες υπό τις διαταγές του Λονδίνου. Παρά τις εξαγγελίες για θαλάσσια ντρόνς και οικογένειες στόλων, η βρετανική ισχύ αμφισβήτηται, καθώς το ναυτικό διαθέτει μόλις ένα έτοιμο πόλεμο αντιτορπιλικό, ενώ απέτυχε παταγωδώς να σταματήσει το ρωσικό σκιώδη στόλο στον Ντόβερ. Η κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια δημιουργίας μιας πύρινης ζώνης γύρω από τις ρωσικές υποβρύχιες βάσεις.
2: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψυχα Παπαβαπούλου. Το έχω.

0: μοναδικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
1: Παιδιά, πεινάτε!
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω!
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
3: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
4: Σπαγγέτι! Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
5: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
2: Ναι. Κατάλαβες.
4: Όχι.
5: Μίσκο. Όλη η νοστιλιά είναι στο δέσιμο.
0: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
7: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
8: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
9: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε. Detox από την καθημερινότητα. Detox από τη ρουτίνα. Detox. Time for a perfect coffee.

0: ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις πρωινές ώρες στο Νότιο Αιγαίο και τις θερμές ώρες στα ορεινά Επιρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Νότια Πελοπόννησο και ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρειο-δυτική άνεμη στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Δευτέρα 4 του Μάη. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε μικρή άνοδο αλλά σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
1: Φταίω εγώ ή φταίς εσύ.
0: Άνοδο αλλά σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

0: συγγνώμη, και όχι υπουργός άμυνας.
1: Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, εξέφρασε για αρκετούς την συγκαλυμμένη δυσαρέσκειά του με χιούμορ προς τον υπουργό εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόφ, σχετικά με τον τόνο της διπλωματικής ρητορικής του. «Μαλάκωσε λίγο τον τόνο σου. Είσαι ο υπουργός εξωτερικών, όχι ο υπουργός άμυνας», είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος απευθυνόμενος στον Σεργέη Λαυρόφ, με τους δύο να ξεσπούν σε γέλια. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον κάλεσε να υιοθετήσει πιο ήπιο ύφος, επισημένοντας ότι ο ρόλος του αφορά τη διπλωματία και όχι τη στρατιωτική πολιτική, σε μια έμεση αναφορά στη διαφορά μεταξύ διπλωματικής και αμυντικής προσέγγισης στην εξωτερική πολιτική της Ρωσίας. Θυμίζουμε ότι στην διάσκεψη της Αλάσκας, ο Σεργέη Λαυρόφ εμφανίστηκε με μπλουζάκι της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, που σχολιάστηκε εντόνως.
2: Министр заулыбался напоминать Сергею Викторовичу о том, что он не министр обороны, а министр...

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα, Δευτέρα 4 του Μάη. Σήμερα είχαμε και ένα τροχαίο στη Ρόδο. Ένα αγροτικό όχημα έπεσε σε γκρεμό 10 μέτρων.

3 Μαΐου στην περιοχή της Λάρδου στην Ρόδο, όταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 2 ηλικιωμένοι βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε έναν γκρεμό βάθους

κάθε ο οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή των πρώτων βοήθειων. Ευτυχώς η κατάστασή του δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Θυμίζω ότι το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε σε έναν γκρεμό από ύψους 10 μέτρων. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά.

Αδιανόητα πράγματα συμβαίνουν με τα ελεκτρικά πατίνια και τους ανήλικους που επιβαίνουν σε αυτά, οι οποίοι λόγω ηλικίας έχουν άγνοια κινδύνου. Λίγες μέρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο με πατίνι στην Ηλία, που στήχησε την ζωή στον 13χρονο Κωνσταντίνο, το απόγευμα του Σαββάτου, τρεις ανηλικοί πάνω σε ένα πατίνι χωρίς κράνος τους είδα να κινούνται στην συνοικία Παγκράτη της Λαμίας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κινούνταν επικίνδυνα με αποκορύφωμα της απερισκεψίας τους να περάσουν με κόκκινο το φανάρι στην συμβολή των οδών Φρατζή και Αναυπάκτου.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε: δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Τρία πιτσιρίκια, τρία, πάνω σε ένα πατίνι να κάνουν ελιγμούς. Έπαθα σοκ όταν πέρασαν με κόκκινο φανάρι που είναι μπροστά στο My Market στο Παγκράτη, στη Λαμία, παραλαμβάνω. Τότε σήκωσα το κινητό και τους τράβηξα για λίγα δευτερόλεπτα, όσο πρόλαβα, γιατί σταμάτησαν σε ένα σημείο που είχε κι άλλα πατίνια. Φαίνεται όμως το τρικάβαλο και χωρίς κράνη, οι γονείς τους πού είναι? Ήδη και στη Λαμία έχουν συμβεί αρκετά ατυχήματα με πατίνια, ωστόσο ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει σοβαρός τραυματισμός κάποιου αναβάτη. Ευτυχώς.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Έξι και 31 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα, Δευτέρα, 4 του Μάη σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό ξεκίνημα.

0: έφερανε στον Άγιο Δημήτριο ένας άντρας αλλοδαπός, ψιλομεθυσμένος, τράβηξε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα.
1: Οι κόκκινες, οι θαλάσσιες, οι χάντρες.
0: Στην σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου αστυνομικοί στον Άγιο Δημήτριο έπειτα από περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς. Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου αστυνομικοί της άμεσης δράσης έλαβαν σήμα για έναν άντρα που πυροβόλησε 2 φορές στον αέρα. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, εντόπισαν τον 30χρονο ο οποίος ήταν μεθυσμένος και τον ακινητοποίησαν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι μαζί με 3 γεμιστήρες και 57 φυσίγκια. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν επίσης ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, μια συσκευή ηλεκτρικής εκένωσης και διαρρηκτικά εργαλεία.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι, 37 κατά τον ως τώρα απολογισμό, τραυματίστηκαν όταν ένα όχημα τύπου Monster Truck, ξέρετε αυτά τα αγροτικά με τα τεράστια λάστιχα, έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά την διάρκεια αγώνα επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάννα, στην επαρχία Κάουκα της Νότιας Κολομβίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από αυτά τα γιγαντιαία οχήματα πέρασε ένα εμπόδιο, αλλά κατόπιν δεν μπόρεσε να φρενάρει έγκαιρα και έπεσε πάνω σε θεατές του αγώνα. Μάλιστα, οι τοπικές αρχές στην Ποπαγιάννα, στην Κολομβία, ανέφεραν ότι το ένα από τα θύματα που απεβίωσαν ήταν ένα κοριτσάκι 10 ετών.

0: πρόσωπο θα είναι ο καιρό σα σήμερα Δευτέρα, φίλε και φίλοι, αλλά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ψιλοανεβαίνει. Να δούμε τώρα τι ακριβώ σχεδιάζει η Τουρκία στην Ανατολική Θράκη. Ένα τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Τουρκία σχεδιάζει να στείλει κομάντος σε περιοχές πολύ κοντά στον Εύρο. Η Μαρία Γαβριλίδη έχει τις πληροφορίες. Μαρία.
1: Ακριβώς, σύμφωνα αποκλειστικά να πούμε με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Habertürk, γίνονται αναφορές που λες για ενίσχυση τουρκικών ειδικών δυνάμεων στην Ανατολική Θράκη, με πιθανή εγκατάσταση να δίνει τα μέρη της Ανδριανούπολης Ρεδεστό και 40 εκκλησίες. Στόχος όλων αυτών είναι ο εγκλωβισμός, είναι η Άγκυρα επιδιώκει ουσιαστικά να αποτρέψει τον εγκλωβισμό της από τις ακτές της Ανατολίας και μάλιστα φαίνεται να το παρουσιάζουν και σαν μια απάντηση της Τουρκίας στην στρατιωτική ενίσχυση της Ελλάδας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Γαλλία. Από ό,τι φαίνεται, οι νέες ταξιαρχίες διαθέτουν πολύ προηγμένα τεχνολογικά μέσα, όπως μας ενημερώνει το δημοσίευμα, όπως drones και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Ενώ μάλιστα το μοντέλο αυτό, που η Άγκυρα προσπαθεί να εκπαιδεύσει πλέον όχι μόνο σε ορεινές επιχειρήσεις στους Τούρκους καταδρομής, αλλά και με έμφαση στο αστικό περιβάλλον, θυμίζει, λέει, έντονα τις συγκρούσεις στη Γάζα. Ενώ το κάνουν, φτάνουν και σε ακόμα πιο ακραίο σημείο, με έναν Τούρκο αναλυτή, τον Ιμπραήμ Καραγκιούλ, να αναφέρει στη Γενή Σαφάκ ότι τίθεται και ζήτημα κυριαρχίας για τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Θράκη, τα οποία τα χαρακτηρίζει ως φυσικά σύνορα της Τουρκίας.

Αγκαλιά με τον τίτλο βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία πήρε την πολύτιμη ισοπαλία στην Λεωφόρο χθες, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, ενώ ο ΠΑΟΚ επανήλθε και έπιασε τον Ολυμπιακό στην δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό

0: έχει χαθεί, έχει
1: ο Άρης πήρε το διπλό στο Γεντίκουλε, νίκησε τον Όφη με 2-0 και ο Λεβαδιακός κατετρόπωσε τον Βόλο με σκορ 5-2 στη Λιβαδιά.

Νίκος Οικονομόπουλος, τώρα τι να το κάνω. Καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο κάθε πρωί από τις 5.30 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας.

0: Να πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο με έναν τραυματία έξω από μπαρ στο Ηράκλειο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτομαγιάς. Συμπλοκή με μαχαίρια, πυροβολισμούς και ζημιές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
1: Αιματηρή συμπλοκή, ένας τραυματίας, καταδίωξη σε αντίθετο ρεύμα, ζημιές σε αυτοκίνητα και μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς. Συναγερμός τα ξημερώματα έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου.
2: Γινότανε χαμός, αίματα παντού.
1: Όλα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν τρεις άνδρες επιχείρησαν να εισέλθουν στο νυχτερινό κατάστημα, όμως δεν τους επιτράπηκε η είσοδος. Αυτή ήταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, η αφορμή για να ξεσπάσει η άγρια συμπλοκή. Οι τρεις έφυγαν από το σημείο και επέστρεψαν λίγη ώρα αργότερα. Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο και όπλο, φέρονται να επιτέθηκαν στον πορτιέρι του καταστήματος.
3: Έγινε μια φασαρία σε μπαρ, δεν τους άφησε να μπουν μέσα στο μπαρ και ξεσηκωθήκανε, βγάλανε μαχαίρια, βγάλανε πιστόλια, παιδιά που πάμε.
1: Του κατάφεραν χτύπημα στο μυρό και παρά τον τραυματισμό του, ο πορτιέρης άρχισε να τους καταδιώκει. Οι σταγόνες αίματος από την διαδρομή που διέσχισε ο τραυματίας είναι εμφανείς στον δρόμο και τα πεζοδρόμια. Στην περιοχή προκλήθηκε αναστάτωση ενώ ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί.
4: Ο τραυματίας τους καταδίωξε και εδώ πέρα ήταν γεμάτο αίματα. Πρέπει να έχει
1: πυροβολισμούς.
4: Ναι, πολύ. Αυτοί αφήσαν όμως και ένα όπλο μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Βρέθηκαν και κάλικες από ό,τι άκουσα.
1: Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, οι τρεις δράστες αρχικά επιχείρησαν να κινηθούν μέσω της οδού Κωνσταντινίδη. Όμως διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μονόδρομο και στην συνέχεια εισήλθαν στη λεωφόρο Ιωνίας, κινούμενοι όμως και πάλι ανάποδα και προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες διέσχισαν με το όχημά τους ανάποδα την λεωφόρο Ιωνίας και συγκρούστηκαν με παρκαρισμένο όχημα.
2: Άκουσα πυροβολισμούς. Βγήκα στο μπαλκόνι, είδα δύο αυτοκίνητα λευκά τα οποία ανεβαίναν ανάποδα την Ιωνίας, αλλά σταμάτησαν στο ύψος εδώ πέρα που είναι η Κάδη.
3: Πηγαίνανε ανάποδα προς τα πάνω, τους κυνηγούσε προφανώς ο πορτιέρης από ό,τι είπανε. Χτυπήσανε και το αυτοκίνητο μιας φίλης που μένει εδώ.
1: Έπειτα, όπως αναφέρουν πηγές, εγκατέλειψαν το όχημά τους και διέφυγαν πεζοί. Τελικά οι αστυνομικές αρχές μετά από καταδίωξη κατάφεραν να συλλάβουν ένα από τα τρία άτομα. Πάντως πολίτες επισημαίνουν ότι το περιστατικό δεν είναι πρωτοφανές για την περιοχή, αφού στο παρελθόν έχουν σημειωθεί ξανά συμπλοκές που έχουν προκαλέσει ανησυχία.
2: Εντάξει, όχι σε τέτοιο σημείο να υπάρχουν τραυματίες, αλλά με πυροβολισμούς, με ξύλο, με τέτοια περιστατικά γίνονται πάρα πολύ συχνά.
3: Πολλά πρωινά που έρχομαι βλέπω καρέκλες πεταμένες, σπασμένα, βλέπω γυαλιά στους δρόμους, βλέπω γίνονται διάφορα καιρούς εδώ.
1: Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.
0: Στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου βρίσκεται αυτήν την ώρα ένας ανήλικος ο οποίος παραδόθηκε αργά χθες το βράδυ στην αστυνομία για το συγκεκριμένο σύμπαν, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, τον κύριο Μπέρκη. Πρόκειται για τον τρίτο κατηγορούμενο για συμμετοχή του στην αιματηρή συμπλοκή που ακούσατε το ρεπορτάζ. Η συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από ένα μπαρ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
6: Το έχουμε.
5: Τέλειο.
7: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
8: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες. Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
6: Παιδιά, πεινάτε.
9: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
6: Παιδιά, λέω.
9: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
10: Καλά αν δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
11: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
12: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
9: Κατάλαβες.
11: Όχι.
12: Μίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
13: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.

0: κάνει καλό.
1: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app, με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank. Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
2: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
3: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει.

6 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλή τσάγκαρο Δευτέρα, 4 του Μάη σήμερα. Μετά τα πρωτοφανή χιόνια του Μαΐου, της Πρωτομαγιάς δηλαδή, ο καιρός αλλάζει ραγδαία και το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες θα είναι σχεδόν καλοκαιρινό, καθώς τα χιόνια δίνουν τη θέση τους σε υψηλές θερμοκρασίες και σε ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι χθες το χιόνι σκέπασε την Πάρνηθα, τη Ζήρια και τα Καλάβρητα, από σήμερα η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί μεταξύ 18 και 21 βαθμούς. Την Τρίτη, αύριο, η άνοδος θα συνεχιστεί για τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 26 με 28 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

0: Ψαρώνει η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια. Η αγορά παραμένει σε κατάσταση πίεσης.
1: Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, οδηγώντας τους καταναλωτές σε πιο αυστηρό έλεγχο των αγορών τους, ακόμη και στο σούπερ μάρκετ. Οι πολίτες δηλώνουν ότι πλέον ψωνίζουν με λίστα και συγκεκριμένο προϋπολογισμό, περιοριζόμενοι στα απολύτως απαραίτητα. Λίγα πράγματα παίρνουμε, αναφέρουν, περιγράφοντας τη μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητά τους, με αγορές αισθητά μειωμένες σε σχέση με το παρελθόν. Την ίδια στιγμή, ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμη και απλές συνήθειες, όπως το να μην πηγαίνει κανείς για ψώνια με άδειο στομάχι, μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό των περιττών εξόδων. Το κόστος του εβδομαδιαίου καλαθιού έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ πάνω από το 25% του οικογενειακού προϋπολογισμού κατευθύνεται πλέον σε τρόφιμα και βασικά είδη. Η αγορά παραμένει σε κατάσταση πίεσης, με ανησυχίες για νέες ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα, γεγονός που εντείνει την οικονομική επιβάρυνση για μισθωτούς και συνταξιούχους.
0: Ορίστε, να, αυτή ήταν η συμβουλή της ημέρας. Μην πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ με άδειο στομάχι. Μην πηγαίνετε εκεί πεινασμένοι, γιατί παίρνετε περισσότερα. Ο πρόεδρος στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους καλούς τους συναδέλφους, τους αρτοποιούς. Ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Μεσσηνίας, ο κύριος Μπυρμπίλης, είναι ο πρόεδρος. Εμείς να πούμε καλημέρα και στον πρόεδρο και στον συνοδοιπόρο του, τον Νικόλα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Μεσσηνία.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Τρία λεπτά μετά από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα. Καλό ξεκίνημα. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σε ένδειξεις σκόπιμης ενέργειας καταλήγει η έρευνα της πυροσβεστικής για την φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στις εγκαταστάσεις της παλιάς μονάδας της Πιρέλη στην Λεύκα της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του patrapress.gr, τα στελέχη του αναχρητικού τμήματος της πυροσβεστικής Πάτρων καταλήγουν ότι η φωτιά στο πρώην εργοστάσιο της Πιρέλη στην περιοχή της Λεύκας δεν φαίνεται να προκλήθηκε από τυχαίο περιστατικό, αλλά αποδίδεται σε εξωγενή παρέμβαση.

Να ρίξουμε τώρα μια πρώτη ματιά στις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Έρχεται πλαφόν στα πανωτόκια, νέα δεδομένα για τα ψηλά γράμματα στα καταναλωτικά δάνεια. Άξιος, το αμερικανικό σχέδιο για τα στενά του Ορμούς μπορεί να αποφύγει την άμεση ναυτική συνοδεία. Δεξαμενό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμούς. Όσον αφορά τον σημερινό καιρό, υποχωρεί η χειμωνιάτικη παρένθεση, θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν το Project Freedom για τον απεγκλωβισμό των πλοίων στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν μιλά για παραβίαση της εκεχηρίας.

η Ιράν οποιαδήποτε ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτείων στα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. NBA Playoffs, οι Pistons επέστρεψαν από το 1-3 και πέρασαν στα ημιτελικά μετά από 18 χρόνια. IDF, αναχαιτήσεις εναέριων στόχων στο Βόρειο Ισραήλ. Στην Γερμανία το 58% του πληθυσμού δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα αντέξει έως τις εκλογές. Πρωταθλήτρια Ιταλίας, η Ίντερ κατέκτησε το 21ο σκουντέντο της ιστορίας της.

της Σουηδίας σε ύποπτο πετρελαιοφόρο στο στόχαστρο σκιώδη στόλος της Ρωσίας. Λευκή ισοπαλία στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ με την Ένωση να αγκαλιάζει το πρωτάθλημα. Θρίλερ σε κρουαζερόπλοιο, τρεις νεκροί από τον ιό των τροκτικών. Αναγκαστική προσγείωση για τον Πέδρο Σάντσεθ στην Άγκυρα λόγω βλάβης.

0: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ρούντι Τζουλιάνι. Ο Τζουλιάνι είχε νοσηλευτεί και πέρυσι έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο Νιου Χάμσαϊρ. Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ρούντι Τζουλιάνι, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με εκπρόσωπό του που μίλησε εχθές. Ο εκπρόσωπος Τεντ Γκούντμαν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, ούτε για το πόσο καιρό παραμένει στο νοσοκομείο. Ο δήμαρχος Τζουλιάνι είναι μαχητής, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στη ζωή του με αταλάντευτη δύναμη και συνεχίζει να παλεύει με την ίδια δύναμη και τώρα, ανέφερε ο Γκούντμαν σε δήλωσή του, ζητώντας παράλληλα από το κοινό να προσευχηθεί για τον δήμαρχο της Αμερικής, Ρούντι Τζουλιάνι. Ο Τζουλιάνι, ο οποίος είναι 81 ετών, έγινε ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του στην διαχείριση των ασυνεπειών των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 από την Αλ-Κάιντα στη Νέα Υόρκη, γεγονός που του χάρισε τον χαρακτηρισμό δήμαρχος της Αμερικής. Αργότερα εργάστηκε ως δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειες του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020, μια υπόθεση που οδήγησε σε ποινικές διώξεις εις βάρος του σε δύο πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και σε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση από εργαζόμενους σε εκλογικά κέντρα. Ο πρώην δήμαρχος, ο Τζουλιάνι, είχε νοσηλευτεί και πέρυσι έπειτα από ένα τροχαίο ατύχημα που είχε στο Νιου Χάμσαϊρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Θράκη, φίλες και φίλοι, κύκλωμα απάτης στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας. Πώς παγίδευαν τα θύματα με το κόλπο του μαϊμού λογιστή, η Ειρήνη Δεμερτζίδου στο ρεπορτάζ. Ειρήνη.
1: Τρεις υποθέσεις απάτης εξιχνίασε η αστυνομία σε Αλεξανδρούπολη και Ροδόπη με βασικό στόχο ηλικιωμένους πολίτες, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα επιδόματα και δίθεν οικονομικές εκκρεμότητες. Οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής κινήθηκαν άμεσα και οργανωμένα, εστιάζοντας τη δράση ενός κυκλώματος που εξαπατούσε ανυποψία στους πολίτες στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Η δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός Έλληνα για απάτη, κλοπή και απόπειρα. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό συνεργού του, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η δράση τους ενδέχεται να επεκτείνεται και σε άλλες περιπτώσεις.
2: Τα τρία τελευταία σε κάθε ένα λογαριασμό.
3: Τα τρία τελευταία νούμερα.
2: Ναι, του iPad.
3: Α, 30-15.
2: Ναι.
3: 45-20.
2: Ναι.
3: Και 11-33.
2: Σε καθένα τη διαθέσιμη πόλη που σου λέει.
3: Τώρα αυτό γιατί πρέπει να το πω?
2: Είναι για να δούμε πού θα επιστηθούν, καταλαβαίνεις. Για να μην κάνουμε κάποιο λάθος.
3: Και αυτό τώρα εγώ πώς ξέρω ότι το κέρδισα? Έχει έρθει κάπου μήνυμα?
2: Όχι, απλά τώρα θα σου έρθει, καταλαβαίνεις.
3: Θα μου έρθει τώρα.
2: Ναι, απλά πες μου πού θα επιστοθούν, σε ποιο θέλει να επιστοθούν.
1: Ως προς τη μεθοδολογία, οι δράστες παρήσαναν τον λογιστή ή υπάλληλου λογιστικού γραφείου, επικοινωνώντας τηλεφωνικά ή ακόμη και επισκεπτόμενοι τα σπίτια των θυμάτων.
3: Μου δίνεις ένα λεπτό να μιλήσω με τον άντρα μου να σε πάρω πίσω σε αυτό το κινητό?
2: Μακάρι να γινότανε, γιατί έχω κωδικό επιβεβαίωση, καταλαβες.
3: Πού τον έχεις τον κωδικό επιβεβαίωση? Δεν κατάλαβα, όχι.
2: Είναι το 28-99-99. Αυτός είναι ο κωδικός επιστοσής. Είναι να επιστοθεί τώρα η πρώτη δόση.
3: Ωραία, για κράτα τον λίγο αυτό τον κωδικό. Να ρωτήσω λίγο τον άντρα μου και να σε καλέσω πίσω σε πιο τραγικό.
2: Ναι, κορίτσι μου, πες μου σε κάθε ένα τη διαθέσιμη πόλη που έχεις για να το δηλώσω. Κατάλαβες.
1: Με πρόσχημα οικονομικές εκκρεμότητες ή καταβολές επιδομάτων δημιουργούσαν κλίμα πίεσης και επίγοντος προκειμένου να πείσουν τα θύματα τους.
3: Στον έναν έχω 10 ευρώ, στον πρώτο που σου είπα.
2: Ναι.
3: Στον άλλον έχω 50.
2: Ναι.
3: Και στον άλλον έχω 7.
2: 7.000 ή 7 ευρώ?
3: Τι 7.000, καλέ. Τι είναι αυτό που λες? 7 ευρώ σου λέω.
2: Ωραία, εδώ βλέπω σε μια τράπεζα ότι έχει σαν το 1500 ευρώ. Ποιο λογαριασμό το
3: έχει? Δεν υπάρχει αυτό. Δεν έχω τόσα λεφτά. Δεν υπάρχει. Πού το βλέπεις αυτό?
1: Στις 18 Απριλίου στην Αλεξανδρούπολη. Και στις...
3: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν έχω τόσα λεφτά. Δεν υπάρχει. Πού το βλέπεις αυτό?
1: Στις 18 Απριλίου

0: Στην Κομωτινή την ίδια ημέρα, ο ταυτοποιημένος δράστης μπήκε σε σπίτι ηλικιωμένου. Δήλωσε υπάλληλος λογιστικού γραφείου και μίλησε για δίθεν επίδομα. Προσπάθησε να αποσπάσει χρήματα και αντικείμενα αξίας. Δεν τα κατάφερε. Όμως πριν φύγει, αφαίρεσε κάμερα από το εσωτερικό της οικίας. Η κίνηση αυτή δείχνει την αποφασιστικότητα και την προσαρμοστικότητα των δραστών. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν νέα στοιχεία και αναζητούν τον δεύτερο εμπλεκόμενο. Παράλληλα, ελέγχουν αν το κύκλωμα συνδέεται με άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην ευρύτερη περιοχή. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην εμπιστεύονται αγνώστους που επικαλούνται οικονομικές εκκρεμότητες ή επιδόματα, να επιβεβαιώνουν πάντα την ταυτότητα όσων τους προσεγγίζουν.
1: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
2: Να ευχαριστήσω την Ειρήνη Δεμερτζίδου για το ρεπορτάζ. Ακούσατε πως ενεργούν οι δράστες, έτσι. Σε κάποιο λογαριασμό βλέπω ότι έχεις πάνω από 1500 ευρώ.

μαϊμού λογιστής. Θρίλερ, θρίλερ σε κρουαζερόπλιο, τρεις νεκροί από τον ιό των τροκτικών, πανικός ενπλό. Μια σοβαρή υγειονομική κρίση εκτελήσεται στο κρουαζερόπλιο MV Hondius, όπου καταγράφονται ήδη τρεις θάνατοι και ένας επιβάτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας μόλυνσης από τον ιό Αντα-Βάιρος. Το πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήριο μετατράπηκε σε σκηνικό ανησυχίας όταν ένας 70χρονος επιβάτης παρουσίασε πρώτο συμπτώματα και κατέληξε εμπλό. Λίγο αργότερα η 69χρονη σύζυγός του υπέκυψε σε νοσοκομείο στο Johannesburg, όπου είχε διακομιστεί. Ένας ακόμα 69χρονος βρετανικής υπηκότητας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ μια τρίτη σωρός παραμένει στο πλοίο με τις αρχές να εξετάζουν τα επόμενα βήματα διαχείρισης της κρίσης. Τώρα, τι είναι ο ιός Αντα-Βάιρος? Ο ιός αυτός μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με εκρήσεις μολυσμένων τροκτικών όπως ούρα ή κόπρανα. Αν και η μετάδοση μεταξύ ανθρώπων είναι σπάνια, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο και σε ορισμένες περιπτώσεις να αποβεί θανατηφόρα.

0: Σύμφωνα με τον ειδησογραφικό ιστότοπο Άξιος, το Ιράν ζητά 30 μέρες διαπραγματεύσεων για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ της Ντέμις Χατζή στο ΕΡΤ News.
1: Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, που έχει πολύ καλές πηγές στην Αμερικανική κυβέρνηση, το σχέδιο προβλέπει μέσα σε ένα μήνα να έχουν γίνει διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, για την άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Λίβανο. Εφόσον καταλήξουν σε συμφωνία σε αυτό το στάδιο, προβλέπεται άλλος ένας μήνας συνομιλιών για να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ιρανικής Βουλής, το σχέδιο περιλαμβάνει ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα περάσουν από τα στενά του Ορμούς, δεν θα περάσουν ποτέ Ισραηλινά πλοία, αλλά και πλοία εχθρικών χωρών, λογικά εννοεί της των Ηνωμένων Πολιτειών, θα πρέπει να πληρώσουν πολεμικές αποζημιώσεις για να πάρουν άδεια διέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα είπε ότι θα εξετάσω σύντομα το σχέδιο που μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι αποδεκτό, καθώς δεν έχουν πληρώσει αρκετά για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και τα τελευταία 47 χρόνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι πολύ πιθανό να αρχίσουν και πάλι τα πλήγματα στο Ιράν.

0: είναι 7.30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: 7:32 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλή τσαγκαροδευτέρα. Σήμερα Δευτέρα 4 του Μάη. Να σας πω τώρα ότι το παραδοσιακό ελληνικό σουβλάκι, η άλλοτε πιο προσιτή λύση φαγητού, ακολουθεί πλέον τις πιέσεις του πληθωρισμού, με τις τιμές για ένα τυλιχτό να ξεκινούν από τα 5 ευρώ. Καλά ακούσατε, 5 ευρώ για ένα τυλιχτό σουβλάκι, και σε πολλές περιοχές να ξεπερνούν ακόμα και τα 6. Το γρήγορο γεύμα μετατρέπεται σε πονοκέφαλο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μάλιστα, οι επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για συνεχείς αυξήσεις στο κόστος των πρώτων υλών. Το κρέας, το λάδι, το ψωμί, το κρεμμύδι, συμπληρώνω εγώ, ακρίβεια και το κρεμμύδι, και η ενέργεια ανεβάζουν καθημερινά το λογαριασμό, πιέζοντας τις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις τιμές. Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους. Το σουβλάκι δεν αποτελεί πλέον αυτονόητη επιλογή για μια γρήγορη έξοδο, αλλά ένα έξοδο που υπολογίζεται 5 ευρώ και σε κάποιες περιοχές έχει αγγίξει και τα 6. Μάλιστα, παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι αν συνεχιστεί η διατάση αυτή, η άνοδος των τιμών, οι ανατιμήσεις θα παραμείνουν διατηρώντας το παραδοσιακό ελληνικό έδεσμα σε υψηλά επίπεδα, και έτσι το σουβλάκι από καθημερινή συνήθεια κινδυνεύει να γίνει μια μικρή πολυτέλεια.
1: Πόσο σε θέλω, όταν τα χείλη σου στα χείλη μου θα...
0: Κάποτε είχε 4,5 δραχμές ή 4 και με διπλή πίτα 4,5 δραχμές. Οι παλαιότεροι σίγουρα το θυμούνται αυτό. Σε λίγο θα πάμε στην Ουάσιγκτον για να συναντήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.

Να καλημερίσω τον ραδιοφωνικό μας φίλο, τον Σάβα στην Θεσσαλονίκη, που μου γράφει: καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Είδες τι έκανε ο ΠΑΟΚ, ε? Το είδα. Και συνεχίζει ο Σάβας: σουβλάκι ή καλαμάκι? Γι' αυτό εγώ το είπα τυλιχτό, Σάβα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σάβα, λοιπόν. Καλημέρα στην Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην Πάτρα μας, Ράδιο Γάμα στους 94. Καλημέρα στον καλό μου φίλο τον Θόδωρο Καμπέρο. Καλημέρα στην Αργολίδα μας,

Να στείλω την καλημέρα μου και την αγάπη μου στους ακροατές του Future Radio στην Αττική. Να πω καλό απόγευμα στους ομογενείς μας στην Αυστραλία που μας ακούν live μέσω του Free Angel 898 στο Sydney και του Crete Radio Melbourne στην Melbourne.

0: Νούτης Φαγκανάκης, τα πιο μεγάλα σ' αγαπώ. Πάμε τώρα στην Ουάσιγκτον. Εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Ιγνατίου. Τι ώρα είναι τώρα, 12.30 είναι στην Ουάσιγκτον. Καλησπέρα στην Ουάσιγκτον. Μιχάλη, δυσαρεστημένος είναι ο Τραμπ από την νέα πρόταση των Ιρανών. Από τη μία λέει καλύτερα να μην γίνει συμφωνία και από την άλλη βλέπουμε την αντιπαράθεσή του με την Γερμανία και τους Γερμανούς, όπου όχι μόνο αποσύρει στρατεύματα, αλλά τους επέβαλε και νέους δασμούς.
1: Πολύ σωστά τα είπες, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Θα τα δούμε και τα δύο θέματα. Πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται στο χειρότερο αδιέξοδο από την έναρξη του πολέμου. Ο πρόεδρος, όπως ξέρεις, όπως μεταδώσαμε προηγουμένως, απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την πρόταση αυτή και προειδοποίησε ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, διότι το μυαλό του είναι συνέχεια εκεί. Είναι ζωντανή η επιλογή του πολέμου, άσχετα τι δηλώνει δημόσια ο κ. Τραμπ. Είπε ότι θέλουμε να τους συντρίψουμε μια για πάντα, αλλά επίσης θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε και σε συμφωνία. Αυτές είναι οι επιλογές, το λέει ο ίδιος Κωνσταντίνος. Να θυμίσουμε ότι η πρόταση του Ιράν περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού, αλλά αφήνει για αργότερα τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν απαιτεί επίσης και άλλες υποχωρήσεις από τον Λευκό Οίκο, όπως αποζημιώσεις και άρση των κυρώσεων. Αλλά ο κύριος Τραμπ είναι κατηγορηματικός, τόνισε ότι οι Ιρανοί ζητάνε πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω και λέει ότι χωρίς την κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος οι συνομιλίες δεν θα ξεκινήσουν, Κωνσταντίνε. Βλέπεις, μπερδεύει τον κόσμο με τις δηλώσεις του, αλλά εδώ πιστεύουμε ότι είναι ένα παιχνίδι, επειδή έπρεπε να συμμορφωθεί με την νομοθεσία η οποία απαιτεί από τον εκάστοτε πρόεδρο να λαμβάνει έγκριση από το Κογκρέσο για να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέρα των 60 ημερών και λογικά οι 60 μέρες πέρασαν. Έστειλε τρεις επιστολές, όχι μία, και λέει ότι έχει τερματιστεί κάθε πολεμική ενέργεια εναντίον του Ιράν και ότι συμμορφώνεται με την νομοθεσία, και αμέσως μετά έκανε τις δηλώσεις που αναφέραμε προηγουμένως για τον πόλεμο. Όμως γράφει ότι από τις 7 Απριλίου, έδωσε εντολή για εγκεχηρία 2 εβδομάδων, η οποία, όπως λέει, έχει παραταθεί. Οπότε θεωρεί όχι μόνο ότι δεν πέρασε το όριο των 60 ημερών, αλλά μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο χωρίς να ζητήσει άδεια. Από το Μαραλάνκο έστειλε το μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει σύντομα την αντιπαράθεσή του με το Ιράν. Και να σημειώσουμε ακόμα ότι από τη στιγμή που συνεχίζεται ο αποκλεισμός, η αντιπαράθεση στα στενά του Ορμούς, συνεχίζεται και ο πόλεμος με το Ιράν. Άρα χρειάζεται την άδεια από το Κογκρέσο για να συνεχίσει τον πόλεμο. Λοιπόν, προς το παρόν πρέπει να σου πω ότι παίζει γκολφ σε ένα από τα ιδιόκτητα γήπεδά του στην περιοχή του Παραλάγκου και θα έλεγα ότι συσκέπτεται με τον εαυτό του. Περισσότερο σήμερα παρά ποτέ οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους είναι πέραν του Ναδύρ, αν υπάρχει. Είναι πολύ θυμωμένος και το δείχνει, το βλέπουμε καθημερινά. Πιστεύει ότι αν οι Ευρωπαίοι βοηθούσαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αν και πάντα δηλώνει ότι δεν τους έχει ανάγκη. Πιο πολύ τα έχει με τους Γερμανούς.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου. Πολύ θυμωμένος ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά εξακολουθεί να παίζει με τις λέξεις από ό,τι ακούσατε.

0: Αχού 6-17 μου γράφει καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα από την Νέα Τήρινθα στην Αργολίδα. Καλημέρα και στον πρόεδρο. Ένα πρόβλεπτο περιστατικό σημειώθηκε έξω από την Εκκλησία της Αγίας Τριάδας στους Θρακομακεδόνες την ώρα που τελούνταν γαμήλια τελετή, όταν μια αγγέλη αγριογούρουνων εμφανίστηκε στο προάβλιο του ναού. Οι καλεσμένοι που βρίσκονταν έξω από την εκκλησία αντέδρασαν αρχικά με ευνηδιασμό, βλέποντας τα ζώα να κινούνται σε κοντινή απόσταση. Η εικόνα όμως προκάλεσε αρχικά μηχανία αλλά και γέλια, καθώς το περιστατικό ξέφυγε από οτιδήποτε θα περίμενε κανείς σε μια τέτοια περίσταση. Αγριογούρουνα έξω από την εκκλησία την ώρα που γίνονταν η γαμήλια τελετή. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Παιδιά, πεινάτε.
3: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
2: Παιδιά, λέω.
3: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
4: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
5: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
3: Κατάλαβες?
4: Όχι.
5: Λύσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
6: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
8: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, σας καλώς ορίζω στην καθημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό ξεκίνημα κάθε πρωί από τις 5.30 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Να σας πω ότι αυξάνεται ο κίνδυνος για παράλυση των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό κόλπο λόγω του πολέμου στο Ιράν, με τον επικεφαλής της Exxon Mobil να προειδοποιεί για σοκ διαρκείας αλλά και για τα χειρότερα τα οποία έρχονται. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Θα συναντήσουμε τον Χάρη Στούμπο που έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
9: Τα χειρότερα έρχονται. Αυτή είναι η προειδοποίηση του επικεφαλής της ExxonMobil για τα όσα θα δούμε στην αγορά ενέργειας και στην παγκόσμια οικονομία αν τα στενά του ορμούς δεν ανοίξουν άμεσα. Η παράλυση των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό κόλπο απειλεί να βαθύνει τις επόμενες εβδομάδες, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα εξαντλούνται και η αγορά δεν έχει ακόμα απορροφήσει πλήρως το σοκ από το κλείσιμο των στενών του ορμούς. Το πρώτο μήνα του πολέμου, η κατάσταση μετριάστηκε από τα φορτία πετρελαίου που βρίσκονταν ήδη εν πλώ. Ωστόσο, η αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων, και από την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων από τις κυβερνήσεις, αλλά και την αξιοποίηση των αποθηκών. Αλλά αυτό το μαξιλάρι πλέον εξαντλείται. Και αυτό γιατί? Γιατί τα στοιχεία της Υπηρεσίας Ενεργειακής Πληροφόρησης των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνουν ότι τα αποθέματα βενζίνης έχουν ήδη υποχωρήσει σε χαμηλό δεκαετίας για την εποχή, αγγίζοντας τα 222 εκατομμύρια βαρέλια στα τέλη Απριλίου. Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, οι μεγάλοι traders πετρελαίου προειδοποιούν ότι μέσα στις επόμενες 4 εβδομάδες τα αποθέματα θα πέσουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, ανοίγοντας το δρόμο για απότομη εκτείναξη των τιμών και σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Αναλυτές της παγκόσμιας αγοράς προειδοποιούν ότι ως τα τέλη Μαΐου, λοιπόν, τα παγκόσμια αποθέματα ενδέχεται να αγγίξουν κρίσιμα χαμηλά επίπεδα, σημείο από το οποίο οι τιμές θα αρχίσουν να αυξάνονται ραγδαία, με τις προβλέψεις να τοποθετούν το Brent ακόμα και στα 150 με 200 δολάρια.

η παγκόσμια κατακραυγή για την επέμβαση των Ισραηλινών κομμάντους στο Λίσκο για την Γάζα ανοιχτά της Κρήτης συνεχίζεται.

0: Με προσφυγή σε Άριο Πάγο και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαντούν οι δικηγόροι των ακτιβιστών. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέθεσαν οι εκπρόσωποι του Στολίσκου της Ελευθερίας στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο Ιάσονας Αποστολόπουλος.
2: Μέσα στην ελληνική ζώνη διάσωσης, μόλις 35 μίλια δυτικά της Κρήτης.
3: Occupied and seized vessels in international territory against international law and made captive part of the participants.
1: Το ρεσάλτο των Ισραηλινών στρατιωτών σε 21 σκάφη και η προσωρινή κράτηση 175 ακτιβιστών ανοιχτά της Κρήτης προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις. Με τον Νετανιάχου να κάνει λόγο για επιχείρηση σε διεθνή ύδατα και τους ακτιβιστές να μιλούν για παράνομη εισβολή σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ομοί βία και παράνομη κατακράτηση των δύο ακτιβιστών που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τρομοκρατία. Οι περισσότεροι από τους ακτιβιστές, τους οποίους παρέλαβε η ελληνική ακτοφυλακή και αποβίβασε στο λιμάνι του Αθερινόλακου, μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο.
4: We saw many drones on the top of our boat. Their behavior was incredible. They saw us like an animal, all of us, Efaristo, Efaristo, Efaristo.
1: Από την περιοχή του Καρτερού, όπου κατέβηκαν από τα λεωφορεία, πήγαν με τα πόδια μέχρι το αεροδρόμιο, όπου περίμεναν αλληλέγγυοι αλλά και διπλωματικές αποστολές από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Τουρκία και άλλες χώρες, ώστε να βοηθήσουν τους υπηκόους των χωρών τους με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον άμεσο επαναπατρισμό τους. Μέχρι αργά το βράδυ παρέμεναν για ιατρική περίθαλψη στο Παγνίο, που μεταφέρθηκαν 3 από τους συνολικά 32 τραυματίες που δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο της Ιτίας.
3: There is one full bus, so probably 40 people that were beaten when we were trying to go away from the ship.
1: Η παγκόσμια κατακραυγή για την επέμβαση των Ισραηλινών κομμάντων στο Στολίσκο για τη Γάζα ανοιχτά της Κρήτης συνεχίζεται. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας αντέδρασε σφοδρά, ζητώντας άμεση απελευθέρωση του Σαΐφ, ο οποίος έχει Ισπανοπαλαιστινιακή υπηκότητα και κρατείται μαζί με τον Τιάγκο σε άγνωστη τοποθεσία στο Ισραήλ, όπου έχουν μεταφερθεί.
5: Μια ξεκάθαρη επίθεση του Ισραήλ σε σκάφη που έπλαιναν σε διεθνή ύδατα, με ξεκάθαρη συνεργασία της Ελλάδας, πλέον το λέμε ανοιχτά, δηλαδή είναι πασιφανές. Αυτό πρέπει να καταγγελθεί.
6: Ουσιαστικά ήταν πειρατεία και 22 σκάφη δικά μας ακυρώθηκαν, δηλαδή καταστράφηκαν οι μηχανές και τα συστήματα πλοήγησης. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται τώρα.
1: Η Τουρκία έστειλε άμεσα ναυλωμένο αεροσκάφος στο Ηράκλειο και οι 56 Τούρκοι ακτιβιστές επέστρεψαν το βράδυ στη χώρα τους. Κάποιοι από τους ακτιβιστές που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν χθες παραμένουν φιλοξενούμενοι στο Ηράκλειο.
0: Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, άλλωστε θα ανέβει η θερμοκρασία, θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη. Αυτό σίγουρα θα μας φτιάξει τη διάθεση. Να είστε όλοι καλά, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, ένα τεράστιο ευχαριστώ που μας τιμήσατε και σήμερα, επιλέγοντας το πρωινό ξεκίνημα για να ξεκινήσετε το πρωινό σας. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.

0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Τέσσερις Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε κιόλας. Σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας προβλέπεται από σήμερα και για το επόμενο διάστημα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σήμερα, θα υπάρχουν και περίοδοι συννεφιάς. Με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 21 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα είναι στους 11, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται νέα σημαντική άνοδος θερμοκρασίας που θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 75%. Την αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα. Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, παραδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7, στα ανατολικά τμήματα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 20 με 21 και τοπικά στα δυτικά τους 22 και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή μας διαφέρει περισσότερο τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη αρχικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι η δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 7 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Stand, 9 με 20 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 8 με 20 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, θα είναι πολύ πυκνός ο πολιτικός καιρός στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς σε αλλαγή στάσης ως προς τη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με τους διατελέσαντες πρώην υπουργούς οδηγείται πλέον η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με έγκυρες πηγές. Με βάση το αίτημα που κατέθεσε την Παρασκευή το ΠΑΣΟΚ και τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής με σκοπό να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες των πρώην υπουργών Σπύρου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζής στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ νούμερο 2. Οι διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου, λοιπόν, που έχουν ήδη διοχετευτεί σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, λένε πως η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται στο να πει όχι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και να μην καταθέσει δική της αντιπρόταση, είτε για προανακριτική είτε για εξεταστική, όπως συνέβη πριν από ένα χρόνο στις περιπτώσεις του Μάκη Βορύδη και του Λευτέρη Αυγερνάκη. Και εφόσον αυτό συμβεί, τότε θεωρείται απίθανο να γίνει προανακριτική, καθώς απαιτούνται 151 ψήφοι που η αντιπολίτευση δεν διαθέτει. Αν τη διέθετε, άλλωστε, θα μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση αύριο, σήμερα, χτες. Σύμφωνα με την ίδια γραμμή πληροφόρησης, η απόφαση αυτή που φέρεται να συζητήθηκε σε συσκέψεις που έγιναν στο Μαξίμου ανήμερα της Πρωτομαγιάς λαμβάνεται για δύο λόγους. Επειδή υποτίθεται πως έχουν κάνει αξιολόγηση δικογραφίας, τουλάχιστον αυτό θα ισχυριστούν από πλευράς κυβέρνησης. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχουν αποφασίσει να πάνε σε μετοπική πλέον με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μη αποδεχόμενη την τακτική της αποδοχής των αιτημάτων που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελληνική Βουλή σε σχέση με τη διερεύνηση αδικημάτων, πιθανών αδικημάτων από πλευράς βουλευτών ή πρώην υπουργών. Πάντως θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι η απόφαση αυτή θα εγείρει αντιδράσει στην Νέα Δημοκρατία, όπως αντιδράσει είχε εγείρει και η λογική της οριζόντιας αποδοχής, αλλά και η απόρριψη με αυτή η οριζόντια ενδεχομένως θα προκαλέσει και αυτή προβλήματα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

0: για το συγκεκριμένο θέμα και για όλα τα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη. Ανεξάρτητο, πριν από μερικά 24 ώρα ανακοινώθηκε η συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ πριν από μερικές ημέρες, πριν από λίγα 24 ώρα, και βεβαίως έχουμε πολλά να συζητήσουμε και για αυτό το θέμα που λέγαμε για την Προκαταρκτική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για τα όσα συμβαίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί έχει ενδιαφέρον και θα τα πούμε σε λίγο. Κύριε Φαραντούρη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Χαίρομαι που ανταμώνουμε. Πάντα η Πάτρα είναι ένας από τους πιο ελκυστικούς ραδιοφωνικούς προορισμούς για να ξεκινήσει η εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, που είναι πάρα πολλά, θα ήθελα να μας πείτε για την απόφαση σας αυτή που ανακοινώθηκε στη συνάντησή σας με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν συμπορεύομαι απλά. Mm-hmm. Συμπορευόμουν σε θέματα επιμέρους εδώ και πολύ καιρό. Εδώ και πολλά χρόνια, θα έλεγα. Με την έννοια ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο κάναμε μαζί με συναδέλφους από το ΠΑΣΟΚ, από την Ευρωομάδα, τους τρεις δραστήριους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ στις Βρυξέλλες, αλλά και πολλά στελέχη στην Αθήνα και σε όλη την περιφέρεια, κοινές εκδηλώσεις. Διότι έχει μεγάλη σημασία να διαπιστώνεις το πεδίο, εάν υπάρχει σύγκληση, εάν οι απόψεις σου ταυτίζονται και αν μου επιτρέπετε και αν τα χνότα σου ταιριάζουν. Λοιπόν, έχουμε κάνει πάνω από 15 μόνο τα τελευταία χρόνια, και από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική. Στην πολιτική μπήκα, για να θυμίσουμε στους ακροατές μας, πριν από 2,5 χρόνια, 3 χρόνια. Κατεβαίνοντας υποψήφιος με σταυρό και μιλώντας για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη που πρέπει με κάποιο τρόπο να συγκλίνει, να συμπορευτεί και να συσπηρωθεί. Λοιπόν, σήμερα θεωρώ ότι αυτή η επιδίωξη, ο αντικειμενικός στόχος, δεν μπορεί να υλοποιηθεί παρά μόνο γύρω από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πολιτικά, δημοσκοπικά και κοινοβουλευτικά είναι ο πιο συγκροτημένος πόλος, η ραχοκοκαλιά της δημοκρατικής παράταξης, και γύρω από αυτό νομίζω ότι κάθε δημοκρατικός πολίτης πρέπει να συσπηρωθεί, εάν πραγματικά θέλουμε κάτι διαφορετικό για τον τόπο. Έτσι, αν θέλουμε μια από τα ίδια, okay, παιδιά, μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε επαόριστον, να συζητάμε ο καθένας περιστρεφόμενος γύρω από κόμματα, κομματάκια, τα μαγαζάκια του και ούτω καθεξής. Αν πραγματικά θέλουμε μια αλλαγή στον τόπο, και επειδή κοντοζυγώνουν οι εκλογές, νομίζω είναι δημοκρατική υποχρέωση καθενός από εμάς που έχουμε δημόσιο λόγο να τοποθετηθούμε. Και το κάνω αυτό τώρα χωρίς να έχω κάποια προσωπική ανάγκη. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είμαι ευρωβουλευτής.
0: Είστε ευρωβουλευτής και θα τελειώσετε τη θητεία σας. Ναι, εντάξει.
1: Πρώτο Θεός, πρώτο Θεός. Αυτός είναι ο προγραμματισμός, έτσι.
0: Ναι.
1: Αποφάσισα όμως ότι τώρα είναι η ώρα να βγω και να τοποθετηθώ δημόσια και όχι να κρυφτώ πίσω από τις εθνικές κάλπες και βλέπουμε που θα κατσιμπίλια, που λένε διάφοροι. Mm-hmm. Αλλά τώρα που υπάρχει μια πρόσκληση για συστράτευση και στην οποία δεν νομίζω ότι πρέπει να γυρίσει την πλάτη κανένας δημοκρατικός πολίτης. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έχουμε διαπιστώσει, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, ότι στο πεδίο έχουμε πάρα πολύ σοβαρές συγκλήσεις εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια με συναδέλφους και φίλους, και μιλάμε πλέον για ταύτιση απόψεων σε κρίσιμα ζητήματα όπως το στεγαστικό, όπως το δημογραφικό, όπως τα κόκκινα δάνεια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Θα είμαι στην Πάτρα την επόμενη Κυριακή σε μια εκδήλωση που κάνουν επιμελητηριακοί φορείς, εμπορικοί σύλλογοι και ούτω καθεξής. Το έχουμε αναδείξει το θέμα με τον καλό φίλο και συνάδελφο δικηγόρο που ασχολείται χρόνια με αυτά τα θέματα, τον Κώστα του Τσουκαλά, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Έχουμε μιλήσει για υπερχρεωμένα νοικοκυριά, για τον βρώμικο ρόλο των funds και των servicers που βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών. Υπάρχει πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τα funds, τους servicers, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. 15 χρόνια κανείς δεν έκανε τίποτα. Η μόνη ολοκληρωμένη πρόταση είναι του ΠΑΣΟΚ. Γύρω από αυτή την πρόταση πρέπει να περιστραφεί ο δημόσιος διάλογος και γύρω από αυτή την πρόταση πρέπει να πιέσουμε όλοι. Βουλευτές, ευρωβουλευτές, δημοσιοφορείς, να νομοθετήσει η κυβέρνηση. Δεν θα νομοθετήσει η κυβέρνηση γιατί κάνει πλάτη στα μεγάλα συμφέροντα. Θα νομοθετήσει το ΠΑΣΟΚ όταν θα έρθει στην εξουσία. Τελεία και παύλα. Σας λέω μόνο μερικά πράγματα.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Όχι θεωρητικά, όχι θεωρητικά. Όχι θεωρητικά, πρακτικά, στο πεδίο. Συγκλήσεις, συμπορεύσεις και εν τέλει κοινή δράση στο πεδίο και κατόπιν στην πολιτική και στο κόμμα.
0: Πριν σας καλέσουμε, κύριε Φαραντούρη, έλεγα για τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από Μαξίμου μεριά, που λένε ότι προσανατολίζει τη Νέα Δημοκρατία στο να καταψηφίσει την πρόταση Προανακριτικής Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή, αλλάζοντας τακτική σε σχέση με τις δικογραφίες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα ήθελα να μου πείτε αυτό τι νομίζετε ότι σημαίνει και να μου βάλετε και λίγο και τις νομικές σας γνώσεις κάτω, έτσι, να μου πείτε αν αυτό μπορεί να συμβεί, εν πάση περιπτώσει.
1: Η κυβέρνηση δεν θέλει φως. Τελεία και παύλα. Εάν ήθελε φως, εάν ήθελε κάθαρση, εάν ήθελε διαλεύκανση της υπόθεσης και δικαιοσύνη, θα είχε πάρει μέτρα γρήγορα και ξεκάθαρα. Όχι μόνο στον ΕΠΚΠ, στις παρακολουθήσεις, στα ΤΕΜΠΗ, και μια σειρά από υποθέσεις που ελέγχονται. Θα σας αναφέρω τρεις από αυτές που είναι η επιτομή του σκανδάλου, αλλά σας αναφέρω και πολλές άλλες για τις οποίες υπάρχουν δικογραφίες, υπάρχουν φήμες, υπάρχει σπέκουλα, υπάρχει οσμή σκανδάλου και γνωρίζουμε και εμείς στις Βρυξέλλες ότι κυοφορούνται εξελίξεις. Ταμείο Ανάκαμψης, για παράδειγμα. Τα 38 δισεκατομμύρια, τα οποία δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό πήγαν στράφη, η μεγάλη, τεράστια μεγάλη ευκαιρία της χώρας να ορθοποδήσει μετά την πανδημία, που όλα μοιράστηκαν σε μια χούφτα εταιριών στην Αθήνα πέριξ του Μαξίμου και η περιφέρεια δεν πήρε φράγκο. Όλα αυτά, εάν πραγματικά ήθελε μια κυβέρνηση να δείξει ένα καλό πρόσωπο, διαφάνεια, ειλικρίνεια, να προχωρήσει σε διαλεύκανση, να πει στους πολίτες ότι ακόμα και αν έγιναν λάθη, ακόμα και αν τα στελέχη μου είναι βουτυγμένα μέσα σε μια τέτοια ιστορία, κάποιοι από εμάς δεν είμαστε ίδιοι, και να βγει αλόβητος ο Πρωθυπουργός, λέω τώρα, σε ένα υποθετικό ιδανικό σενάριο, θα προχωρούσε σε άλλα βήματα. Θα προχωρούσε σε εξεταστικές, σε προανακριτικές, όλα στο φως, ρε παιδιά. Θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια απέλπιδα τελευταία προσπάθεια να συγκαλύψουν στο δρόμο προς την κάλπη τις πομπές τους. Είναι ξεκάθαρο. Όταν το ΠΑΣΟΚ ζητάει εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το κάνει στο γάμο του Καραγκιόζη. Το κάνει επειδή υπάρχουν στοιχεία. Δεν το κάνει και προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν το κάνει στο γάμο του Καραγκιόζη. Το κάνει επειδή υπάρχουν στοιχεία.

0: Είδες, πάκι ολόκληρη. Δεν το κάνει απλά επειδή θέλει η υπόθεση να ανοίξει, να συρθεί. Η υπόθεση άνοιξε. Βοά ο κόσμος. Στις Βρυξέλλες πάμε να ζητήσουμε κανένα φράγκο από τους επιτρόπους. Έχω ραντεβού με τον επίτροπο Κριστόφ Χάνσεν για το πακέτο αγροτικής πολιτικής στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που κάνουμε με τους υπόλοιπους συναδέλφους μου. Και να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια ομάδα κρούσης απίστευτη με τους άλλους τρεις συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ από εδώ και μπρος. Ζητάμε λοιπόν, διαπραγματευόμαστε το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και την ίδια ώρα που μέσα στις αίθουσες, μέσα στα κλειστά δωμάτια, μέσα στους διαδρόμους, μέσα στην ανοιχτή ολομέλεια, μέσα στις επιτροπές, μέσα στους διαδρόμους, ζητάμε κανένα φρόγκο για την περιφέρεια παραπάνω, την ίδια ώρα υπάρχουν δικογραφίες χιλιάδων σελίδων που δείχνουν πως κάποιοι κομματικοί εγκάθετοι διασπάθησαν εδώ και 6 χρόνια τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεν φοβάστε το ενδεχόμενο να σας πούνε συζητάτε χρήματα αλλά τελικά λαμόγια ενετικά, το δεν ξέρουμε τι θα τα κάνετε?
0: Γιατί νομίζετε ότι δεν τα έχουμε ακούσει? Αλλά προσπαθούμε με το κύρος, με την παρουσία μας, με τη διαχρονική παρουσία μας, όλα αυτά να τα προσπεράσουμε. Προφανώς και τα ακούμε και προφανώς δεν αφήνουμε μίγα στο σπαθί μας όταν εμείς εκπροσωπούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βλέμμα μας είναι μονάχα στον αντικειμενικό σκοπό, να κρατήσουμε την πατρίδα όρθια με κύρος. Να φέρουμε κανένα φράγκο στην περιφέρεια και δεν προσπαθούμε να μεταφέρουμε τα εσωτερικά προβλήματα, όσο και αν είναι εξευτελιστική η εξέλιξή τους και δυσόδης η παρουσία των σκανδάλων στο δημόσιο βίο. Προσπαθούμε παρά τα αυτά να κρατήσουμε το κύρος. Και θα σας πω και κάτι. Αυτή διαχρονικά ήταν και η θέση του ΠΑΣΟΚ. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Κάπως έτσι γνωρίζουν και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, στις Βρυξέλλες. Γιατί έχει πολύ καλό όνομα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και από τη συμμετοχή του στις επιτροπές και από τη διαχρονική παρουσία του ΠΑΣΟΚ σε θέματα που έχουν να κάνουν με διεκδίκηση κονδυλίων, με διεκδίκηση προγραμμάτων για την περιφέρεια, κάπως έτσι στέκεται όρθια και η χώρα. Και άλλοι ευρωβουλευτές βάζουν πλάτη, όχι όλοι, αλλά νομίζω ότι η περισσότερη και η καλύτερη δουλειά γίνεται παραδοσιακά από τους ανθρώπους που έχουν και το μυαλό τους λιγάκι στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι όλη η επικαιρότητα θα το εισπράτετε κι εσείς στην Πάτρα. Εγώ επειδή κατάγομαι από την Κεφαλονιά, προσπαθώ να διαβάζω πίσω από τις σελίδες, πίσω από τις λέξεις και πίσω από την επικαιρότητα. Όλη η επικαιρότητα περιστρέφεται σε μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου, στην Αθήνα. Η περιφέρεια στενάζει, εγκαταλείπεται, ερημάζει, οι νέοι φεύγουν, η ανεργία αυξάνεται, οι υποδομές στερεύουν και όλη η επικαιρότητα...
1: Ακριβές είναι αυτό που λέτε και όντως δηλαδή άμα έρθετε, όταν έρθετε στην Πάτρα κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο, θα δείτε πόσα καταστήματα εμπορικά για παράδειγμα που είναι οφθαλμοφανές, αυτό για γιατρός το λέω, έχουν κλείσει το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνοντας ας πούμε την εικόνα μιας πόλης που σε τμήματά της θυμίζει πόλη φάντασμα και νομίζω ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο εδώ βέβαια, συμβαίνει σε πάρα πολλές πόλεις της ελληνικής περιφέρειας.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Και επειδή έρχομαι συχνά στην Πάτρα, έρχομαι στην Πάτρα επειδή έχω τους πιο στενούς συνεργάτες από την Πάτρα. Έχω οικογένεια στην Πάτρα. Περνάω από την Πάτρα για να πάρω το καράβι να πάω στη Σάμη, στην Κεφαλονιά.
1: Μάλιστα.
0: Περνάω από την Πάτρα για να γυρίσω όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά έχω ανθρώπους στην Πάτρα. Μιλάω στην Πάτρα. Έχω φίλους στην Πάτρα. Είμαι στην Πάτρα συνεχώς. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα προβλήματα της Πάτρας. Και σας λέω λοιπόν ότι αν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ελπίδα, δεν υπάρχει διαχρονικά και ένας χώρος που κοίταξε λίγο παραπάνω την περιφέρεια και τις μεγάλες πόλεις και όχι μόνο την Αθήνα, είναι το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή μην κρυβόμαστε εκεί πίσω από το δάχτυλό μας. Διαχρονικά. Εγώ δεν σας μιλάω τώρα συγκυριακά. Αλλά αν δει κανείς και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την περιφερειακή ανάπτυξη, δηλαδή τις προτάσεις για την ανάπτυξη της περιφέρειας απέναντι σε ένα υδροκέφαλο αθηναϊκό κέντρο, μόνο το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που έχει βάλει μπροστά, προμετωπίδα, το τρίπτυχο περιφερειακή ανάπτυξη, εθνική κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και περιφερειακή ανάπτυξη. Και νομίζω αυτή είναι διαχρονικά και μία από τις μεγαλύτερες συμβολές του ΠΑΣΟΚ στη ζωή του τόπου. τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά πάμε πίσω στα υπόλοιπα.
1: Να πάμε πίσω στα υπόλοιπα. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο για να προλάβουμε και το χρόνο. Έχω υποσχεθεί να σας αποδεσμεύσω στις 8.30 γιατί έχετε άλλη υποχρεώση. Οπότε θέλω να το πάμε λίγο γρήγορα και να μου πείτε αν έχετε ακούσει κάτι, γιατί διαβάζω σήμερα στο in.gr ότι.

0: λέμε και τις πηγές, ότι υπάρχει μια έρευνα, πιθανή έρευνα που θα ξεκινήσει σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και κάποιους υπαλλήλους και υπερτιμολογήσεις της Νέας Δημοκρατίας που φτάνουν μέχρι και τις ομάδες αλήθειας, Blue Skies και πάει λέγοντας. Εσείς έχετε πάρει πρέφα, τίποτα, εμπειροδιά, τίποτα από όλα αυτά?
1: Εννοείται. Όχι μόνο έχουμε πάρει πρέφα, εγώ έχω κάνει και ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τότε που έσκασε το σκάνδαλο με την Blue Sky. Και ρωτώ αν εμπλέκονται και πόσα και τι ευρωπαϊκά κονδύλια σε όλες αυτές τις απευθείας αναθέσεις. Λοιπόν, ακούστε, σας είπα πριν ότι την ώρα που δίνουμε αγώνα για να έρθει κανένα φράγκο στη χώρα, διαπραγματευόμαστε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας, την ίδια ώρα όσα γίνονται στην Αθήνα τραβάνε το χαλί για τις προσπάθειές μας. Και αυτό είναι ένα ακόμα από αυτά που μας κάνουν τη ζωή δύσκολη και καταρακώνουν το κύρος της χώρας. Φυσικά και υπάρχει έρευνα για κονδύλια πάρα πολλών εκατοντάδων χιλιάδων που δόθηκαν προφανώς με παρέμβαση του κυβερνώντος κόμματος και μέλους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι αυτή τη στιγμή το κόμμα της δεξιάς, έτσι για να το συνεννοούμαστε. Δεν είναι όλοι απατεώνες, δεν είναι όλοι λαμόγια, δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι. Κάνει όμως εντύπωση το γεγονός ότι συνεχώς γύρω από τη Νέα Δημοκρατία και από το κυβερνώντο κόμμα σήμερα, τα τελευταία χρόνια, για να εξηγούμε, υπάρχουν τόσα πολλά σκάνδαλα και ερωτηματικά. Με τελευταία πράξη αυτό που αναφέρεται. Γνωρίζουμε όλοι στις Βρυξέλλες ότι οι μεγάλες αναθέσεις που διερευνώνται και μάλιστα ενδεχομένως με κονδύλια που συνδέονται με ευρωπαϊκούς πόρους ανατίθενται, γιατί τα ευρωπαϊκά κόμματα, οι ευρωομάδες χρηματοδοτούνται και από ευρωπαϊκούς πόρους. Η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα είναι οι Ευρωσοσιαλιστές, το κόμμα στο οποίο ανήκουμε, το κόμμα που ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι το κόμμα στο οποίο ανήκει η Δημοκρατία. Όταν λοιπόν φεύγουν εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια κονδύλια σε υπηρεσίες εντός εισαγωγικών, συμβουλίκια, σε κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τι κάνει μια ως τα κεραμίδια? Για να θυμηθούμε τους εναγκαλισμούς του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού της χώρας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Βέμπερ, και τις εκλεκτικές συγγένειες της εκλεκτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της κυρίας Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, και μέλους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Προέδρου της Κομισιόν. Όλα αυτά δημιουργούν την αίσθηση ότι αυτοί τρώνε και πίνουν εκεί πάνω και λογαριασμό δεν δίνουν.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο να ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλο αυτό το κουβάρι των...
1: Βεβαίως. Και δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θέλω να διευκρινίσω το εξής. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο των υποκλοπών, το σκάνδαλο του Ταμείου Ανάπτυξης, γιατί και εκεί υπάρχουν σκανδαλώδεις αναθέσεις που διερευνώνται. Δεν αφορά μονάχα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την αφορά βεβαίως γιατί είναι ευρωπαϊκά κονδύλια, αφορά όμως και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε εδώ τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Θα κάνει τα στραβά μάτια προς την πρόεδρό του ή προς τους εκλεκτούς της προέδρου του, όπως ο κύριος Μητσοτάκης? Εδώ θα σας δω. Λοιπόν, ο ρόλος μας εμάς, παρά το γεγονός ότι ως επιτοπλίστων είναι να φέρουμε κανένα φράγκο, είναι επίσης να ζητάμε την αλήθεια και τη διαφάνεια. Εδώ λοιπόν βλέπω, χωρίς να θέλω να προκαταλάβω την έρευνα των αρχών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα κουβάρι που στο δρόμο προς την κάλπη δυστυχώς θα ξετυλίγεται όλο ένα και περισσότερο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Κάποιοι από εμάς, σίγουρα το ΠΑΣΟΚ, αλλά και επιμέρους φορείς, έχουν ενημερώσει, έχουν προειδοποιήσει εγκαίρως και μέσα στην αλαζονία της εξουσίας η κυβέρνηση, όταν έρχονταν τα μαντάτα από το εξωτερικό, ο Νίκος Ανδρουλάκης πολλές φορές έχει χτυπήσει καμπανάκι, και άλλοι συνάδελφοι, φίλοι, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, έχουμε προειδοποιήσει ότι έρχονται μαντάτα από τις Βρυξέλλες. Τα ακούμε, τα ξέρουμε, συνομιλούμε, μας ενημερώνουν. Τότε κάποιοι προσπάθησαν να απαξιώσουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η Ρουμάνα, το απολυφάρι του Τσαουσέσκου, τα θυμάστε, τα ξέρετε.
0: Γνωστά είναι όλα αυτά. Ποιο δεν χρειάζεται να είσαι δημοσιογράφος, δημόσια τα είπαν.
1: Το απολυφάρι του Τσαουσέσκου, απαξίωση των θεσμών. Θέλω επίσης να διευκρινίσω το εξής. Είναι άλλο πράγμα αυτή η λυσαλαία προπαγανδιστική προσπάθεια σπήλωσης, απαξίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών όταν σε ελέγχουν, τη δικαιοσύνη όταν σε ελέγχει. Προσέξτε. η Ρουμάνα, Τσαουσέσκου και όλα τα υπόλοιπα παξιωτικά, σεξιστικά, με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα την καταργήσουμε. Μια άσχετη, η Ευρωπαϊκή Αρχή δεν έχει κανένα λόγο να μιλάει. Θα τη στείλουμε σπίτι της, Κλωτσιδών, κάτι άσχετη είναι εκεί. Όργανα που στελεχώνονται και από Έλληνες έντιμους δικαστές και εισαγγελείς. Άλλο πράγμα λοιπόν αυτή η λυσαλέα σπήλωση όταν σε τσακώνουν στα πράσα και σε ελέγχουν, και άλλο πράγμα η κριτική προς μια δικαστική απόφαση ή προς έναν δικαστή ακόμα και στο πρόσωπό του. Μη γυρίσει κάποιος ξυπνάκιας και πει ότι το Πασόκ εξισώνει τη λυσαλέα προπαγανδιστική επίθεση που δέχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την κριτική που ασκούμε στον
0: εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την αρχιοθέτηση. Ναι.
1: Εμείς δεν απαξιώνουμε το θεσμό, ούτε τον Άριο Πάγο, ούτε την εισαγγελία του Άριου Πάγου. Λέμε όμως ότι ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος ένα μήνα πριν τη σύνταξή του αρχιοθετεί μια υπόθεση που άλλοι συνάδελφοί του δικαστές του λένε ψάξινα, πρόκειται περί κατασκοπίας, είναι καραμπινάτη υπόθεση σκανδάλου, διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια. Και την ίδια στιγμή ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας, διορισμένος από την κυβέρνηση, αποφασίζει ένα μήνα πριν τη συνταξιοδότησή του να κλείσει την υπόθεση, όντας ο ίδιος φυσικός αυτουργός της παρακολούθησης ή μάλλον της υπογραφής για την παρακολούθηση ανθρώπων χωρίς εκμηριωμένο λόγο. Αντιλαμβάνεστε πόσο βαθιά πάει η εξουσία στην χώρα μας σε σχέση με την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Δεν απαξιώνουμε το θεσμό, θέλουμε να το προστατεύσουμε. Δεν σπηλώνουμε το κύρος του Αρείου Πάγου, θέλουμε να το προστατεύσουμε. Και λέμε απλά ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Άλλο αυτό, άλλο η κριτική απέναντι σε οποιονδήποτε δημοκρατικό θεσμό, από δημοκρατικούς πολίτες, πολύ περισσότερο από κόμματα, πολύ περισσότερο από την αξιωματική αντιπολίτευση. Και άλλο πράγμα, η προπαγανδιστική, σεξιστική, υβριστική προσπάθεια σπήλωσης ενός ευρωπαϊκού θεσμού όταν σε πιάνει με την κοίτα στην πλάτη.
0: Είναι κατανοητό, είναι κατανοητό αυτό που λέτε και είστε χυμαρόδης, αλλά δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και θα τα ξαναπούμε προφανώς σύντομα.
1: Έχουμε την επόμενη φορά να ανταμώσουμε στο φιλόξενο στούντιό σας στην Πάτρα.
0: Η πρόσκληση
1: είναι ανοιχτή. Με έμφαση και στα προβλήματα της πόλης,
0: προφανώς,
1: αλλά και στις μεγάλες προοπτικές που έχει ένα μέρος όπως η Πάτρα, ένα κεντρικό λιμάνι, αλλά και ένας κόμβος για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Και μια αγαπημένη πόλη μεταξύ άλλων. Πολλών, αλλά ιδιαίτερα για την Πάτρα και εγώ ως Κεφαλονίτης ας το πούμε αυτό σήμερα το πρωί.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή σας
1: να
0: μέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα και προφανώς και με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αλλά δεν σας λέω ακόμα τι.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39. Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια, δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία διά.
11: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
14: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, διαδικτυακά παντού. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τον πατρινό Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ζούμε σε μια περίεργη περίοδο έντασης, ελαφρώς ομιχλώδη, όπου βεβαίως πάρα πολλά πράγματα γίνονται και η επικαιρότητα τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, προσπαθούμε να την προλάβουμε. Έχει να κάνει βεβαίως και με το τι συμβαίνει στα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου είσαστε προβεβλημένος τέλεχος. Θα ήθελα να μου πείτε αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται, πώς θεωρείτε ότι θα πάμε στις επόμενες εκλογές ή, εν πάση περιπτώσει, πώς θα πάμε στην επόμενη μέρα?
1: Είναι καθαρό ότι βρισκόμαστε σε μια ορική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Έχουμε ένα κόμμα στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία απολαμβάνει ισχυρής φθοράς. Κατά την άποψή μου, η φθορά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή η οποία αποτυπώνει τις δημοσκοπήσεις. Και στο κέντρο και λεγόμενο αριστερά έχουμε ένα κατακαιρματισμένο και πολύ κατακαιρματισμένο χώρο, όπου μάλλον δεν θα έλεγα ότι είναι ο κατακαιρματισμός η αιτία, αλλά το αποτέλεσμα ενός ιστορικού κύκλου, ο οποίος έχει κλείσει για πάρα πολλά σχήματα του χώρου μετά τη μακρά περίοδο των μνημονίων και μια ανώμαλη πολιτικά περίοδο την οποία ζήσαμε την τελευταία 15 ετία. Προφανώς σε όλα αυτά η προσχώρηση και η υποδοχή νέων πολιτικών πρωτοβουλειών που βρίσκονται πρώτων πυλών αναδιατάσσουν τους πολιτικούς σχηματισμούς. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής και εξαιρετικά κρίσιμο, επειδή πράγματι ο άνεμος φυσάει ανάποδα και δυστυχώς υπάρχει μια συντηρητική στροφή στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη. Και επειδή ακριβώς οι τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές με τους πολέμους, την ενεργειακή διαμάχη, η οποία είναι σε εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά βεβαίως και την κρίση αξιών που διέρχεται ολόκληρη η κοινωνία, προφανώς δημιουργούν νέες αναγκαιότητες, τις οποίες ο προοδευτικός χώρος καλείται να ανταποκριθεί. Εκεί νομίζω χρειάζεται να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας, να μείνουμε πιστοί σε αξίες και αρχές, τις οποίες η ευρύτερη αριστερά πάντα είχε ως προμετωπίδα: κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ελευθερία, δημοκρατία, προκειμένου να μπορέσουμε να χτίσουμε την επόμενη μέρα, αν θέλετε, πιο στέρεα και με περισσότερες ελπίδες ότι τα πράγματα για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία θα πάνε καλύτερα.
0: Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά το κόμμα σας, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ο οποίος δίδεται η εντύπωση, με αλφαγιώτα το βάζω, ότι είναι σε αναμονή. Σε αναμονή δηλαδή των κινήσεων του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Προέδρου του, ο οποίος ακολουθεί τη δική του πολιτική πορεία, και υπάρχει και ένα debate μεταξύ των στελεχών του κόμματος σε σχέση με το τι πρέπει να κάνετε το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν δηλαδή θα πρέπει να έχετε μια δική σας πορεία, αν θα πρέπει να ενταχθείτε σε αυτό το σχήμα, αν εν πάση περιπτώσει, γιατί ακούγονται και τέτοιου είδους φωνές και θα ήθελα να μου διευκρινίσετε τη δική σας θέση, θα πρέπει να αποφασίσετε συντεταγμένα ενδεχομένως να μπείτε σε αναστολή λειτουργίας για να πάτε στην αυτή κίνηση. Η δικιά σας θέση ποια είναι?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά την άποψή μου, έκλεισε ένα μεγάλο ιστορικό κύκλο το καλοκαίρι του 2023 με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Όσα ακολούθησαν απλά έβγαναν στην επιφάνεια και τα οργανωτικά και τα ιδεολογικά και τα προγραμματικά ελλείμματα της προηγούμενης περίοδου. Παρά τα αυτά, θεωρώ και εκτιμώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσέφερε πολύ κρίσιμες υπηρεσίες στη χώρα και στην πατρίδα, υπό την έννοια ότι κατάφερε με τις όποιες δυσκολίες να διαχειριστεί μια χρεοκοπία την οποία άλλοι κληροδότησαν, βγάζοντας την κοινωνία και τη χώρα σε μια κανονικότητα, με τα προβλήματα τα οποία βεβαίως υπάρχουν. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι πολιτικά ο κύκλος αυτός έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να συμβάλλει με τις δυνάμεις του στο να ανοίξει ένας νέος κύκλος. Τι σημαίνει συγκεκριμένα αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών, με συζήτηση για πολλά πράγματα από μηδενική βάση, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του κυβερνητικού παρελθόντος του περίοδου 2015-2019, αλλά με μια άλλη αντίληψη για έναν κόσμο ο οποίος έχει αλλάξει πάρα πολύ, στηριζόμενοι βεβαίως πάντα σε παραδοσιακές αρχές και αξίες που είχε πάντα ο χώρος. Εκεί λοιπόν τα ζητήματα του κομματικού πατριωτισμού δεν πρέπει να παίρνουν εμπόδιο μπροστά στην κοινωνική αναγκαιότητα. Τα κόμματα είναι απαραίτητα στο βαθμό που είναι χρήσιμα στην υπόλοιπη κοινωνία. Προφανώς η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα είναι μια πρωτοβουλία η οποία ανοίγει τη συζήτηση αυτή. Θεωρώ ότι και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012 όταν δημιουργήθηκε ακριβώς έτσι πορεύτηκε ως τόπο συνάντησης, καταφέροντας να συσπυρώσει δυνάμεις από τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι το χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Το ίδιο παράδειγμα πρέπει να ακολουθήσουμε και σήμερα, όχι απαραίτητα μπαίνοντας σε τεχνικές διαδικασίες που πολλές φορές εμφανίζουν ιδιότητες αναπαραγωγής τελεχών ή καρεκλών, θα έλεγα, πιστεύω να πούμε, αλλά με μια συζήτηση με ανιδιοτέλεια, μια συζήτηση προγραμματική, με μια συζήτηση πολιτική. Έγινε μια αρχή με το κείμενο το οποίο έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από μερικές ημέρες στη δημοσιότητα για τη σύγκληση των τριών ρευμάτων της αριστεράς. Προφανώς χρειάζονται πολλά περισσότερα πράγματα. Κυρίως όμως χρειάζεται να επανέλθουμε στην πολιτική, στις ιδέες και στις αξίες, να τις συζητήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε πολιτικά την επόμενη μέρα. Όσοι εμένουν σε μια συνθήκη κομματικού πατριωτισμού, μάλλον δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες. Θα θυμίσω σε ορισμένους ότι όταν δημιουργήθηκε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012, ως ένας πεισμός τότε, οι διαφορετικές συλλογικότητες που συμμετείχαν στο εγχείρημα είχαν μείνει στο να υψώνουν ψηλά τη σημαία και ισχυριζόμενοι ότι έχουν τη μοναδική αλήθεια, τότε το εγχείρημα αυτό δεν θα είχε συμβεί. Άρα απελευθερωμένη η συζήτηση, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς προϋποθέσεις, με εστίαση στην πραγματική πολιτική, τα ζητήματα της επικαιρότητας, τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Και αν θέλετε, είναι ευχάριστο ότι σταματήσαμε ένα 1,5 χρόνο μετά, ακόμα και μέσα στο χώρο μας, να μιλάμε για πράγματα επουσιώδη και μπαίνουν τα μεγάλα ζητήματα μπροστά. Δηλαδή, να υπάρξουν προγραμματικές προτάσεις για το πώς το ρεύμα θα γίνει φτηνότερο, πώς θα υπάρχει αναδιαρρομή σε επίπεδο φορολογίας, πώς θα λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγης, προκειμένου ο κόσμος να μην πληρώνει πανάκριβα ενίκεια, πώς θα ενισχύσουμε την αγροτική παραγωγή. Με βάση αυτά λοιπόν, αυτές τις ανάγκες και αυτά τα ζητούμενα, αλλά βεβαίως και με πάρα πολλά άλλα πράγματα που αφορούν το κράτος, την κοινωνία, τους θεσμούς, την εξωτερική πολιτική, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Και εκεί θα χρειαστεί πάλι να υπάρξει ένα ευρύ πεδίο συνεννόησης προγραμματικής, προκειμένου να υπάρξει ένα νέο πολιτικό υποκείμενο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου για την αναγκαιότητα του σήμερα.
0: Ναι, αλλά εγώ θα επιμείνω να το κάνουμε τα λιράκια αυτό, δηλαδή να το αναλύσουμε περισσότερο. Αυτό ωραία το περιγράφεται, αλλά θα ήθελα να μου πείτε με ποια διαδικασία θα γίνει, γιατί υπάρχουν πολλές απόψεις μέσα στο κόμμα σας για το με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει ή να μην γίνει καθόλου, δεν ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια διαδρομή, έτσι, να οριοθετήσετε μια διαδρομή με τελικό στόχο αυτό που είπατε, που προείπατε.
1: Όλα αυτά σωστά επισημάνεται ότι είναι ζητήματα διαδικασίας και υπάρχουν και όργανα μέσα στα κόμματα, συλλογικές αποφάσεις οι οποίες θα πάρουν στον κατάλληλο χρόνο τις αποφάσεις αυτές. Αλλά εγώ μένω στη μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή. Ανοίγει μια ευρεία προγραμματική συζήτηση και ιδεολογική κατά την άποψή μου με τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει λάβει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα αυτά ή το μέλημά μας θα είναι πώς μπορούν κάποιοι μηχανισμοί, κάποιες ομαδοποιήσεις ενδεχομένως να αναπαραχθούν σε μια επόμενη κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό δεν αφορά καθόλου τους πολίτες. Πολύ δε περισσότερο αυτό που τους αφορά είναι δύο πράγματα. Πρώτον, να φύγει η κυβέρνηση δεξιάς, η οποία τόσο πολύ έχει πληγώσει την κοινωνία και την οικονομία, και βεβαίως να υπάρξει μια νέα εναλλακτική πρόταση, η οποία θα μπορεί να είναι και πιστική και ρεαλιστική, να μπορεί να έχει και στοιχεία ριζοσπαστισμού αλλά και στοιχεία ρεαλισμού, προκειμένου να μπορέσει να δώσει πολιτική διέξοδο. Αυτή είναι μεγάλη συζήτηση. Τώρα, το αν θα μείνουμε στο να συζητάμε, το αν θα γίνει, με ποια απόφαση, με ποιο οδικό χάρτη, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν αρμοδιότεροι εμού προφανώς να δώσουν απαντήσεις στα ζητήματα αυτά. Το κόμμα συντεταγμένο θα πάρει τις αποφάσεις στο επόμενο διάστημα.
0: Να θέσω τότε διαφορετικά το ερώτημα. Μιλάτε για μια σύγκληση προοδευτική. Και είναι κατανοητό αυτό, τουλάχιστον εσείς και αρκετοί ακόμα από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ το λένε αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Όταν μιλάτε για προοδευτική πρόταση, προοδευτική συμπόρευση, μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η συζήτηση αυτή αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα με το κόμμα του, το οποίο κάποια στιγμή θα αναγγελθεί, ή εν πάση περιπτώσει αφορά και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα?
1: Έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη. Εκθέτημα από εκείνους που την προσπάθεια τη σύνθεση των προοδευτικών κομμάτων και των δυνάμεων την επιχειρήσαμε μέχρι τώρα, αλλά εδώ και δύο χρόνια. Θυμίζω, είχαμε κάνει το Φλεβάρι του 24, πάνω από δύο χρόνια από σήμερα, μια περίφημη εκδήλωση τότε μαζί με τον Μανώλη Χρυστοδουλάκη και τη Δέφνη Αξιόγλου στο θέατρο Α, η οποία είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα. Επιχειρήσαμε με κάθε τρόπο να προσπαθήσουμε να πείσουμε τις ηγεσίες των κομμάτων ότι χρειάζεται να υπάρξει μια προγραμματική συμφωνία που θα δημιουργήσει όρους εκλογικής και πολιτικής συμπόρευσης. Προφανώς αυτό δεν κατέστη εφικτό και τα κόμματα έχουν και ηγεσίες βεβαίως το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Άπαξ όμως και η σύνθεση, ξέρετε, απέτυχε. Και επειδή πια δεν υπάρχει και η άνοιση του πολιτικού χρόνου για ευρεία προγραμματική συζήτηση, δεν βρίσκω τι είναι εκείνο σήμερα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια προοδευτική συνεργασία, όταν αυτό δεν συνέβη 3 χρόνια, όταν υπήρχε η άνοιση του χρόνου για να μπορέσουν να υπάρξουν αποφάσεις, να γίνει ευρεία συζήτηση και να γίνουν όλα πάνω από το τραπέζι. Άρα θεωρώ ότι δεν είμαστε στη φάση πια της σύνθεσης, είμαστε στη φάση μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Εκεί βεβαίως οι συγκλήσεις μπορούν να φανούν στο πεδίο, όπως έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν, μέσα από μια νέα πολιτική πρόταση. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να γίνει από τα πάνω. Αυτό θα πρέπει να γίνει με όρους κοινωνικούς, θα πρέπει να γίνει με όρους πολιτικούς, με όρους διεργασίας μέσα στο λεγόμενο μαζικό χώρο. Οι πολίτες να αποφασίσουν τι είναι εκείνο το οποίο θέλουν, να αυτοργανωθούν, να μπορέσουν να πάρουν πολιτικές πρωτοβουλίες και να δείξουν τον δρόμο στον οποίο θέλουν να πάνε τα πράγματα. Άρα, πίνω υπέρ της άποψης ότι εδώ χρειαζόμαστε μια σύγχρονη μεγάλη πολιτική υπέρβαση και ένα νέο πολιτικό υποκείμενο.
0: Συγκλήσεις πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, αυτή είναι η δική μου άποψη, θα τη συζητήσουμε όμως, γίνονται δηλαδή σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Πολλές φορές τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης έχουν συγκλίνει σε προτάσεις για εξεταστικές, προανακριτικές, σε διερεύνηση θεμάτων που αφορούν την κοινωνία ή το κράτος δικαίου ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Εσείς λέτε κάτι περισσότερο?
1: Μα αυτά όλα που περιγράφεται θα έπρεπε να οδηγούν, γιατί αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση, επειδή κάποιοι παλιότερα λέγανε ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί, θα έπρεπε να οδηγήσουν σε μια συνθήκη εκλογικής και πολιτικής συμπόρευσης. Διαφορετικά, να υπάρχουν επιμέρους πρωτοβουλίες, βεβαίως θετικό είναι, βεβαίως είναι σημαντική η όσμωση πολιτική στα μεγάλα ζητήματα, αλλά προφανώς καταλαβαίνω ότι ο κόσμος, όταν ζητούσε την συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, ζήτησε κάτι πολύ περισσότερο. Με λίγα λόγια, έλεγε να κάτσετε να τα βρείτε και να πάτε μαζί στις εκλογές για να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό ήταν περίπου το σχήμα το οποίο περιέγραφε ο κόσμος. Αυτό μετά τις αποφάσεις του Πασόκ περί αυτόνομης πορείας στο πρόσφατο συνέδριό του, την επιλογή της Νέας Αριστεράς να κοιτάξει περισσότερο προς την ανασυγκρότηση της λεγόμενης ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και βεβαίως την κατάσταση στην οποία επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι τέτοια συζήτηση πια είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει για όρους πραγματικούς, δηλαδή με βάση τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα, τώρα για να πάμε στο πρακτικό ζήτημα, γιατί εγώ θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Εσείς το θέτετε έτσι ακριβώς όπως είναι και συμφωνούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κατέβει στις εκλογές αυτόνομος, λέτε ότι υπάρχουν όργανα, αλλά θα ήθελα τη δική σας πρόταση ή όχι?
1: Παραλαμβάνω, αυτά όλα είναι ζητήματα διαδικασίας τα οποία θα λυθούν στον κατάλληλο χρόνο. Το σημαντικό όμως δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει μια απόφαση, να απελευθερώσει τα μέλη του, να κάνουν μια διεξοδική συζήτηση μαζί με μια διεργασία η οποία είναι σε εξέλιξη, να κουβεντιαστούν πολλά πράγματα από την αρχή χωρίς θέσφατα και προαπαιτούμενα, με μια διαφορετική οπτική, ενδεχομένως να χρειάζεται και να γίνει και μια αυτοκριτική στα πλαίσια της συζήτησης αυτής για τα πεπραγμένα όλης της προηγούμενης περίοδου. Αν δεν απαντήσουμε γιατί τα πράγματα δεν πήγαν καλά το 19 και το 2023, προφανώς μια τέτοια νέα προσπάθεια μάλλον θα αναπαράγει παθογένειες του παρελθόντος. Άρα γι' αυτό μίλησα για μια τομή με το παρελθόν, όχι συνέχεια. Επαναλαμβάνω, τομή με το παρελθόν. Και από εκεί και πέρα είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν πολιτικές πρωτοβουλίες ευρύχωρες, στις οποίες ο κόσμος και οι δημοκρατικές πλειοψηφίες μπορούν να στοιχηθούν προκειμένου να δώσουν λύση. Άρα δεν είναι το μέλημα της κοινωνίας αυτή τη στιγμή τι θα απογίνει το ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία του, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Αριστερά. Το μέλημα του κόσμου αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση σε προοδευτική διέξοδο. Αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πήραμε μια έτσι αναλυτική γεύση από τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη πριν, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα τώρα. Και βεβαίως όλα αυτά είναι μια συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί και θα μπορέσουμε να την δούμε να εξελίσσεται το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς είναι και μεγάλα τα ζητήματα που υπάρχουν στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά προφανώς είναι και πολλές οι εξελίξεις που υπάρχουν εντός τουλάχιστον ορισμένων, αν και όχι ορισμένων μόνο, των περισσότερων κομμάτων, είτε με τη διαδικασία που έχει επιλέξει το ΠΑΣΟΚ της διεύρυνσης, είτε με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ που ακούγονται όλες αυτές οι φωνές που περιγράψαμε τώρα, αλλά και με τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά βεβαίως, που και αυτές δείχνουν ότι έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκυτάλι της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Σε επιδημία εξελίσσονται τα τροχαία ατυχήματα με ανηλίκους που χρησιμοποιούν πατίνια. Δυστυχώς, ο 11χρονος Κωνσταντίνος από την Ηλία, που έχασε πριν λίγες μέρες τη ζωή του σε δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, δεν ήταν το τελευταίο θύμα της νέας μόδας. Δύο ακόμα παρόμοια σοβαρά ατυχήματα με ανήλικους σημειώθηκαν ανήμερα της Πρωτομαγιάς και το Σάββατο. Σε πλατεία της Κυπαρισίας, ένας ανήλικος με πατίνι έπεσε πάνω σε έναν 11χρονο και τον χτύπησε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου και πρόκειται να χειρουργηθεί σήμερα. Ανάλογο περιστατικό συνέβη την Παρασκευή ανήμερα της Πρωτομαγιάς στο Ρίο, όπου ακόμα ένα παιδί τραυματίστηκε από ατύχημα με πατίνι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο, όπου και θα χειρουργηθεί σήμερα. Δυστυχώς, η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε πλατείες, πεζόδρομους, αλλά κυρίως σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, γίνεται από τους ανήλικους χωρίς κανόνες και χωρίς μέτρα ασφαλείας και οδηγική αγωγή. Κοινοτική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στους δανειολήπτες μετατράπηκε σε πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη για τα πανωτόκεστα καταναλωτικά δάνεια. Επί της ουσίας, η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας εκκρεμεί από τον Οκτώβριο του 2023 και επαπειλείται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως, πρόκειται επί της ουσίας για κυβερνητικό δώρο διαρκείας 3 ετών στις τράπεζες για την άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Νέο τέλμα στις συνομιλίες για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η νέα Ιρανική πρόταση είναι απαράδεκτη. Τη μελέτησα, έχω μελετήσει τα πάντα. Δεν μπορώ να την αποδεχτώ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διεμήνησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν απάντηση στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, αλλά ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτό από εκείνον προσωπικά. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μεταβαίνει στη Ρώμη και το Βατικανό για συναντήσεις 7 και 8 Μαΐου με την Τζόρτζια Μελώνη και τον Πάπα Λέοντα, αλλά και αξιωματούχους της Αγίας Έδρας. Στόχος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βατικανού μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά του Πάπα. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύτηκαν επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια, με στόχο την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Ήδη οι δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό στήριγμα της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις πυρκαγιές. Πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο έζησε όλη η χώρα από το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Η απρόσμενη βαρύ χειμωνιά ευνηδίασε τους πάντες, φέροντας χιόνο πτώσεις και αρκετό κρύο. Πραγματικά εντυπωσιακή η εικόνα του χιονισμένου Χελμού, αλλά και του χιονοδρομικού κέντρου στα Καλάβρητα, με πυκνές και συνεχείς χιονοπτώσεις να μετατρέπουν την Άνοιξη και την Πρωτομαγιά σε πρωτοχρονιά. Η περιοχή πλημμύρισε από επισκέπτες που απόλαυσαν το ασυνήθιστο θέαμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες πάντως τέτοια εποχή είχαν να εμφανιστούν εδώ και 40 χρόνια.
2: Καιρός.
1: Καθαρός καιρός και ηλιοφάνειες σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 3 με 4 βοφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία 10 ετών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Ελπίζω να έχετε επιστρέψει χαρούμενοι σήμερα, διότι δεν χιονίζει εκεί που είχατε πάει, αλλά ούτε και εδώ χιονίζει. Έχει βγάλει ήλιο, κάνει βέβαια λίγο κρύο, αλλά είναι υπόφερτο. Αργότερα θα ζεστάνει ο καιρός και το περιβάλλον θα πάρει τη σωστή του διάσταση για άνοιξη. Είναι εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα, τον ήχο ρυθμίζει η Δάφνη Μανολάκου. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Και επειδή χιόνιζε και επειδή τέλος πάντων δεν ήταν ανοιξιάτικος ο καιρός για να εκδράμουν τα κανάλια σε παραλίες να φωτογραφίζουν τις μπικινοφορούσες κυρίες και τα λοιπά να κάνουν ηλιοθεραπεία, πήρανε τα βουνά με κάτι στεφάνια στο κεφάλι. Εντάξει, ήταν μια ωραία κωμωδία. Αλλά μετά όμως τι θα κάνεις όταν έχεις πανελίστες? Όταν έχεις πανελίστες λοιπόν αρχίζεις το γνωστό μοτίβο. Και ποιο είναι το γνωστό μοτίβο? Δημιουργείς θέμα, τσακώνεσαι με τον Τσίπρα. Είναι μια κλασική συνταγή επιτυχίας. Δεν ξέρω τώρα ποιανού επιτυχίας, του Τσίπρα ή του Σκάι. Τέλος πάντων, δύο συνάδελφοι γνωστές και μη εξαιρετές έχουν γράψει και βιβλίο σχετικός. Ήταν στις Βρυξέλλες σε εκείνα τα κακά γεγονότα του 2014-15. Και φυσικά ήταν τότε ο Σκάι στην πρωτοκαθεδρία της ανάδειξης του ΣΥΡΙΖΑ ως η μεγάλη πολιτική παρένθεση της ιστορίας της Ελλάδος. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό είχε πάρει το μαστίγιο και ορμούσε κατά παντός υπευθύνου και ανευθύνου. Η ακροαματικότητά του είχε φτάσει, είχε ξεπεράσει το 100% και με αυτιάδες και διαφόρους άλλους. Θα μου πεις και ο αυτιάς συναδελφός σου δεν ήταν? Εντάξει, δεν είναι τόσο συναδελφός μου. Συναδελφός μου και να είναι ευρωβουλευτής τώρα δηλαδή και να παίρνει 25 χιλιάρικα το μήνα, ούτε στον ύπνο μας δεν τα έχουμε δει, και παραπάνω δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτά ας τα αξιολογήσουν οι άνθρωποι που τους ψήφισαν. Εγώ ένα έχω να πω, ότι δια πάσαν νόσων και πάσαν και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν μπορείς να χρησιμοποιείς μία σούπα ξαναζεσταμένη και ξαναζεσταμένη, και όσο και να τη ζεσταίνεις, αν δεν πεις την αλήθεια, η ιστορία είναι αμήλικτη. Τι θέλανε λοιπόν οι άνθρωποι εκεί? Θέλανε να βάλουν και τον Τσίπρα μέσα στο πλάνο αυτού του περίφημου ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ είναι αυτό το βιβλίο που είχαν γράψει οι κυρίες, συνάδελφοι, οι οποίες θυμόμαστε, εγώ τουλάχιστον θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι έλεγε η κάθε μία από αυτές όταν γινόντουσαν οι συμφωνίες εκεί στις Βρυξέλλες και από εδώ και από εκεί. Και το θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί τραβούσα τα μαλλιά μου, δεν ήξερα τι να πρωτοπιστέψω τότε, ώσπου βεβαίως έγιναν αυτά που έγιναν. Ήρθε το τρίτο μνημόνιο, και αφού ήρθε το τρίτο μνημόνιο, για το οποίο σήμερα τσιρίζουνε και λένε και ξαναλένε και ξαναματαλένε, ξεχνάνε να λένε όμως ότι ο Τσίπρας ξαναπήγε σε εκλογές. Δηλαδή, και όχι μόνο το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ψηφίσανε όλοι. Ποιο είναι το επιχείρημα? Ότι θέλαμε να σώσουμε την Ελλάδα. Δηλαδή να μας το πουλήσουνε κιόλας. Ποιος ευθύνεται, παιδιά, για το μνημόνιο? Τα δύο μεγαλύτερα τότε κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία και καπάκι το ΠΑΣΟΚ που έκανε αυτή τη διαχείριση που έκανε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε τώρα? Το κουτί με τα σπίρτα. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Τσίπρας και όλοι περιμένουν στη Νέα Δημοκρατία να αξιοποιήσουν τις παλιές καλές συνταγές. Μόνο, παιδιά, που έχετε κάνει ένα λάθος. Πρώτον, ο Τσίπρας δεν είναι ο ίδιος, έχει μεγαλώσει ηλικιακά, και δεύτερον έχει μεγαλώσει και πολιτικά, και αυτό φυσικά είναι που ενοχλεί. Είναι, ας πούμε, αυτός ο κάλος που πλέον ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία. Όλα τα πυρά λοιπόν στρέφονται κατά του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν είναι προσωπικός μου φίλος, το λέω για ορισμένους που νομίζουν ότι τον έχω χρεωθεί με 108, καθόλου. Κριτική θα ασχίσω όπως ασκώ και σε όλους, και θα πω αυτά που πρέπει να πω. Πέραν αυτού όμως, φαίνεται ότι στη Νέα Δημοκρατία έχουν αρχίσει να ξαναμετράνε τις δημοσκοπήσεις. Αστεία η περίπτωση προχτές από μεγάλη εφημερίδα να βγάζει δημοσκόπηση η οποία είχε γίνει πριν από 15 μέρες και τη βγάζει χθες. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν, διότι εάν αρχίσουμε
πάλι τα τριαντάρια στη Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνετε που θα βαδίσει ο τόπος. Ελπίζω να έχετε αντιληφθεί τι έχει γίνει στην πορεία. Το θέμα ποιο είναι? Ότι πού είναι το Πασόκ? Το Πασόκ, φίλες και φίλοι, που κάνανε συνέδρια, που κάνανε, πώς το λένε, ομιλίες, που έχουν πέσει σαν τους γήπες στα πάνελ, που δεν αφήνουν άνθρωπο να μιλήσει, που παίζουν πιτσικουλιές με τη Σδούγκου, μπορείτε να, και με το Ρωμανό, τα που λένε του Μητσοτάκη στο γραφείο τύπου και στα λοιπά, και τις ομάδες αλήθειας. Γι' αυτό λοιπόν ο Μέγας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μεσσίας της ενημέρωσης, τι έκανε? Έβγαλε ένα πακέτο πάλι γύρω στα καμιά 35 εκατομμύρια, 40, τα οποία θα ριχτούν πάλι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και άμα μάθετε το τι συμβαίνει δηλαδή από τα κεντρικά κανάλια, εμένα μου τρυπήστε τη μύτη. Αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να μαθαίνετε αυτά που δεν σας λένε και αυτά που δεν ακούτε στα κεντρικά πάνελ των καναλιών. Οπότε και αυτά γίνουν, έτσι, γιατί η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει ήδη και οπωσδήποτε θα έχουμε το γνωστό μήλο να γυρίζει και όπου κάτσει, γιατί σε αυτή τη χώρα είναι άστο να πάει και όπου κάτσει, καταλάβατε. Κάτι μου θύμισε τώρα αυτό την ιστορία αυτή με τον τεράστιο χώρο απέναντι στο Μεσολόγγι, που ήταν, λέει, το όραμα του κυρίου περιφερειάρχη της Δυτικής Ελλάδος, που κάνει ένα δώρο εκεί η κυβέρνηση, 25 εκατομμύρια, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει εκεί, για να κάνει, λέει, το μέγα φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο χαρίζεται, η ενέργεια που θα παράγει θα χαρίζεται στους αγρότες. Παιδιά, τόσο κορόιδαμα, τόσο σανό νομίζετε ότι τρώμε? Εντάξει, εδώ έχετε απλήρωτους τους αγρότες, έχουν βγει στο δρόμο και μου λέτε θα ρίξετε 25 εκατομμύρια για να φτιάχνετε φωτοβολταϊκά πάρκα. Και γιατί δεν βγάζετε τη μονάδα του λιγνίτη που είναι τσάμπα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πάτε στην καθαρή ενέργεια, πάτε στην ενεργειακή δημοκρατία που είπε ο κύριος Παπασταύρου. Αυτό κάποια στιγμή να μας το εξηγήσει ο κύριος αυτός, ο οποίος έχει και παράπονα διότι τον είχαν, λέει, στήσει τον τοίχο επί ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά και του πετάγανε βελάκια. Αλλά μετά ήρθε ο μεγάλος φίλος ο Κυριάκος και τον έσωσε, μέχρι που πήγε κατευθείαν στο σπίτι ενός εφοπλιστή και μαζί με τα πουρα που ανάβανε στη γιορτή του, θυμάστε, δεν ξέρω. Εκεί λοιπόν άρχισαν να χτυπάνε και τα όργανα και να μιλάνε για διάφορα που δεν επέτρεπε ο μεγάλος φίλος Κυριάκος να μαθευτούν εκεί πέρα, διότι ήταν κι άλλοι που ακούγανε, καταλάβατε. Λοιπόν, έτσι είναι οι μεγάλοι δωρητές της κυβέρνησης, και εκεί βεβαίως τον αφαλόκοψε, μέχρι που μετά από πιέσεις ακόμα και τη συζύγου του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Παπασταύρου επανήλθε δυναμικά για να κάνει τα μεγάλα deal με το LNG το αμερικάνικο στο κάθετο διάδρομο, με την κυρία Γκυλφόιλ και τα ρέστα Πασατέμπο. Αυτό είναι το θέμα. Η κυβέρνηση λοιπόν, για να επανέλθουμε στα θέματα μας, εξακολουθεί να κοροϊδεύει τους αγρότες. Γι' αυτό βγήκαν και πάλι τα τρακτέρ στους δρόμους. Γι' αυτό και θα ξαναβγούνε. Είναι οι τελευταίες προειδοποιήσεις αυτές. Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις σε περίπτωση κατά την οποία η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να μην τηρεί τις δεσμεύσεις της. Παρεμπιπτόντως, εάν κάνετε μια βόλτα σήμερα στη Λαϊκή, εδώ γίνεται τήρη της δεσμεύσης της. Παρεμπιπτόντως, εάν κάνετε μια βόλτα σήμερα στη Λαϊκή, εδώ γίνεται η Λαϊκή.

τη νέα κόντρα η οποία ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Πασόκ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τις ανεξάρτητες αρχές. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πέσει σε αυτή την παγίδα του θεσμικού ανταποκριτή, του θεσμικού αντίβαρου. Δεν το ζητήσει κανένας βέβαια αυτό, από μόνος του βάζει αυτές τις ταυτότητες και τις ταμπέλες. Τελικά είχε κάνει συνεννόηση με τον Κωστή Χατζηδάκη ο κύριος Ανδρουλάκης για το θέμα των προσώπων που θα πλαισίωναν τις ανεξάρτητες αρχές. Όταν λοιπόν φτάσανε στην αίθουσα, λένε οι κυβερνητικοί ότι έκανε πίσω. Γιατί? Γιατί συνδέθηκε το όνομά του με συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία εν καιρό προεκλογικής περίοδου. Είναι απλό. Εν τω μεταξύ, όπως μαθαίνετε, τα ρεπορτάζ το λένε, δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει με την ίδια, λέγεται ότι η Διαμαντοπούλου άρχισε πάλι να αληθορίζει προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η κυρία δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτό το χαμελεοντισμό του σημερινού Πασόκ, διότι χαμελέοντες έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, θα δούμε ποιοι είναι οι τοξικοί και ποιοι είναι οι αντιτοξικοί. Πληροφορίες λένε πάντως ότι, έτσι για να μπούμε σε όλο το φάσμα, ότι η κυρία Καριστιανού προχωράει ολοταχώς, αλλά προχωράει ολοταχώς και η υπόθεση κόμμα Σαμαρά, κόμματος Σαμαρά. Περιμένουν πολύ τα δίκτυα, λέει, τα τοπικά που έχει ο Σαμαράς είναι έτοιμα, οπότε το μόνο που απομένει είναι να δοθεί το πράσινο φως, το σύνθημα δηλαδή, από τον κύριο Σαμαρά για την ίδρυση του νέου κόμματος που έχει έτοιμη οργανωτική συγκρότηση. Βεβαίως τόσα χρόνια στις επάλξεις εναντίον της Νέας Δημοκρατίας θα έπρεπε να έχει έτοιμη οχύρωση. Εν τω μεταξύ, μέσα στη Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να γίνεται ο χαμός. Και όσο πλέον θα εκλείπει η στρατηγική ενόψη της κοινωνίας και ενόψη των αναγκών της κοινωνίας, γιατί αυτό λείπει από τη Νέα Δημοκρατία και δεν πρόκειται ποτέ να αναπληρωθεί, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Και λοιπόν γίνεται ένας χαμός. Γίνεται ένας χαμός διότι όλοι έχουν πάρει το μήνυμα ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος τους, πολλοί μιλούν για 80, εγώ ξέρω για 50, 80 βουλευτές, 50 βουλευτές τουλάχιστον μου λένε εμένα, δεν πρόκειται να επανεκλεγούν. Και μιλάω για τα αστικά κέντρα, μιλάω και για την περιφέρεια βεβαίως, έτσι. Δεν θα επανεκλεγούν και δεν θα επανεκλεγούν και ακόμα και αν βάλει καινούργιους ο Μητσοτάκης. Δηλαδή θα καταψηφιστεί και η Νέα Δημοκρατία ως Νέα Δημοκρατία, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλεις έναν και να μην τον βάλεις, δηλαδή ένα βουλευτή ο οποίος βγαίνει σε μια περιοχή. Καταλάβατε, δεν γίνεται. Θα μπει στη λίστα, δεν θα εκλεγεί, αλλά δεν θα εκλεγεί και κανένας καινούριος που θα βάλει στη θέση του. Αυτό είναι το θέμα. Έχουν λοιπόν αυτό το άγχος οι περισσότεροι από αυτούς, αλλά όπως είχαμε πει και άλλες φορές, αυτός που θα αποφασίσει είναι ο λαός και η Λάουρα. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε τους καινούριους φακέλους και σε τι πράγμα θα ανταποκρίνονται. Έχω να πω κάτι, φίλες και φίλοι, και για την κινητοποίηση υπέρ Τσίπρα στην Αχαΐα. Παρατήρησα κάτι το οποίο δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον ισχύει, κατά πόσον δεν ισχύει, γιατί είναι δύσκολο κάπως να βγάλεις εκπροσώπους και να σου πούνε ναι ισχύει αυτό, είναι, δεν ισχύει, όχι κτλ. Εγώ όμως θα σας πω έτσι ένα ελαφρύ ρεπορτάζ που έχω κάνει, ότι υπάρχουν τέσσερις πλευρές οι οποίες ενδιαφέρονται για το κόμμα Τσίπρα και η κάθε μία σηκώνει τη σημαία του Αλέξη στο δικό της μπαϊράκι. Αγαπητοί φίλοι, εάν θέλετε πραγματικά να περάσει σε μια καλή σειρά
αυτή η υπόθεση.

0: πολιτική κίνηση που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να ενωθείτε. Φυσικά όλοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει μπροστά και άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν τη σειρά τους και τις επίσημες ανακοινώσεις για να βγουν μπροστά υπέρ του Τσίπρα και να φανεί δηλαδή ποιοι δουλεύουν πραγματικά και ποιοι είναι οι άνθρωποι που ο Τσίπρας θα επιλέξει να τους θέσει υποψήφιους για το κόμμα του στην Αχαΐα. Φυσικά υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι είναι έτοιμοι να περάσουν και αυτοί στην αποδοπλευρά. Δεν ξέρω ποιους θα ευνοήσει η συγκυρία και οι ανάγκες του νομού. Πάντως θα πρέπει κάποιοι να κρατάνε μικρό καλάθι και να μην φαντασιώνονται θέσεις συμβολικές και μη. Διότι η πολιτική, φίλες και φίλοι, έχει σταματήσει να έχει σύμβολα, έχει μόνο συνθήματα, και συνθήματα τα οποία δυστυχώς έρχονται και οργανώνονται επικοινωνιακά από εταιρείες οι οποίες διαβιούν και εργάζονται εκτός Ελλάδος. Έτσι. Άρα δεν έχουν και πολύ σχέση με τα δικά μας εδώ. Τώρα, όσο η Νέα Δημοκρατία, φίλες και φίλοι, προσπαθεί να μας ρίξει φύκια για μεταξωτές κορδέλες, να ξέρει ότι θα βρει τείχος, το τείχος αυτών που δεν τρώνε σανό, αυτών που τολμούν ακόμα να σκέπτονται πραγματικά, χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, αλλά με την καθαρή νοημοσύνη, τη δική τους, την προσωπική. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται ο Πρωθυπουργός και να λέει «Σας κάνω δώρα». Ποια δώρα μας κάνει? Ποια δώρα κάνει στους δανειολήπτες? Ποια δώρα κάνει σε δάνεια καταναλωτικά 100.000 ευρώ? Πού ακούστηκε αυτό? Έπρεπε να ντρέπονται. Από το 23, από το 20, από νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, έχει αφήσει τις τράπεζες 3 χρόνια και τρώνε αβέρτα τα λεφτά του Κοσμάκη και τα φαντ. Και έρχεται με θράσος εχθές να μας πει ότι κάνει και νόμο. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Έχει αφηνιάσει ο κόσμος, δεν ξέρει τι να κάνει, έχει τρελαθεί. Οι πληστηριασμοί αβέρτα και ήρθε να μας πουλήσει πλαφόν, αντί να βγάλει από τα φαντ, να τους υποχρεώσει να βγάλουν τις συμβάσεις των δανείων. Πόσο έγραφε η σύμβαση του η αρχική σύμβαση του δανείου? Και όχι να έρχεται το φαντ και να σου λέει «Εγώ το αγόρασα με 16.000, 17.000 χρωστούμενα και τώρα μου χρωστά στα 3 χρόνια 35. Καταλάβατε? Αυτό γίνεται. Και του λες «Μα ρε παιδί μου, το ξέρω γιατί το έχω και ζήσει, το ζουνε και άνθρωποι δίπλα μου». Και του λες «Ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν. Εδώ οι άνθρωποι είχαν πάρει, ξέρω εγώ, 3.000 ευρώ. Πώς είναι το χρωστάν 30. «Α», σου λέει, «δεν μπορώ να κάνω καμία κίνηση καλύτερη». Λοιπόν, καταλάβατε? Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης να μας μιλήσει για πλαφόν. Να μην πω τίποτα χειρότερο δηλαδή. Κοιτάξτε, κοιταχτείτε στον καδρέφτη, φίλες και φίλοι, και εσείς που ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, και σκεφτείτε λίγο το κακό που κάνετε και εσείς. Τρομοκρατήστε τους, μην τους αφήνετε να αράζουνε στο όνομά σας και στο κοροϊδιλίκι που πουλάνε. Σταματήστε να είστε χαχόλιδες και να λέτε και να ασχολείστε με τα διαδίκτυα. Ωραία, δεν λέω, και το διαδίκτυο σωστό είναι και καλό είναι και χρήσιμο είναι, γιατί όχι? Αλλά δεν είναι δυνατόν μην καταλαβαίνετε τι γίνεται δίπλα σας. Αυτά τα λέω σε περίπτωση 1% που να ισχύουν αυτές οι δημοσκοπήσεις που διαβάζω. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και προχωράμε για τη φωνή του πολίτη, για να ακούσουμε και τη δική σας φωνή. Τηλεφωνήστε στο 2610 390 000. Να σας ακούσουμε και να τα πούμε στον αέρα. Να είστε καλά.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπους.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
9: Κοίτα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94FM.
12: Αχαΐα.
13: Ηλία.
12: Ετωλοακαρνανία.
13: Και www.radiogamma.gr.
14: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: 2, 3, 4, 5, 6. Αρχίζει η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Έχουμε τον πρώτο φίλο μας στη γραμμή. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
15: Καλημέρα, καλή
0: εβδομάδα. Επίσης.
15: Με υγεία, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
15: Από πού να αρχίσω
0: και πού να,
15: τελειώσω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε μπλέξει δεν πρόκειται να πλήξουμε ποτέ. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να κάνω ένα σχόλιο γρήγορο.
0: Μάλιστα.
15: Είχαν απέναντι στο Μεσολόγγι μια εικόνα και είχε ουρά κόσμου και τέτοια.
0: Ναι,
15: και πήγε ο ίδιος ο δεσπότης εκεί που δεν ξέρω πώς τον λένε, Δαμασκηνόξο, κάπως τον λένε.
0: Ναι, ναι.
15: Και υποδέχτηκε τον Παύλο Ντεγκρέ.
0: Μάλιστα.
15: Λοιπόν, ως προς τι.
0: Το Βασιλόπεδα.
15: Ναι,
0: ο Βασιλόπεδος, ναι, του Βασιλόπεδος. Ναι, ναι,
15: ναι,
0: ναι. Για πέστε.
15: Θέλω να ρωτήσω, έχει κανένα θεσμικό ρόλο ο κύριος αυτός που παρακάμπτει εκεί την ουρά των πιστών?
0: Μήπως τον υποδέχτηκε ως δωρητή?
15: Κάνουν και δωρεές αυτοί.
0: Βέβαια,
15: κατακλέψανε τη χώρα.
0: Όχι, κάνουν εδώ.
15: Και γίνανε δωρητές.
0: Αυτοί κατακλέψαν τη χώρα. Οι φραπέδες φάγανε λίγα.
15: Όχι, και αυτοί. Συμμορία κοντά. Κοιτάξτε,
0: αυτοί ήταν θεσμικοί, αγαπητέ μου. Οι άλλοι είναι παραθεσμικοί.
15: Ναι,
0: είναι η μαφία.
15: Ναι, εντάξει, όχι, το παρακράτος. Ωραία. Το παρακράτος. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι άλλο όμως.
0: Για πες.
15: Γιατί τον υποδέχονται έτσι?
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
15: Λοιπόν.
0: Μήπως θέλει η Νέα Δημοκρατία να τον αξιοποιήσει, αλλά αυτός είναι πανέξυπνος άνθρωπος. Αποκλείεται να μπει σε αυτή την ιστορία ως τον αιώνα τον άπαντα.
15: Ούτε με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
15: Εμένα θα το πω, κακώς του δώσανε την ηθαγένεια και μόνο που βρίσκονται οι παδάνε το πόδι σε αυτή τη χώρα με ενοχλεί.
0: Όχι.
15: Για να πω κάτι χειρότερο.
0: Κοίταξε, τα χρόνια έχουν περάσει πάρα πολύ. Αυτοί ό,τι περιουσία πλέον κάνανε, γιατί δεν είχαν περιουσία πια, τους τα πήρε το ελληνικό κράτος. Το θέμα ποιο είναι? Επί Βενιζέλου και τα λοιπά. Τότε δεν ξέρω αν θυμάστε, ήμουνα κι εγώ πιτσιρίκα.
15: Ναι,
0: αλλά
15: τα
0: θυμάμαι λίγο. Λοιπόν, αυτή την περιουσία τους την κάνανε από τις νύφες που παντρευτήκανε, έτσι. Και από τα χρήματα τα οποία μάζεψαν από τις δουλειές που κάνανε έξω. Δεν ήταν τυχαίος ο πατέρας τους.
15: Τέλος πάντων,
0: δικτύωσε εκεί που έπρεπε, πήρανε τις τεράστιες πρίκες και προχωρήσανε στη ζωή τους. Πάμε παρακάτω τώρα, δεν μας έχουν ανάγκη αυτοί.
15: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα φανς, λέω,
0: ναι,
15: πόσο γρήγορα έβγαλε ο Άριος Πάγος, αν θυμάστε, μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
15: Έτσι,
0: ναι,
15: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
15: Να πάμε λίγο παρακάτω, να δούμε κάτι άλλο. Να ξέρουν ένα πράγμα. Δεν πάνε να λένε, δεν πάνε να κάνουν. Πως είπε ο Μητσοτάκης, είναι και χορηγός τώρα. Θα βρεθούν και χορηγοί αυτοί, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
15: Λοιπόν, ναι, λοιπόν, πως λέγανε οι αρχαίοι, ούκαν λάβεις παρά του μία έχοντος.
0: Παρά του μία έχοντος, ναι.
15: Ναι, ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Εδώ παίρνουν, ας πούμε, τον κόσμο οι σπραχτικές εταιρείες συνέχεια, κάθε μέρα.
0: Ναι, δεν σταματάνε.
15: Βάλε 20 ευρώ, βάλε 30, βάλε 50, όσα μπορεί.
0: Δεν σταματάνε. Ναι, γιατί βγάζουν μεροκάματο από μέσα.
15: Ναι, βγάζουν μεροκάματο. Ναι, αλλά και πώς δεν έχει να τους δώσει. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά, κοίταξε για τα σπίτια που λένε ότι παίρνουν γερότια. Είναι μέχρι να πέσουν οι πρώτες ντοφεκές που λέμε. Είδες με τον γέρο τι έγινε. Δεν το επικροτώ βέβαια, έτσι. Αλλά μοιραία κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
0: Κοίταξε να σου πω.
15: Αλλά
0: κάτι.
15: Ισπανία, αν θυμάσαι.
0: Κοίταξε. Δεν θεωρώ ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ξεκινήσει στην Ελλάδα έτσι.
15: Κοίταξε,
0: δηλαδή
15: να
0: πρέπει,
15: σου πω,
0: πρέπει.
15: Δεν θα βρεθούν πολλοί.
0: Θα σας πω γιατί.
15: Θα
0: βρεθούν κάποιοι. Το θέμα ποιο είναι όμως. Δεν μπορεί μια ολόκληρη κοινωνία να ποντάρει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν λαϊκή λασκάρη βίδα. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
15: Εντάξει,
0: δηλαδή,
15: ρε παιδί μου, αφού δεν βλέπεις, δεν ασχολείται κανένας. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Όχι, δεν ασχολείται κανένας. Απλώς οι άνθρωποι έχουν μετρήσει τις δυνάμεις τους. Και αυτό λέμε. Νιώθουν αδύναμοι απέναντι στο κράτος. Το θέμα ποιο είναι? Μπορούμε να τους στηρίξουμε? Μπορεί να στηριχτεί αυτός ο άνθρωπος? Μπορεί να ανατάξει δυνάμεις? Αυτό είναι το ερώτημα.
15: Εγώ κάποτε είχα πει για την επικοινωνία που κάνουν και κάποιοι συνεργάτες των νέων κομμάτων.
0: Ναι.
15: Τους το είχα πει εδώ και καιρό.
0: Ναι.
15: Ότι ο Μητσοτάκης θα γυρίσει και θα σας πάει πάλι στο 15. Και θα σας μιλάει για το
0: 15. Μα το περιμένουν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι αστεία αυτή η κατάσταση.
15: Εγώ πιστεύω πέσανε πάλι στην παγίδα.
0: Ποιος έπεσε στην παγίδα, γιατί?
15: Έχουν πέσει στην παγίδα και ασχολούνται πάλι με το 15. Ποια 15?
0: Από τη στιγμή που δεν πήγε ο Τσίπρας στο Sky, τελείωσε το πανηγύρι.
15: Ναι, οκ.
0: Τελείωσε το πανηγύρι τώρα. Δεν είναι τώρα αυτά.
15: Να πούνε.
0: Θα νομιμοποιήσω, λέει ο Τσίπρας, τη δολοφονία του χαρακτήρα μου.
15: Ναι,
0: καταλάβατε.
15: Να πούνε,
0: δεν
15: λοιπόν,
0: είναι τώρα, αυτό είναι.
15: Για τις απευθείας αναθέσεις που έχουν κάνει, να πούνε για τις. Κοιτάω, η Μάρκα χθες, η εταιρεία, η δημοσκοπική,
0: ναι,
15: που βγάζει 32%.
0: Ναι, αυτή η δημοσκόπηση είναι πριν από 15 μέρες και για να μην σας πω. Γιατί αν δείτε τα στοιχεία, αυτό θα δείτε.
15: Δεν με ενδιαφέρει πότε έγινε, να μας πει όμως ο κύριος Μαύρος
0: ναι.
15: για την εταιρεία.
0: Δεν είναι ο Μαύρος, δεν είναι του Μαύρου η Μάρκ. Με συγχωρείς.
15: Δεν είναι του Μαύρου η Μάρκ.
0: Όχι.
15: Ήτανε και ο Μαύρος νομίζω.
0: Ο Μαύρος ήτανε στη μέτρων ανάλυση, την οποία την πούλησε κιόλας, του την πήρανε.
15: Μάλιστα.
0: Βεβαίως. Δεν είναι, όχι, δεν είναι ο Μαύρος.
15: Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Αν είναι μαϊμού ή δημοσκοπήσει, ο κόσμος δεν τσιμπάει πλέον. Έχει καταλάβει το παιχνίδι που παίζεται.
0: Ε, βέβαια, δεν είναι δυνατόν όλη η κοινωνία από κάτω να στενάζει και να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από το ψυχολογικό όριο 30%. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά.
15: Κοιτάξτε, να μην κοροϊδευόμαστε. Με 1000 ευρώ το μήνα δεν βγαίνει.
0: Να τα πείτε στον κύριο Ανδρουλάκη αυτά, αγαπητέ μου. Ο οποίος τελικά επικαλύφθη ότι προκειμένου να το παίξει θεσμικό αντίβαρο, μπήκε στην παγίδα να κάνει συνεννοείς με το Χατζηδάκη. Τέλος πάντων.
15: Ακριβώς, κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Και μόλις του το βγάλανε στη φόρα, έκανε πίσω. Και τώρα γίνεται άλλος χαμός.
15: Ακριβώς, αυτοί θα διαλυθούν, θα σου πω, από τη στιγμή που ο διαγραφής από τον κύριο Ανδρουλάκη Παναγόπουλος βγήκε πάλι πρόεδρος με ψήφους.
0: Γιατί εκεί δεν κάνανε κονέ. Η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ.
15: Τράμπα το λένε στα λαϊκά.
0: Δηλαδή εντάξει, λοιπόν, να μας τόρθει. Χαίρετε.
15: Λοιπόν, εκεί τελείωσε το πανηγύρι με το Πασόκ. Λοιπόν,
0: να μας τόρθει. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
15: Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη, λοιπόν, σας ακούμε. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Έφη, να έχουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Με υγεία πάνω απ' όλα. Πάντως τέτοια πρωτομαγιά δεν πιστεύω να έχουν ξαναπεράσει τέτοιο κρύο, τέτοια αέρα.
0: Πώς το λέει, ρε παιδί μου, αυτό με το στους καταραμένους τόπους λέει το Μάη βρέχει. Εδώ δεν έβρεξε μόνο, χιόνισε κιόλας.
1: Χιόνισε, εδώ κακός.
0: Λέτε να μας έχει καταραστεί ο Θεός, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Όχι, μας έχει καταραστεί ο Θεός. Απλά έχουν βιάσει τη φύση από όλες τις πλευρές και η φύση εκδικείται πάντα.
0: Εκδικείται, ναι.
1: Εκδικείται η φύση πάντα, το λέω ανέκαθεν.
0: Εντάξει, μία των καιρών είναι και αυτά. Γελάμε κιόλας. Δεν μπορούμε και να μην γελάσουμε, δηλαδή λίγο, γιατί αναγκαστικά. Τέλος πάντων, για πέστε μου τώρα πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Να, ο Πρωθυπουργός που κάνει δώρα. Είδατε.
1: Καλά, θα πούμε και για τον Πρωθυπουργό και για τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα για τη λαϊκή που είπε, τι να ψωνίσει, κολοκυθάκια με 4,5 ευρώ,
0: δεν
1: τα φασόλια 6 ευρώ,
0: δυστυχώς.
1: Τον αρακά 5 ευρώ. Τι ναι, είχα πάει το Σάββατο εκεί και βρήκα ωραία πράσα με 1 ευρώ. Ένα δύο πράσα με 60 λεπτά και φτιάξω πρασόριζο για να το ευχαριστηθώ. Λίγο γάβρο.
0: Μη μου το κάνετε τώρα σαν τη Φωτίου με τα γεμιστά. Ξέρετε πόσο έχει φτάσει το ταψάκι. Για να κάνεις ένα ταψάκι για δύο άτομα, έχει φτάσει 15 ευρώ. 15 ευρώ χωρίς το ψήσιμο. Έτσι.
1: Πρασόριζο σου λέω.
0: Πρασόριζο, εντάξει, είναι σκέτο. Αν το φάει κανείς σκέτο, ξέρω εγώ, δεν θέλει και λίγο τη ριφέτα, ας πούμε, από δίπλα. Κάτι να του δώσεις.
1: Λίγο γαβράκι,
0: για βάλτε αυτά τώρα να δεις για πότε μαζεύεται ένα 25-30 εκεί πέρα.
1: Εντάξει. Ναι, καλά. Δεν αφιβάλλω. Γι' αυτό οι συνταξιούχοι μετά τις 15 δεν έχουν.
0: Είναι λογικά. Δεν βγαίνουν, παιδιά.
1: Να πιούν ένα καφέ.
0: Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
1: Να αφαιρθώ και σε μια γαϊδουριά εδώ στην Πάτρα που είναι το Σάββατο. Είχα κατεβεί κάτω και στην Ερμού και Κορίνθου. Αν ξέρει, είναι η αφετέρια εκεί για το πανεπιστήμιο. Το λεωφορείο. Για να ένα λεωφορείο. Και είχε αλλάξει ένα μάγκα με ένα πανάκριβο τζιπ. Με ενδιαφέρει. Ναι. Είχε κλείσει, είχε διπλοπαρκάρει και είχε κλείσει όλο τον δρόμο. Και
0: δεν μπορούσε να περάσει το λεωφορείο,
1: Όχι, το λεωφορείο είχε αράξει. Είχε αράξει το λεωφορείο και περίμενα να πάρει κανονικά.
0: Ναι,
1: διπλοπαρκαρισμένος είχε κλείσει όλο τον δρόμο και η ουρά. Περνάρανε οι οδικοί, είχε φτάσει κάτω.
0: Πού ήταν αυτός ο κύριος, πού βρίσκονταν?
1: Να σου πω. Πάει ένας ζητάς και του λέει: Κορνά, κύριε, θα φύγετε. Του λέει να φύγει το λεωφορείο. Του λέει να φύγετε. Μετά ξανακορνάρει, πάει ξανακορνάρει. Θα παίρνω και εγώ, του λέω τι κορνάριζε. Τι του σφυράζε, φίλε. Του αστυνομικού του λέω: Κόφτω μια κατοστάρα για παρεμπόδιση κυκλοφορία. Πάρω και τι πινακέ μου, με βλέπει έτσι παγρή. Όπου φύγει, φύγει ο οδηγό. Μου λέει ένα άλλο: Καλά, καλά, εξηγήθηκε, ρε φίλε μου. Του λέω: Τι με ενδιαφέρει, του λέει.
0: Είναι
1: που λέει: Έχει πανάκριβο τζιπ και φοβόταν ο ζητά. Του λέω: Άμα μου να δούμε ένα.
0: Να σας πω κάτι, μπορεί να το είχε και νοικιασμένο, μην είσαι σίγουρος. Για να κάνει μόνστρα.
1: Ντροπή του δηλαδή, και ο κόσμος είχε ταλαιπωρήσει. Το κόσμο σηκώ, φύγε του λέω. Μόλις μ' άκουσε έτσι με είδε, όπου φύγει ο οδηγός σου. Και κάποια η επαγγελία
0: εκεί. Ναι, κάθονται εκεί και τους λιβανίζουν.
1: Είχε κλείσει
0: όλη την περιοχή, όλο τον δρόμο.
1: Όλη την κυκλοφορία. Όσο να αναφερθώ τώρα. Ναι. Στην κυβέρνηση που κάνει μια αδικία, πολλοί συμβασιούχοι, πτυχιούχοι που είναι στις ΔΥΠΑ, τους διώχνει τώρα. Είναι άτομα που με 3, 4 και 5 χρόνια και παίρνει, λέει, αρκεί να είσαι πτυχιούχος, 1000 άτομα με απλή συνέντευξη. Καταλαβαίνεις αυτό τι σημαίνει.
0: Για να σώσει και άλλους. Για να βάλει και άλλους δικούς του. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, αυτό είναι αδικία μεγάλη.
0: Τι να σας πω, αγαπητέ μου, φίλε μου, άκουσε. Εάν εγώ είπα να κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη, εντάξει, να μην ξαναγίνει το ίδιο λάθος. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν.
1: Και έτσι παίρνει, λέει, απλά να έχει ένα πτυχίο ή τα φέψιλον ή πέψιλον, με απλή συνέντευξη, λέει. Και διώχνει τους παλιούς αυτής.
0: Ωραίοτατα, ωραίοτατα. Τι να κάνουμε. Πού το Πασόκ να κάνει αντιπολίτευση? Ναι, εγώ ρωτάω δηλαδή. Έτσι.
1: Δεν υπάρχει τώρα αντιπολίτευση κανένα.
0: Λοιπόν, αυτό που λένε οι δημοσκοπήσεις, αγαπητέ μου, τις οποίες έχω εγώ υπόψη μου και όχι μόνο εγώ, είναι και άλλοι που τις γνωρίζουν. Λοιπόν, είναι ότι αν θεωρήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πρώτο κόμμα, ακολουθεί Τσίπρας, Καριστιανού και Ανδρουλάκης.
1: Δεν ξέρω, Τσίπρας.
0: Εκεί πέφτει.
1: Δεν πιστεύω να πάρει τόσο μεγάλο. Λέω Τσίπρας στο ξανά κάθε αυγά.
0: Όχι, κοίταξε. Κοίτα.
1: Πάλι με τον πολιτικό βούρκο. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει πολιτικός βούρκος. Υπάρχει πολύ παραστήνιο.
0: Εντάξει, σου λέει εγώ θέλω να κάνω τον Αυγία και να καθαρίσω τον κόπρο του Αυγία. Εγώ θα του πω μην το κάνεις. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Δηλαδή. Δεν σε ψηφίζω όχι, για εντάξει, να μην μπει στον βούρκο. Είναι δυνατόν αυτό που λες. Δεν έχει σκέψη το λιγάκι τι μου λες τώρα.
1: Τι που λες και ο Σαμαράς θα κατεβάσει κόμμα. Πάλι το εντύχει της πολιτικής άνοιξης.
0: Ο Σαμαράς θέλει να κατεβάσει κόμμα για να κόψει από το Μητσοτάκη. Γιατί θεωρεί ότι ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κερδιθεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα τα πούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή
0: καλημέρα, να είμαστε καλά, γεια.

0: φωνή του πολίτη. Σας ακούμε, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Να είστε καλά.
1: Σας είχα πάρει και πιο παλιά για το σχετικά με την Πιρέλη. Μπρον Πιρέλη, μάλλον. Με
0: τα σας θυμήθηκα με αυτό που έγινε. Ναι, δεν ήταν θέμα Δήμου και Περιφέρειας, ήταν θέμα της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου. Αλλά κανένας δεν βγαίνει να το πει αυτό. Καταλαβαίνετε.
1: Κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε πάντως ότι ο μεγάλος όγκος των ελαστικών δεν έχει φύγει, έχει και σε άλλη μεριά.
0: Πιστεύω ότι μετά από αυτό δεν τους παίρνει να μην τα πάρουν τα ελαστικά, διότι πρέπει να απομακρυνθούν από εκεί. Τα ελαστικά έχουν χημικά και τα λοιπά, τα οποία είναι πολύ δύσοσμα και παρολίγο, δηλαδή
1: είναι τοξικά καταρχήν.
0: Είναι τοξικά και είναι και δύσοσμα και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν πίσταγε. Σας θυμήθηκα πραγματικά, γιατί το είχα κοιτάξει το θέμα αυτό και τελικά ήταν η κτηματική εταιρεία του Δημοσίου.
1: Αυτό πάντως είναι το ακίνητο αυτό δεν μπορεί να μπει σε κάποιο πληστηριασμό να το δώσουν σε κάποιον.
0: Όχι, το έχει πάρει η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, σας λέω. Ανήκει στο Δημόσιο.
1: Και το κρατάει έτσι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό μπορεί να γίνει θέμα αργότερα για να δούμε τι θα κάνει με τον καθαρισμό του χώρου. Γιατί τώρα τα καμένα πρέπει κάποιος να τα μαζέψει. Και πρέπει η εταιρεία του Δημοσίου να βάλει, να πληρώσει μπουλντόζες, να πληρώσει μηχανήματα να πάνε να καθαρίσουν την περιοχή. Η οποία δεν μπορεί να καθαριστεί άμεσα. Πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένα 20ήμερο για να κατακάτσει όλο αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να ρίξουν από πάνω. Γιατί όπως θα τα σηκώνουν, θα σηκωθεί πάλι ντουνιάς, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτή την ιστορία.
1: Ο μεγάλος όγκος δεν έχει φύγει. Έτσι.
0: Δεν έχει φύγει, λέτε.
1: Όχι, μα το ξέρω.
0: Όχι, σας εμπιστεύομαι, γιατί εφόσον είστε, περνάτε από εκεί και το βλέπετε, πώς θα γίνει.
1: Είχα και με την Αβίτη που ήταν Αβίτη μετά που του έχει πάρει ο Λιακουνάκος, είχαμε και δούλευα στην Αβίτη.
0: Οπότε ξέρετε και την περιοχή καλά, δεν είναι θέμα. Σας πιστεύω απόλυτα. Κοιτάξτε, εμείς θα το πούμε και πάλι, θα το κοιτάξουμε και πάλι. Και όπου βρούμε άνοιγμα, θα μπούμε μέσα και θα φωνάξουμε. Καταλάβατε, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να κάνω εγώ από εδώ. Να είστε καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.

Είναι το Ράδιο Γάμα στους 94 μεγακύκλους. Είναι η φωνή του πολίτη. Στο μικρόφωνο είναι η Εφη Τσιμάρα. Τηλεφωνήστε για να τα πούμε στον αέρα. 2610 390.000.

0: Φωνή του Πολίτη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Σας ακούμε.
1: Καλημέρα κυρία Έφη, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε όρθιος, να είστε καλά.
1: Όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος και η Παναγία βοήθεια.
0: Και σε η Παναγία μαζί μας.
1: Και σε εμάς που πιστεύουμε και σε αυτούς που δεν πιστεύουμε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, και αυτούς τους αγαπάμε, σωστά.
1: Ο αείμνηστος Στάθης Ψάλτης, ναι, μπορεί να ήταν κωμικός, αλλά όταν έβγαινε στη σκηνή και έλεγε κάποιες αλήθειες, έτρεμε το σανίδι, κυρία Έπη.
0: Ήτανε μέγας, ήτανε μέγας.
1: Βέβαια, ο καλός ο καπετάνιος λέει στη Φουρτούνα φαίνεται. Ναι. Ποιος είναι καπετάνιος, κυρία Έφη, ο Τσίπρας? Πού έχει εμπειρία ο Τσίπρας από πολιτική και για να κρατήσει το τιμόνι?
0: Εδώ δεν είχε εμπειρία ο Μητσοτάκης, να πούμε. Και έχει, γίνει Μεσσίας.
1: Κυρία Έφη μου, κυρία αγαπημένη μου, κυρία Έφη, κάποια στιγμή θέλω να βρεθούμε και από Κορδάνα για να ξέρετε με ποιον μιλάτε. Αυτοί δεν είναι όχι καπετάνοι, ούτε για μούτσι δεν κάνουνε.
0: Ωραία, τι θέλετε να βρούμε τώρα, δηλαδή?
1: Αυτοί τώρα νομίζουνε ότι η μούτσι, ξέρεις τι είναι ο μούτσος, να νομίζει ότι είναι καπετάνιος.
0: Είναι δραματικό.
1: Κυρία Έφη, εγώ οδηγάω ένα φορτηγό. Ξέρεις τι να νομίζω εγώ τώρα ότι οδηγάω σε 16. Όταν βλέπω το 16. Κυρία Έφη, αυτά που σας λέω, σας λέω μέσα από την εμπειρία. Όταν εγώ στον Άραξο βλέπω το F-16, σέβομαι και υποκλίνομαι. Δεν μπορεί εγώ να είμαι το ίδιο με τον πιλότο που οδηγάει αυτό το αεροπλάνο. Κυρία Έφη, όλοι αυτοί που θέλουν να πάρουν το τιμόνι της χώρας είναι για μένα όλοι άσχετοι. Δεν βάζεις ένα...
0: γι' αυτό κοιτάνε να την κατακαιρματίσουν, αγαπητέ μου, για να μπορούν να κάνουν τον αρχηγό στα κομμάτια, καταλάβατε.
1: Αν πάμε σε ένα καράβι,
0: αυτό είναι το θέμα.
1: Αν πάμε σε ένα καράβι και δούμε τον καπετάνιο πάει στα βράχια, μία από εδώ, μία από εκεί, θα ξαναβεί κανένα, δεν θα τον πετάξουν τον καπετάνιο έξω. Δηλαδή, ο Τσίπρας
0: εν πλώ θα τον πετάξουν.
1: Ναι, ο Τσίπρας ήρθε, ανάλαβε το τιμόνι της χώρας, τι έκανε, κυρία Έφη, και ο κάθε Τσίπρας. Δεν τα βάζουμε μόνο με τον Τσίπρα.
0: Τσίπρας ήρθε και ανέλαβε σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Κάτι Σαμαρά, όταν είσαι καπετάνιος, κυρία Έφη.
0: Δεν είναι έτσι. Άμα έχει πάρει το σκαρί και είναι σάπιο, πώς θα γίνει
1: δεν
0: τώρα.
1: Έχει, δεν θα κάνει. Κυρία Έφη, όλοι αυτοί είναι άσχετοι. Πού ήξερε ο Τσίπρας? Παιδί μεγαλοργολάβου ήταν που έπαιρνε έργα επί χούντας. Καταλάβατε.
0: Δεν ήταν στο δρόμο όμως. Και σπούδασε και δούλεψε και τα λοιπά, συγγνώμη.
1: Ξέρετε ποιος θα πάρει το τιμόνι της χώρας όταν θα βγει ένας που έχει σπουδάσει στο πεζοδρόμιο εδώ, που έχει βγει και ξέρει πώς βγαίνει το μεροκάματο.
0: Κάτι τέτοια έλεγε και ο Λαζαρίδης όμως, μην το ξεχνάς.
1: Ακούσε με, κυρία Έφη.
0: Κέντρο για το δημόσιο Αβέρτα, ναι.
1: Αυτοί όπως είναι η Ντόρα Παγκογιάννη, αυτοί που έχουν φάει τα βουτυράκια τους, τα μέλια τους, τα έτσι, ναι. Δεν πρόκειται ο χορτασμένος να καταλάβει τον νηστικό, ναι.
0: Τον νηστικό αποκλείεται, ναι.
1: Κυρία Έφη μου, σας σέβομαι, μην τρώω άλλο χρόνο.
0: Έχεις κανένα στο μυαλό σου?
1: Δεν υπάρχει καπετάνιος αυτή τη στιγμή να αναλάβει αυτή τη χώρα. Είναι όλοι και οι 300, είναι μασόνοι, θέλουν να αρπάξουν ό,τι είναι. Βέβαια, μόνο ο κόσμος εδώ μπορεί να πει.
0: Μην αρχίσουμε τις συνωμοσίες τώρα, γιατί θα κάνω ειδική εκπομπή.
1: Κυρία Έφη, μόνο ο λαός, άμα μιλήσει ο λαός και πει όλοι εσείς που έχετε περάσει από τα έδρανα, δεν σας ξαναθέλουμε στη Βουλή.
0: Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι όπλο. Αυτό είναι όπλο. Αυτό πραγματικά είναι όπλο.
1: Αυτό είναι όπλο, κυρία Έφη μου. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου.
0: Παρακαλώ,
1: εμείς οι φορτηγατζίδες είμαστε και λίγο φωνακλάδες.
0: Να είστε καλά.
1: Κατά βάθος έχουμε καλή καρδιά, δεν είμαστε παλιά.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, γεια σας.

0: Φωνή του πολίτη λοιπόν, σας ακούμε. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επανέρχομαι να σου πω. Πρωτομαγιά 1987.
0: Μάλιστα.
1: Μπήκα στα Γιάννενα με 10 πόντους χιόγκι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: εδώ και 40 τόσα χρόνια.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: πάντα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, δεν είναι περίεργο αυτό. Δεν είναι τόσο περίεργο.
1: Όχι, όσο έχει τα παιχνίδια. Λοιπόν, και να πω να υπενθυμίσω και του φίλου σου που έχει. Κυρία Εύη και κυρία Εύη συνέχεια.
0: Τι να κάνω, κυρία Εύη, με λέει τι απόστα να
1: κυρία Εύη, εγώ δεν είμαι. Θα το πω και διαζώσει δηλαδή. Ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος πες του πέθανε να με άσε μα πες του πρωί πρωί
0: τι να κάνω τώρα εγώ του είπα έχεις τίποτα στο νου σου μου λέει
1: το λέω εγώ δεν μην φοβάσαι το λέω εγώ
0: φίλε μου εγώ του είπα έχεις τίποτα στο νου σου δεν θα σχολιάσω τώρα το ρωτάω κατευθείαν εγώ τον άλλον τι πιστεύεις ποιον νομίζεις ωραία
1: με συγχωρείς τώρα εσύ φεύγε λαϊκά έτσι που το λέει και αυτό στο πεζοδρομίο άκουσε να σου πω κάτι. Του το λέω όλα. Η χώρα το 2015 ήταν
0: στο κρεμό.
1: Ήταν χρεωμένη.
0: Ήταν σαν και το καράβι.
1: Λοιπόν,
0: του
1: φωνάζανε όλοι μνημόνιο και γρήγορα. Θα θυμάσαι.
0: Ο Σαμαράς τι έλεγε.
1: Αριστερή παρένθεση θα είναι μπαμπαμ. Θα φύγουν.
0: Δεν το έλεγε μόνο ο Σαμαράς.
1: Όλοι το λέγανε.
0: Όλο το σύστημα. Το οποίο συναγκελαζόταν στο Sky. Καταλαβαίνεις. Αυτό
1: λοιπόν,
0: είναι το
1: κοίταξε,
0: θέμα.
1: Κοίταξε να σου πω
0: και
1: κάτι.
0: Όχι μόνο στο Sky.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Λοιπόν, η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα 4,5 χρόνια ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Επειδή το έλεγα και σε απλές λαϊκές μάζες, για πηγαίνετε σήμερα, ρε παιδιά, στα νοσοκομεία. Και εχθές χρειάστηκε να πάω εγώ στον Άγιο Ανδρέα του νοσοκομείου
0: ναι.
1: Και σκόθηκα και έφυγα κάποια στιγμή και κάτι είπα ναι. Και μου λέει μια νοσηλεύτρια, μου λέει ξαναπέστο
0: ναι.
1: Της λέω δεν το ξαναλέω γιατί είσαι υπεύθυνη και εσύ. Μου λέει γιατί. Γιατί όταν ήρθε προχθές ο Σπύρος εδώ της λέω
0: ναι.
1: Του δώσατε λουλούδια. Μου λέει ήμουν παρόν της λέω. Ναι. Έχω ιδία αντίληψη και για το σωματείο πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που μετριώνται στα δάχτυλα του νοσοκομείου.
0: Γι' αυτό Άδωνης λοιπόν, πανηγυρίζει κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Λοιπόν,
0: γιατί ξέρει τι γίνεται μέσα στην αίθουσα, κατάλαβε. Δεν τρελό.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι τρελό. Φίλε, έχουμε ολοκληρώσει. Φίλε μου, έχουμε ολοκληρώσει. Έτσι.
1: Καλημέρα.
0: Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Τσιμάρα. Τον ηχορύθμιζε η Δάφνη Μανολάκου και εσείς βρίσκεστε πάντα στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε πάντα καλά, να είστε όρθιοι, να έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά για να έχετε ιδίαν αντίληψη του τι συμβαίνει γύρω μας. Να είστε καλά, εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Σε επιδημία εξελίσσονται τα τροχαία ατυχήματα με ανηλίκους που χρησιμοποιούν πατίνια. Δυστυχώς, ο 11χρονος Κωνσταντίνος από την Ηλία, που έχασε πριν λίγες μέρες τη ζωή του σε δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, δεν ήταν το τελευταίο θύμα της νέας μόδας. Δύο ακόμα παρόμοια σοβαρά ατυχήματα με ανήλικους σημειώθηκαν ανήμερα της Πρωτομαγιάς και το Σάββατο. Σε πλατεία της Κυπαρισίας, ένας ανήλικος με πατίνι έπεσε πάνω σε έναν 11χρονο και τον χτύπησε στο πόδι με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου και πρόκειται να χειρουργηθεί σήμερα. Ανάλογο περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, ανήμερα της Πρωτομαγιάς, στο Ρίο, όπου ακόμα ένα παιδί τραυματίστηκε από ατύχημα με πατίνι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο, όπου και θα χειρουργηθεί σήμερα. Δυστυχώς, η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε πλατείες, πεζόδρομους, αλλά κυρίως σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, γίνεται από τους ανήλικους χωρίς κανόνες και χωρίς μέτρα ασφαλείας και οδηγική αγωγή. κοινοτική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στους δανειολήπτες μετατράπηκε σε πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη για τα πανωτό και στα καταναλωτικά δάνεια. Επί της ουσίας, η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας εκκρεμεί από τον Οκτώβριο του 2023 και επαπειλείται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως, πρόκειται επί της ουσίας για κυβερνητικό δώρο διαρκείας 3 ετών στις τράπεζες για την άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Νέο τέλμα στις συνομιλίες για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η νέα Ιρανική πρόταση είναι απαράδεκτη. Τη μελέτησα, έχω μελετήσει τα πάντα. Δεν μπορώ να την αποδεχτώ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διεμήνησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν απάντηση στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, αλλά ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτό από εκείνον προσωπικά. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μεταβαίνει στη Ρώμη και το Βατικανό για συναντήσεις 7 και 8 Μαΐου με την Τζόρτζια Μελόνι και τον Πάπα Λέοντα αλλά και αξιωματούχους της Αγίας Έδρας. Στόχος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βατικανού μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά του Πάπα. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύτηκαν επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια με στόχο την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Ήδη οι δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό στήριγμα της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις πυρκαγιές. Πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο έζησε όλη η χώρα από το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Η απρόσμενη βαρύ χειμωνιά ευνηδίασε τους πάντες, φέροντας χιόνο πτώσεις και αρκετό κρύο. Πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα του χιονισμένου Χελμού, αλλά και του χιονοδρομικού κέντρου στα Καλάβρητα, με πυκνές και συνεχείς χιονοπτώσεις να μετατρέπουν την Άνοιξη και την Πρωτομαγιά σε πρωτοχρονιά. Η περιοχή πλημμύρισε από επισκέπτες που απόλαυσαν το ασύνηθιστο θέαμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες πάντως, τέτοια εποχή είχαν να εμφανιστούν εδώ και 40 χρόνια.
3: Καιρός.
0: Καθαρός καιρός και ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 3 με 4 βοφόρ.
3: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
7: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσδιορισμός. προσώπους.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Λούβρις.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ναι, λοιπόν, και εμείς στο στούντιο του Ράδιο Γάμα, πρωινό Δευτέρας 4 του Μάη, σας λέμε ηλιόλουστες καλημέρες, καλή εβδομάδα. Να πούμε και στον Ακύλα να μας το φέρει. Φέρ το, Ακύλα. Νομίζω ότι όλη αυτή η θετική ενέργεια που μας δίνει αυτό το χαρισματικό πλάσμα ο Ακύλας, του το δίνουμε και εμείς απλόχερα και του το στέλνουμε, έτσι. Νομίζω ότι θα είμαστε πολύ δυνατά φέτος στη Eurovision. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, πρωινή εκδρομή Ράδιο Γάμα 94FM, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Έχουν καταλάβει το στούντιο του Ράδιο Γάμα οι υποκριτές από το θεατρικό εργαστήρι των υποκριτών. Ο Μίλτος ο Παπλάς θα είναι στο και μισή της ώρας μαζί μας, όπου μαζί με τις χαρισματικές κυρίες που ήδη υπηρετούν το φως. Ναι. Μια ωραία Ελένη έχει έρθει στην πόλη μας. Ποια Ελένη όμως? Τον ρέπα Παπαθανασίου. Πρωτομηνιά έχει κάνει πρεμιέρα και έχουμε ακόμα άλλο, και σήμερα έχουμε παράσταση, αλλά έχουμε ακόμα άλλο ένα τετραήμερο πέραν της σημερινής στο Θέατρο Μηχανουργείο. Έχουμε και την επόμενη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Λοιπόν, πολύ όμορφα πράγματα έχουν συμβεί αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μεταξύ αυτών και η συγκεκριμένη παράσταση. Εδώ είμαστε να τα πούμε βήμα το βήμα. Να ανταλλάξουμε όμως καλημέρες με την Σάσα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σάσα, τι, το επώνυμο?
1: Σταμουδάκη.
0: Σάσα Σταμουδάκη. Την ωραία Ελένη, την Έλενα.
2: Πάλι καλημέρα.
0: Καλώς την.
3: Καλημέρα, Κούβελα Ηλέκτρα.
0: Και την Ηλέκτρα, μια Ελένη και μια Ηλέκτρα και μια Σάσα. Λοιπόν, από τη μία μας θυμίζουν έτσι τραγωδίες και αυτό, Ελένη, Ηλέκτρα, η Σάσα.
1: Είναι από Αθανασία, εγώ πάω παντού, κολλάω σε όλα.
0: Α, η Αθανασία, κολλάει
1: σε όλα. Είναι Αθανασία εγώ, πάω παντού.
0: Αθανασία.
1: Είναι το καλλιτεχνικό μου, δεν θα έπρεπε.
0: Όχι, το Αθανασία κολλάει πιο πολύ με το Ηλέκτρα, το Ελένη.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε εδώ βήμα το βήμα. Να πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και να προχωρήσουμε σιγά σιγά. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, φτάνουμε στο κέντρο της πόλης. Πάμε στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις. Με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκιν και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε, και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. 7 δεκαετίες και συνεχίζουν. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Εκεί λοιπόν που μπορείτε να βρείτε, τι άλλο, το αυτοκίνητο των ονείρων σας. Είναι ήδη στην έκθεσή μας η σειρά 1 της BMW. Πέραν τούτου, πολύ καλά γνωρίζετε πως θα βρείτε και την BMW iX3, καθώς επίσης και τα μοντέλα Mini Countryman. Πέραν από όλα αυτά και τις τα ανταγωνιστικά πακέτα για να τα αποκτήσετε όλα τούτα, που θα σας τα εξηγήσουν οι ηθήνοντες, τους καλείτε στο 2610-436-825 για να ζήσετε μια οδηγική εμπειρία με το αυτοκίνητο των ονείρων σας. Και αν έχετε όχημα, αυτοκίνητο, μπορούμε να το φροντίσουμε με ανταγωνιστικά πακέτα. Δεν έχετε λοιπόν παρά να μας ρωτήσετε. BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στο 16 και 10 πρωινό Δευτέρας 4 του Μάη. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει δει, είναι έτσι φρέσκο, πρόσφατο, ακούγεται παντού, με ένα τίτλο μαγικό που ίσως είναι και η ενέργεια του τίτλου, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, με Μπάκουλη και Κατσιμίχα. Για πάμε να το μοιραστούμε στο πρωινό της Δευτέρας.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Είστε στους 94 ακριβώς. radiogamma.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά. Πάμε στο, μάλλον πρωτού πάμε στο βιβλίο της εβδομάδας, αλλά και στην πρόταση για ξένη λογοτεχνία, να κάνουμε μια πολύ ωραία αναδρομή σε ό,τι ζήσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο, σε ό,τι προλάβαμε να πάμε εν τέλει. Μία από τις πολύ ξεχωριστές δράσεις πολιτισμού από την αχαϊκή πολιτιστική είναι οι καντάδες στην Άνω Πόλιο, που πραγματοποιήθηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία το απόγευμα του Σαββάτου στην Άνω Πόλη. Εκεί λοιπόν είχαμε καντάδες στην Άνω Πόλιο που πραγματοποιήθηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία το απόγευμα του Σαββάτου στην Άνω Πόλη. Εκεί

Ήταν μια μαγική στιγμή, ομολογουμένως, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, πολλής κόσμος. Ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό για την πόλη, που νομίζω ότι θα γίνει θεσμός αφενός και αφετέρου, μπορεί να είναι και πόλος έλξης σε, ίσως σε 1-2 χρόνια, και για ανθρώπους να επισκεφθούν την πόλη μας μόνο και μόνο για την συγκεκριμένη εκδήλωση. Από την άλλη, χθες το πρωί στην Καστροπολιτεία, που πολύ εύστοχα μου έχει πει ο κύριος Μπαλτάς, ο διευθυντής, ο διευθύνων σύμβουλος της Αχαία Κλάους, πως είναι η Ακρόπολη της Αχαΐας, για 3 δεκαετίες και ένα έτος, 31 έτη, το Πολύεδρο οργανώνει την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου φεστιβάλ βιβλίου παιδικού και εφηβικού. Εκεί λοιπόν πάρα πολλά παιδάκια, έτσι με μεγάλη μου έκπληξη και χαρά το είδα όλο τούτο, παιδιά, γονείς, συγγραφείς, παραμυθάδες, γέμισαν την Καστροπολιτεία και ήταν, πώς λέμε, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, κάπως έτσι. Ήταν πραγματικά μια ακόμα πολύ ξεχωριστή εκδήλωση της Άνοιξης σε ένα χώρο, τι να πούμε, εμβληματικό για την Αχαΐα. Μέσα σε όλα τούτα έρχεται και ο 29ος Μουσικός Μάιος, χορηγός επικοινωνίας είναι το Ράδιο Γάμα 94FM, και πάμε τώρα στο βιβλίο της εβδομάδας, όπου θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τη συγγραφέα την Τετάρτη, την κυρία Αναστασία Ευσταθίου από τις εκδόσεις Ειδήφωνο. Ο Δοντωτός, μια ιστορία σαν παραμύθι, όπου έχουμε ήδη συνομιλήσει με την κυρία Ευσταθίου και θα αναλύσουμε και θα μιλήσει και η ίδια για πολλά πράγματα που ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε και φωτίζονται μέσα από το βιβλίο. Τώρα πάμε στην ξένη λογοτεχνία. Ξένη λογοτεχνία μία για την εβδομάδα έτσι που άρχισε. Έχουμε μια πρόταση ακόμα μια φορά πολύ πολύ ξεχωριστή και έρχεται από την Ιταλία, παρακαλώ. Ντονάτο Καρίζη, Ιταλός συγγραφέας αστυνομικών βιβλίων, ο Υποβολέας, εκδόσεων Πατάκη, μια πρόταση από την Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου σε μετάφραση της Μαρίας Οικονομίδου, 537 σελίδες, ένα αριστοτεχνικό και καθηλωτικό βιβλίο που προκαλεί όλους εμάς να μαντέψουμε το τέλος της ιστορίας του. Καλημέρα λοιπόν στην Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, και δράτω με της ευκαιρίας να πω πως αυτή την εβδομάδα στην πρωινή εκδρομή, όπως κάθε εβδομάδα, πέραν από ότι θέλουμε να επικοινωνούμε ό,τι πολιτιστικό γίνεται στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή, πάντα ψάχνουμε και δεν περιμένουμε έτσι να έρθει το μάνα εξ ουρανού, ψάχνουμε ξεχωριστά θέματα, ιδιαίτερα θέματα. Θα έχουμε λοιπόν αυτή την εβδομάδα προς το τέλος, σήμερα θα μάθω αν είναι Πέμπτη ή Παρασκευή, τον αντιπρόεδρο από τα χωριά της Νότιας Ιταλίας να μας μιλήσει λοιπόν για τα γκρεκάνικα, να μας μιλήσει για το πώς κρατούν την Ελλάδα ζωντανή στην κάτω Ιταλία οι Έλληνες. Έχω ήδη συνομιλήσει με τον ευγενέστατο, να πω, πρόεδρο κύριο Δανίλ Μακρύ, και όλα τα άλλα μείνετε συντονισμένοι, αυτό θα πω μόνο, δεν σας λέω τίποτε άλλο, θα σας πω μόνο έτσι στις επόμενες ημέρες. Θα μιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο κύριο Ιωσήφ Καρμπόνε, τον αντιπρόεδρο της κοινότητας, για να μας πει πως κρατούν την Ελλάδα ζωντανή. Κλαβδία, έτσι πάλι άρωμα από Eurovision, έτσι για να θυμηθούμε και ένα τραγούδι που για εμάς, για τα δικά μου αυτιά και για τη δική μου αισθητική, έπρεπε να ξεχωρίσει πολύ περισσότερο, Αστερωμάτα, που είναι Ελλάδα. Και ερχόμαστε σε μια άλλη Ελλάδα, πια Ελένη, για να τα πούμε και αυτά, για να τα πούμε.

0: πάμε σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργος ο Παράμερος, μουσική και στίχους για τους υποκριτές. Ακούγεται στην παράσταση, κορίτσια?
1: Ναι, στο κλείσιμο.
0: Στο κλείσιμο της παράστασης, λοιπόν, πια Ελένη. Θα έχουμε την χαρά να το ζήσουμε, αλλά το ακούμε τώρα και στο Radio Gamma 94FM. Το ταξίδι.
1: Ναι.
0: Το ταξίδι στην πρωινή εκδρομή, λοιπόν.
2: Ναι. Δώσ' μου λίγο φως, πες μου την ατάκα, σαν ηθοποιός.

0: Το ταξίδι λοιπόν, ένα τραγούδι όπου επιμελήθηκε τους στίχους και τη μουσική ο Γιώργος Παράμερος για τους υποκριτές. Ακόμα μια φορά μας χαρίζουν μια ξεχωριστή παράσταση, συγκεκριμένα το θεατρικό εργαστήρι των υποκριτών. Αυτή τη φορά παρουσιάζει την ξεκαρδιστική παροδία κωμωδία «Ποια Ελένη» των ΡΕΠ από Παθανασίου σε σκηνοθεσία Μίλτου Παπλά. Έχει κάνει ήδη την πρεμιέρα και δεν έχω απολαύσει ακόμα, πρόκειται να ήρθαν τώρα για να με, έτσι, για να με ξεσηκώσουν εδώ στο στούντιο του Ράδιο Γάμα και τους ευχαριστώ θερμά, οι εραστέχνες ηθοποιοί, και σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Μίλτο τον Παπλά.
1: Ποιος είναι? Ήρα Θεά, Αθηνά, Παρθένα.
2: Μιλες ονόματα, μιλες ονόματα και μας κάψεις.
3: Είμαστε εδώ ιγκόγνητες.
1: Ιγκόγνητες?
3: Ναι, τι το βάλαμε το μαύρο το γυαλί και είμαστε σαν τον Τηρεσία.
2: Είμαστε σκαστές από τον Όλυμπο.
3: Είπαμε δίθεν ότι πάμε στα Σούσα. Άσχετο. Και ήρθαμε εδώ γιατί ακούσαμε το κλάμα σου και το γλυκό σου θρήνο.
2: Αχ, καλέ πουλάκι μου, μα τι ήταν αυτό που σε βρήκε? Να σου πάρει τον άντρα η ίδια σου η ξαδέρφη.
1: Είναι μαζί της, το ήξερα.
2: Ναι, από εδώ τα είχαν φτιαγμένα και σε κοροϊδεύανε πίσω από την πλάτη σου.
3: Το βράδυ που έφευγε από σένα, στα δωματά της πήγαινε και κούρνιαζε.
1: Α, τον άθλιο.
2: Και τώρα μαζί είναι.
3: Εκεί στις τρία σου αγρούς γλυκά την αγκαλιάζει και το γυμνό κορμάκι της το ρένει με πορτοκαλοανθούς.
2: Κι ύστερα τρέχουνε σαν τα γρίμια και κυλιούνται στα χορτάρια.
3: Άκου.
2: Τους ακούς?
1: Θα τους εκδικηθώ. Θα τους εκδικηθώ. Μα πώς?
2: Μια γυναίκα προδομένη σίγουρα θα βρει τον τρόπο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το απόσπασμα λοιπόν που ακούσαμε. Για πείτε μας λίγο τώρα πόσο διάστημα πήρε όλο τούτο για να προετοιμαστεί, γιατί είδα ότι είσαστε και πολύ μεγάλη ομάδα.
1: Είμαστε, η αλήθεια είναι αυτή.
3: Ναι. 26 άτομα.
0: 26 άτομα επί σκηνής.
1: Ναι. Σκεφτείτε, φτιαχτήκανε και ρόλοι για να μας χωρέσουν όλους.
0: Φτιαχτήκανε και ρόλοι για να
2: προσθέθηκαν, ναι.
0: Κατάλαβα, προσθέθηκαν ρόλοι. Το θεατρικό εργαστήρι λοιπόν των υποκριτών, πόσα χρόνια λοιπόν μετράει, πόσο διάστημα εν τέλει?
2: Το θεατρικό εργαστήρι είναι 2 χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Τα τελευταία 2 χρόνια. Το συγκεκριμένο με την Ελένη, πότε πιαστήκατε χέρι-χέρι?
2: Έχουμε 7-8 μήνες.
1: Mm-hmm.
2: Ναι.
1: Λίγο.
2: Αυτό, λίγο. Δέσαμε πολύ γρήγορα όμως, σαν ομάδα.
0: Ναι, μάλιστα. Είναι εύκολο ή δύσκολο έργο, λαμβάνοντας υπόψη πως είναι ξεκαρδιστική παροδία κωμωδία?
1: Θεωρώ πως όπως όλα τα έργα έχει τις δυσκολίες του. Το πιο δύσκολο είναι να συντονιστούν τόσο πολλά άτομα και ρόλοι μαζί. Για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο.
0: Λαμβάνοντας υπόψη και τις υποχρεώσεις του καθενός.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Οι πρόβες πότε και πώς γίνονται? Για πείτε μου λίγο, μια φορά την εβδομάδα?
3: Μια φορά την εβδομάδα στην αρχή και μετά φορτσάρει η ομάδα.
0: Ναι.
3: Και ήταν πολύ συχνές.
1: Ναι.
0: Και ήταν πιο συχνές οι πρόβες. Μάλιστα. Όταν το παρουσιάσατε, κάνατε πρεμιέρα 1η του μήνα. Για πείτε μας λίγο τώρα για τα συναισθήματα. Καταρχήν να ξαναμιλήσουμε και να πούμε για τους ακροατές που ήρθαν μόλις στην παρέα μας, πως είναι μαζί μας η Θεά Αθηνά, η Λέκτρα Κούβελα, είναι η ωραία Ελένη, η Έλενα πάλι, και είναι και η Θεά Ήρα, Σάσα Σταμουδάκη.
3: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Είναι και ο Μίλτος Παπλάς μαζί μας. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Βρε καλό στον με τόσες θεές. Αναρωτιέμαι τι να σε κάνω, Μίλτο Παπλά. Καλώς τον, καλημέρα.
4: Καλημέρα και στις αγάπες εκεί πέρα. Τα κιολάτα αυτά κορίτσια μου.
0: Καλημέρα, Μίλτο.
1: Καλημέρα, δάσκαλε.
0: Συγχαρητήρια ακόμα μια φορά στην ομάδα των υποκριτών και συγκεκριμένα τώρα στο θεατρικό εργαστήρι, στη Νέα Φουρνιά, να πω εγώ. Στο...
4: Ναι,
0: στο νέο φυτώριο. 26 άτομα επί σκηνής. Άθλος μου ακούγεται.
4: Είναι. Άτομα. Είναι η πρώτη φορά. Εγώ για μένα προσωπικά δεν έχω ξαναδεί τόσα πολλά άτομα στη σκηνή στη Μάτρα.
0: Ναι.
4: Ούτε εγώ έχω καταφέρει ποτέ να το κάνω. Το είχα κάνει πριν 15 χρόνια, 19 άτομα. Φέτος ξεπεράστηκε. είναι όντως πολύ δύσκολο και να μπορούμε να πούμε όμως ότι είναι και τα παιδιά τα περισσότερα παίζουν πρώτη φορά ανεβαίνουν στο σανίδι.
5: Ναι, ναι,
0: πρώτη φορά.
4: Αυτό,
5: ναι, καλά.
4: Πρώτη φορά, ναι.
0: Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια.
4: Οπότε είναι ένα εγχείρημα που έχει πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί πρώτα απ' όλα μετράει ο άνθρωπος και μετά η ηθοποιία. Είναι όλα τα παιδιά εξαιρετικά.
0: Μάλιστα. Πέραν τούτου, αρχίσαμε ήδη από με πρεμιέρα 1η Μαΐου και ένα τετραήμερο έως και σήμερα, γιατί και σήμερα το βράδυ στο Μηχανουργείο έχουμε παράσταση στις 9 και 4 και συνεχίζουμε με ακόμα ένα τετραήμερο την επόμενη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα έως τις 11 του Μάη. Νομίζω μήπως πάτε και παραπάνω, λέω τώρα.
4: Εξαρτάται αν μπορέσουμε να δούμε ημερομηνίες με το θέατρο. Δεν μπορώ να ξέρω, γίνει και πολλά τα παιδιά, μπορεί να έχουν υποχρεώσεις.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Είναι sold out, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Είναι sold out.
4: Για 8 συνεχόμενα sold out.
0: Λοιπόν, αφενός συγχαρητήρια αφετέρου, τι πραγματεύεται όλο τούτο?
4: Πραγματεύεται την ομορφιά και την αρετή. Είναι ένα δίλημα, ειδικά τώρα στις μέρες μας, όπου κυριαρχεί τα φίλτρα, τα ψεύτικα προφίλ, που ο κόσμος προσπαθεί να δείξει έξω κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι το από κάτω νόημα. Πάντως το πιάνει πάντα από την αστεία πλευρά, παίρνοντας έναν μύθο και αφού τον αλλάξει περνάει τα μηνύματα πολύ ευχάριστα κάτω στο κοινό, που μπορεί μετά με το ποτό του ή με την παρέα του θα βγει να μιλήσει να συζητήσει γι' αυτό. Mm-hmm. Το περνάει ανάλαφρα, αλλά έχει τα μηνύματά του.
0: Μάλιστα.
4: Είναι το τι μετράει στη ζωή μας τελικά. Μετράει να είμαστε η ομορφιά ή η αρετή. Αυτό είναι το βασικό.
0: Mm-hmm. Ποια Ελένη λοιπόν, σε κείμενο τον Ρέπα Παπαθανασίου, ερώτηση τώρα, οι συγγραφείς έμαθαν για την ομάδα που είναι τόσο πολύ μεγάλη?
4: Το ξέρανε για την πρώτη φορά που είχε ξαναπεί. Εννοείται, το έχουν μάθει.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό και για αυτούς, νομίζω, ότι μια αεραστεχνική ομάδα με τόσο κόσμο ζωντανεύει το κείμενό τους.
4: Είμαστε και από αυτούς που έχουμε ανεβάσει αρκετά το Ρέβα Παπαθανασίου και μάλιστα έχουμε τιμηθεί και με πανελλήνια βραβεία με έργα δικά τους. Οπότε, όντως, πραγματικά θα ήταν και ευχαρίστηση μας κάποια στιγμή να κατέβουν και να μας δίνουν στην Πάτρα ή να ανέβουμε εμείς κάποια στιγμή απάνω.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ να ευχηθώ από την πλευρά μου καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε, για να δώσουμε τώρα το λόγο και στις θεές εδώ, αλλά και στην ωραία Ελένη. Δεν μπορώ άλλο να μιλάω με Μίλτο Παπλά.
4: Έτσι.
0: Θα τα αφήνω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να μιλήσει η ωραία Ελένη. Να αρχίσουμε με την ωραία Ελένη. Ποια Ελένη, ωραία Ελένη?
6: Υπάρχουν δύο Ελένες στο έργο ουσιαστικά.
0: Δύο.
6: Η μία είναι η άσχημη ξαδέλφη που παίρνει το όνομα στην πορεία και η άλλη είναι η ωραία Ελένη πραγματική. Υπάρχει ένα γενικότερο μπέρδεμα. Θα το δείτε.
0: Μάλιστα.
6: Δεν μπορώ να πω. Να
0: γι' αυτό είναι το ποια Ελένη.
6: Ακριβώς.
0: Υπάρχει η ωραία Ελένη και η ασχημούλα Ελένη.
6: Η αντίθεση είναι ουσιαστικά η ωραία Ελένη και η πιο άσχημη ξαδέλφη. Γι' αυτό είπε και ο Μίλτος για την ομορφιά και όλα αυτά.
0: Ότι και την αρετή. Που σημαίνει ότι η άλλη Ελένη.
5: Κάποια
0: είναι...
5: καρτώνεται το όνομά της.
0: Μάλιστα.
5: Δεν σας λέμε άλλα.
0: Όχι, μην μας πείτε. Εντάξει τώρα, κάτι να πει και η θεά Ήρα και η θεά Αθηνά.
5: Εμείς κάνουμε τεχνάσματα.
7: Εμείς είμαστε εγώ είμαι δολοπλόκα.
0: Δηλαδή,
7: εγώ θέλω να γίνει ο πόλεμος. Εγώ αλλάζω.
0: Είστε φίλοι με τον Τραμπ?
7: Όχι. Παρακαλώ πολύ. Με την τεχνική στα πρακτικά, όχι.
0: Όχι. Αφού θέλετε να γίνει ο πόλεμος, έχετε πάρει Νόμπελ Ειρηνής.
7: Εγώ λοιπόν θέλω να γίνει ο πόλεμος για να κερδίσουν οι Έλληνες.
0: Ναι.
7: Είμαι οπαδός των Ελλήνων, είμαι βασίλισσα των Ελλήνων και ο πόλεμος πρέπει να γίνει για να κερδίσουν οι Έλληνες. Σκαρφίζομαι λοιπόν το τέχνασμα. Εκεί που φεύγει η Ελένη στον Παούλο για να πάει στην Τρία,
0: ναι,
7: με κάποια μαγικά τερτύπια που κάνω,
0: ναι.
7: Να μπει η άσχημη ξαδέρφη.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό το κάνει η Αφροδίτη.
5: Η θεά
7: Αφροδίτη βάζει την άσχημη στον Παούλο. Εγώ θέλω να μπει η όμορφη, αλλά η θεά Αφροδίτη βάζει την άσχημη.
0: Μάλιστα.
7: Και εγώ προσπαθώ να βάλω τρικλοποδιές, η Αφροδίτη δεν με αφήνει.
0: Ανατελεία, μέχρι εκεί. Η θεά Αθηνά τι λέει?
8: Εγώ ακούω τη θεά την Ήρα. Ό,τι μου πει.
0: Την
8: αμολοδόπιστα.
7: Τι να κάνει το παιδί.
0: Μάλιστα. Κοστούμια, είδα πολύ ωραία κοστούμια.
7: Η κυρία Τζουλάτου τα έφτιαξε τα κοστούμια. Εξαιρετικά.
1: Τρομερά, τρομερά.
7: Εξαιρετικά κοστούμια.
0: Ναι, ναι, ναι, τα βλέπω.
7: Περιποιημένα όλα στην πένα.
0: Ναι, ναι, ναι, τα βλέπω. Όπου πάντα τα κοστούμια νομίζω δίνουν και μια έτσι ιδιαίτερη ταυτότητα στην παράσταση.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά και αισθητική.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε να πείτε κάτι άλλο για την εμπειρία έτσι που βιώνετε ουσιαστικά, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι στα μισά ουσιαστικά και έχετε και σήμερα παράσταση.
8: Ναι. Είναι απερίγραπτο αυτό που μας συμβαίνει, αυτό που ζούμε. Εγώ προσωπικά παίζω πρώτη φορά.
0: Με τι ασχολείστε?
8: Μανικιούρ πεντικιούρ κάνουμε.
0: Ομορφιά.
8: Εγώ, ομορφιά, ομορφιά.
1: Εγώ είμαι φοιτήτρια, είμαι από την Αθήνα, είμαι φοιτήτρια βιολογίας στην Πάτρα.
0: Και η Σάσα?
7: Και εγώ με την ομορφιά ασχολούμαι, σε άλλο κλάδο από την Ηλέκτρα, αλλά στην ομορφιά κι εγώ.
0: Δηλαδή?
7: Εγώ είμαι αντιπρόσωπος καλλιτικών.
0: Μάλιστα, όλη η ομορφιά στην πρωινή εκδρομή. Λοιπόν, και η βιολογία χρειάζεται για να, τα επιβλέπει όλα αυτά. Ειδικά τα καλλιτικά. Λοιπόν, μάλιστα, να ευχηθώ ολόψυχα καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε, αλλά και στην ομάδα σας και στο συγκεκριμένο φυσικά θεατρικό που έχει συνέχεια. Και καλούμε, αν και δεν μπορούμε και να καλέσουμε, βρε παιδιά.
7: Δεν υπάρχει. Πρέπει να πάτε στο Πεμπαλοποννησιακό απέναντι.
0: Όχι, μας είπε τώρα ο σκηνοθέτης ότι είναι sold out.
1: Ναι. Τρομερό.
0: Πώς το καταφέρατε αυτό?
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν το περίμενα με τίποτα.
8: Καταρχάς, όταν τελειώνει η παράσταση,
7: δεν σηκώνονται, δεν θέλουν να φύγουν. Περιμένουν.
8: Είναι φοβερό.
0: Ναι.
7: Ναι, ναι.
0: Τι ωραία.
7: Ενώ χειροκροτάνε, λένε ευχαριστώ και τα λοιπά, κάθονται. Δηλαδή, μετά την υπόκληση, είμαστε τουλάχιστον σχεδόν μία ώρα όρθιοι για τα συγχαρητήρια, για το. Είναι πάρα φοβερό, πολύ θερμός ο κόσμος. Τους αρέσει πολύ.
1: Πέρα από αυτό, είμαστε και θερμοί μεταξύ μας.
8: Είναι πολύ θερμή αυτό.
0: Αυτό περνάει νομίζω στον κόσμο.
8: Ναι.
0: Και επειδή είναι η ενέργεια διαχέεται και το συνέστημα και όλο αυτό το υλικό που είναι στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, το εισπράττουν οι θεατές και το κάνουν δικό τους.
8: Από την πρώτη στιγμή που πήγαμε σε αυτό το εργαστήρι, ο σκηνοθέτης μας, ο Παπλάς, αυτό το πράγμα μας έλεγε, ότι είσαστε όλοι μαζί. Ποτέ ένας-ένας. Και ό,τι ασκήσεις και ό,τι κάναμε ήταν γι' αυτό.
1: Το θέατρο άλλωστε είναι ομαδικό.
8: Έτσι.
1: Είναι ομαδικό. Άμα πας μόνος σου.
7: Και να σκεφτείτε ότι είμαστε 25-26 άτομα τα οποία έχουν εντελώς διαφορετικές ηλικίες, εντελώς διαφορετικά βιώματα. Παρ' όλα αυτά δέσαμε, άλλοι χαρακτήρες, ναι. Η ενέργεια του Μίλτου μας ένωσε όλους.
0: Μάλιστα.
7: Είμαστε μαμάδες που έχουμε τα παιδιά μας που παίζουν μέσα ταυτόχρονα μαζί με εμάς.
8: Κοριτσάκι,
7: μικρό.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε έτσι στο στούντιο του Ράδιο Γάμα και εισπράττουν και οι ακροατές οι δικοί μας όλο αυτό που περιγράφετε.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ομοίως.
7: Ελάτε να μας δείτε.
0: Θα έρθουμε.

Αρχίζουμε στο πρωινό της Δευτέρας 4 του Μάη. Αν ανοίξατε μόλις το ραδιοφωνό σας, είστε στους 94. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Μια εβδομάδα γεμάτη δράσεις, παραστάσεις, μουσικές, θεατρικές. Θα έχουμε ένα σωρό θεατρικά. Αύριο θα είναι στο στούντιο του Ράδιο Γάμα. Από την παράσταση «Ρινό καιρός να το δω και όλας για να τα θυμηθώ», μη σας λέω ασάφιες και εδώ «να το δω λίγο, να το δω, να το βρω και να το δω», το βρήκα λοιπόν. Θα έχουμε την χαρά να είναι στην παρέα μας η θεατρική ομάδα από κοινού της Ελμαία Χαΐας, όπου παρουσιάζει το έργο του Ευγένιου Ιωνέσκο «Ρινόκερο», σε απόδοση διασκευή σκηνοθεσία κύριου Φώτη Λάζαρη. Θα είναι λοιπόν αύριο εκπρόσωποι, έτσι, ηθήνοντες από την ομάδα, και συγκεκριμένα και ο κύριος Λάζαρης καθώς και ο κύριος Τσεκούρας. Έρχονται και άλλες παραστάσεις. Έρχεται το κοκτέιλ το Σαββατοκύριακο από το Flash Live. Χορηγός επικοινωνίας σε όλα τούτα που περιγράφω είναι το Ράδιο Γάμα 94 FM. Πάμε μια βόλτα με τη Μαρίζα Ρίζου. Για πάμε μια βόλτα στο πρωινό της Δευτέρας.

πολύ ωραία πρόταση για το βράδυ της Δευτέρας. Θέατρο Πάνθεων, το σποτ του Ζήση Ρούμπου. Σήμερα λοιπόν σε σκηνοθεσία της Σοφίας Πάσχου, Δημήτρης Μακαλιάς, Άννα Μενάκου, Δανάη Μιχαλάκη, Άλκης Μπακογιάννη, Ζήσης Ρούμπος και Χάρης Χιώτης, σε ένα σποτ όπου νομίζω ότι θα μας ταρακουνήσει για τα καλά, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια ξεκαρδιστική κωμωδία. Συγκεκριμένα μια σουρεαλιστική ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι, ακόμα και το κοινό, παίζουν ρόλο. Όπως καταλαβαίνετε, μια παράσταση πολύ ωραία για το βράδυ της Δευτέρας.

Έτσι, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής με Ρενό Χαραλαμπίδη και Κώστα Λιβαδά και τις τέλειες μέρες. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Ευχαριστούμε πολύ πολύ όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε θερμά και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνουν και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε, που πλέον το πάρκινγκ στην πόλη μας έχει γίνει δισεύρετο. BMW και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Μπορείτε να έρθετε στη νέα μας ανανεωμένη έκθεση που θυμίζει σπίτι. Εκεί θα βρείτε τη νέα BMW σειρά 1 και όχι μόνο. Με αυτά και με αυτά σας λέμε καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: επιχειρήσεις.
1: Σε επιδημία εξελίσσονται τα τροχαία ατυχήματα με ανηλίκους που χρησιμοποιούν πατίνια. Δυστυχώς, ο 11χρονος Κωνσταντίνος από την Ηλία, που έχασε πριν λίγες μέρες τη ζωή του σε δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, δεν ήταν το τελευταίο θύμα της νέας μόδας. Δύο ακόμα παρόμοια σοβαρά ατυχήματα με ανήλικους σημειώθηκαν ανήμερα της Πρωτομαγιάς και το Σάββατο. Σε πλατεία της Κυπαρισίας, ένας ανήλικος με πατίνι έπεσε πάνω σε έναν 11χρονο και τον χτύπησε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου και πρόκειται να χειρουργηθεί σήμερα. Ανάλογο περιστατικό συνέβη την Παρασκευή ανήμερα της Πρωτομαγιάς στο Ρίο, όπου ακόμα ένα παιδί τραυματίστηκε από ατύχημα με πατίνι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο, όπου και θα χειρουργηθεί σήμερα. Δυστυχώς, η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε πλατείες, πεζόδρομους, αλλά κυρίως σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, γίνεται από τους ανήλικους χωρίς κανόνες και χωρίς μέτρα ασφαλείας και οδηγική αγωγή. Κοινοτική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στους δανειολήπτες μετατράπηκε σε πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη για τα πανωτόκια στα καταναλωτικά δάνεια. Επί της ουσίας, η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας εκκρεμεί από τον Οκτώβριο του 2023 και επαπειλείται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως, πρόκειται επί της ουσίας για κυβερνητικό δώρο διαρκείας 3 ετών στις τράπεζες για την άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Νέο τέλμα στις συνομιλίες για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η νέα Ιρανική πρόταση είναι απαράδεκτη. Τη μελέτησα, έχω μελετήσει τα πάντα. Δεν μπορώ να την αποδεχτώ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διεμήνησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν απάντηση στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, αλλά ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτό από εκείνον προσωπικά. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μεταβαίνει στη Ρώμη και το Βατικανό για συναντήσεις 7 και 8 Μαΐου με την Τζόρτζια Μελώνη και τον Πάπα Λέοντα, αλλά και αξιωματούχους της Αγίας Έδρας. Στόχος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βατικανού μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά του Πάπα. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύτηκαν επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια, με στόχο την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Ήδη οι δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό στήριγμα της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις πυρκαγιές. Πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο έζησε όλη η χώρα από το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Η απρόσμενη βαρύ χειμωνιά ευνηδίασε τους πάντες, φέροντας χιόνο πτώσεις και αρκετό κρύο. Πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα του χιονισμένου Χελμού, αλλά και του χιονοδρομικού κέντρου στα Καλάβρητα, με πυκνές και συνεχείς χιονοπτώσεις να μετατρέπουν την Άνοιξη και την Πρωτομαγιά σε πρωτοχρονιά. Η περιοχή πλημμύρισε από επισκέπτες που απόλαυσαν το ασύνηθιστο θέαμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες πάντως τέτοια εποχή είχαν να εμφανιστούν εδώ και 40 χρόνια.
0: Καιρός.
1: Καθαρός καιρός και ηλιοφάνειες σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 3 με 4 βοφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού.
0: Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
7: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κύριε, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους και καλό μήνα να έχουμε με υγεία.
1: Όταν αδικά με βάζουν.
0: Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου πλέον του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά αθλητικά μαζί εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γα με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ραδιογάμα μέσα από το www.radiogamma.gr.

0: μας και σήμερα με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση του ήχου η Δάφνη Μανολάκου.
1: Γεια σου ρε ανέφαντε, κρατά όσο μπορείς. Γεια σου ρε ανέφαντε.
0: Μια εβδομάδα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην οποία παραμένει πάντα το πάρα πολύ μεγάλο μπασκετικό ενδιαφέρον, αφού έχουμε συνέχεια κανονικά στα play-off της Ευρωλίγκας από την μία πλευρά, αλλά και την παρουσία της ΑΕΚ επί ισπανικού εδάφους στο Final Four του Champions League της FIBA. Αλλά έχουμε όμως την εβδομάδα αυτή και μια πάρα πολύ κρίσιμη εβδομάδα σε ό,τι αφορά την μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνει ο ναυτικός όμιλος Πατρών για να μπορέσει να επιβιώσει, για να μπορέσει να παραμείνει την Α1 κατηγορία Απόλο. Ειδικά σε ό,τι αφορά τον ναυτικό όμιλο Πάτρων, η προσπάθεια αυτή είναι διπλή, αφού έχει να κάνει και με την αντρική και με την γυναικεία ομάδα, αν και την εβδομάδα αυτή τα πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια θα δίνει η αντρική ομάδα του Βασίλη Κουρδουράκη. Όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα βέβαια, έτσι και σήμερα στο πρώτο μέρος θα θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβη εντός και εκτός Αχαΐας το προηγούμενο διήμερο.

Ένα διήμερο στο οποίο στα δικά μας εδώ αθλητικά δρόμενα της περιοχής ξεχώρισε ασφαλώς συγκλονιστική μονομαχία του Προμηθέα, η μπασκετική μονομαχία του Προμηθέα 2014 με το Γλάφκο Έσπερο στα ημιτελικά των play-off της Nations League 1. Ένα μάτσο το οποίο κράτησε 3 ώρες και κρίθηκε μετά από 3 παρατάσεις υπέρ του Γλάφκου Έσπερου.

Να πάρουμε τα πράγματα τώρα σιγά σιγά από την αρχή. Ξεκινάμε από το ποδόσφαιρο, από τα πανελλήνια πρωταθλήματα και ειδικά τη μεγάλη κατηγορία, που εδώ γίνεται πάντα μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη και στα play-off αλλά και στα play-out. Μοναδικό γκρουπ το οποίο πλέον δεν έχει το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον είναι το ενδιάμεσο, δηλαδή για τις θέσεις 5 έως 8. Είχαμε λοιπόν πρώτα απ' όλα δύο ακόμη πάρα πολύ σπουδαία ντέρμπι σε ό,τι αφορά το τέλος του πρώτου γύρου στα play-off. Δύο ντέρμπι από τα οποία κερδισμένη βγήκε η ΑΕΚ, παρότι έμεινε σε μια λευκή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο 0-0. Αλλά λίγο νωρίτερα ο Ολυμπιακός είχε ιτηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 3-1.

0: Και παρότι ΑΕΚ δεν νίκησε, φίλες και φίλοι, μεγάλο στο υπέρ της προβάδισης μας στο ΣΥΝ 6, αφού είναι στην κορφή με 67 βαθμούς και ακολουθούν με 61 ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με 51.
1: Και εγώ για σένα.
0: Για την ερχόμενη Κυριακή στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου θα έχουμε τα χθεσινά μας αντίστροφα, δηλαδή θα παίξουν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και ΑΕΚ Παναθηναϊκός στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Εγώ για σένα που έχω χρόνο.
0: Για την ιστορία και μόνο στο γκρουπ 5 ως 8 είχαμε την τρίτη αγωνιστική εδώ, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, Όφι Άρης 0-2. Εκεί όπου επίσης έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη για την επιβίωση είναι στα play-out, όπου για την έκτη αγωνιστική είχαμε Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1, Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Και για τη μάχη που λέμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εδώ ενδεικτική είναι η βαθμολογία, στην οποία αν εξαιρέσει κανείς τον Ατρόμητο που έχει 40 βαθμούς, όλες οι υπόλοιπες ομάδες εμπλέκονται, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, και Φυσιά 34, Πανετολικός 31, Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης 28, Λάρισα 25.
1: Αφού το θέλεις η μαύρη μοίρα.
0: Τα δικά μας τώρα ποδοσφαιρικά δρόμενα σε ό,τι αφορά τα play-off στην πρώτη κατηγορία διεξήχθη κανονικά η 11η αγωνιστική. Μία ακόμη αγωνιστική στην οποία πιο κοντά με το πρωτάθλημα ήρθε ο Ατρόμητος Πατρών. Είχαμε λοιπόν και εδώ συνοπτικά Πανμοβριακός Ριόλου Αχαϊκή 1-0, Ατρόμητος Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 2-2, Πύρασος Μπεγουλακίου Πάτρε 0-5, Εθνικός Πολύτεχνος Άρης 2-4. Στη βαθμολογία μπροστά είναι πάντα ο Ατρόμητος Πατρών με 51 βαθμούς και ακολουθεί με 43. Ο δεύτερη είναι η ομάδα της Αχαϊκής.

Πάμε τώρα στο μπάσκετ σιγά σιγά, όπου εδώ χθες το απόγευμα πρώτα απ' όλα είχαμε τον πρώτο αγώνα στα play-off της Greek Basket League, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ νίκησε το Περιστέρι με 91-79 και έκανε το 1-0 νίκες. Είχαμε ακόμη τον μεγάλο τελικό, φίλες και φίλοι, στο Final Four της Elite League, στη Λευκάδα δηλαδή, στην Α2 εθνική κατηγορία, με την ομάδα του Βίκου Ιωαννίνων να γίνεται η δεύτερη ομάδα μετά την Δόξα Λευκάδας, η οποία θα αγωνιστεί τη νέα χρονιά στην μεγάλη κατηγορία, την Greek Basket League. Του Βίκου, η οποία στον μεγάλο τελικό του Final Four νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία με 87-72 την ομάδα του Παπάγου.

0: στα δικά μας, όπου εδώ πρώτα απ' όλα είχαμε το πολύ μεγάλο, το συγκλονιστικό παιχνίδι Προμηθέα 2014 Γλαφκού Έσπερου στα ημιτελικά της Nations League 1. Ένα παιχνίδι, φίλες και φίλοι, το οποίο ξεκίνησε 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε στις 10 παρα 5. Και αυτό διότι πάρα πολύ απλά χρειάστηκαν 3 παρατάσεις για να ανεδειχθεί ο νικητής και νικητήθηκαν ο Γλάφκος Έσπερος Πομπικάς του Προμηθέα 2014 με τον εντυπωσιακό 107-102. Έκανε το 3-1 και προκρίθηκε στα τελικά των play-off με αντίπαλο τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου και μειονέκτημα έδρα.
1: Κι εγώ είμαι ο γιος που γύρισε για μια σου ματιά.
0: Ένα παιχνίδι διαφήμιση για τον μπάσκετ, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Ένα μάτς το οποίο και οι δύο ομάδες πραγματικά πρόσφεραν ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα στους φίλους οι οποίοι είχαν γεμίσει από νωρίς το Προμηθέας Πάρκ.

κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε 78-78, η πρώτη παράταση 85-85 και η δεύτερη 94-94.

Έτσι λοιπόν πλέον στο πρωτάθλημα της Nations League 1 έχουμε το ζευγάρι του μεγάλου τελικού στα play-off του δεύτερου ομίλου, για να δούμε ποιος από τις δύο, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου ή ο Γλαύκος Έσφορος, θα είναι ο φετινός αθλητική ομάδα η οποία θα ανέβει απευθείας στη νέα χρονιά στην Elite League. Ενώ θυμίζουμε ότι η χαμένη τελικού των play-off θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία σε ένα άλλο ειδικό τουρνουά μαζί με τις άλλες χαμένες των ομίλων για μια ακόμη θέση για ένα ακόμη εισιτήριο άνοδο. Και του γάμου. Έχουμε ακόμη έτοιμο και το ζευγάρι των μεγάλων τελικών στα play-off της Nations League 2 στον πρώτο όμιλο που ξεκινάνε την ερχόμενη Κυριακή με αντιπάλους Γαργαλιάνους και Παναχαϊκοί. Είχαμε ακόμη χθες την πρώτη αγωνιστική στα play-off στα δικά μας τοπικά μπασκετικά δρόμενα με την Α2 κατηγορία, μια πρώτη αγωνιστική στην οποία και στα δύο παιχνίδια νίκησαν οι δύο γηπεδούχοι. Ήνιδα Τρίτωνα στην Αμαλιάδα 62-58 και 2-1 νίκες προφήτης Ηλίας Νίκη Προαστίου 60. Ήνιδα Τρίτωνα στην Αμαλιάδα 62-58 και 2-1 νίκες προφήτης Ηλίας Νίκη Προαστίου.

Είχαμε ακόμη στο Πόλο, φίλες και φίλοι, την εθνική ομάδα των γυναικών χθες το βράδυ να χάνει στην Ολλανδία από την Αυστραλία με 13-10 και να τερματίζει τέταρτη τον ομιλό της στην προκριματική φάση του World Cup. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πλέον από σήμερα μέχρι Τετάρτη θα δώσει αγώνες μπαράζ για να δούμε εάν θα μπορέσει να πάρει τελικά την πρόκριση για την τελική φάση το ερχόμενο καλοκαίρι στην Αυστραλία.

γυναικών η οποία είχε ένα μέτριο γενικότερα αγωνιστικό πρόσωπο στο τουρνουά αυτό και δεν μπόρεσε να τερματίσει, δεν μπόρεσε να μπει στην πρώτη διάδα η οποία στέλνει απευθείας στην τελική φάση του World Cup.

Είχαμε ακόμη αγώνες πόλο με την παρουσία του Νηρέα Πατρών στην δεύτερη φάση της Β' Εθνικής. Μια δεύτερη φάση όμως την οποία η πατρινή ομάδα σε τρία μάτς που έδωσε στην Αθήνα γνώρισε ισάριθμες βαριές, μάλιστα είτε στα δύο από αυτά.

0: Ενώ πρέπει να επισημάνουμε ακόμη για να γυρίσουμε στα τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα ότι ολοκληρώθηκαν και τα τοπικά πρωταθλήματα στη δεύτερη και την τρίτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας.
1: Σπαθείς τη σήκη, άλλος να σωστεί.
0: Είχαμε ακόμη την παρουσία του μπασκετικού κλιμακίου Τσεσκαΐ στο αντίστοιχο Final Six που έγινε στην Αθήνα, όπου εκεί τα αγόρια πήραν την τέταρτη θέση, ενώ τα κορίτσια που είχαν μια μεικτή ομάδα από ΕΣΚΑΙ, ΕΣΚΑΚΙΝΟΠ και ΕΣΚΑΚ πήρε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Αυτά λοιπόν έτσι από μια πρώτη πάρα πολύ γρήγορη ματιά συνέβησαν το προηγούμενο διήμερο εντός και εκτός Αχαΐας, πάντα σε ό,τι αφορά την αθλητική δράση. Ενώ ειδικά στα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε την παραμικρή ουσιαστική, έτσι θα λέγαμε, εξέλιξη στο δικαίωμα κομμάτι που αφορά την ποδοσφαιρική ομάδα για τα επόμενα χρόνια και τη μέλη γενέθλια τελικά με την ιστορία αυτή.

Από την άλλη πλευρά δεν είναι μόνο η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, για την οποία έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά θέματα εν ώψη τη νέα σεζόν. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τις δύο μπασκετικές ομάδες εδώ στην περιοχή μας, τον Απόλλωνα και τον Προμηθέα, που και εκεί περιμένουμε πάρα πολλά νέα γύρω από το πώς θα σχεδιαστούν και οι δύο αυτές ομάδες για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή εβδομάδα, αυτή θα είναι και μια τελευταία εβδομάδα σε ό,τι αφορά το κομμάτι των προπονήσεων που γίνονται ακόμη στην ομάδα. Είχαμε βέβαια ακόμη ξεχάσουν και τους αγώνες μπαράζ στην τρίτη εθνική κατηγορία, μια διαδικασία η οποία στον Νότιο Όμιλο έχει πάρει φωτιά για τα καλά. Και μάλιστα με τις δύο ομάδες από τον όμιλό μας, τον Πύργο και τη Σάκη, θα να κάνουν μια πάρα πολύ καλή διαδρομή μέχρι στιγμής. Η χθεσινή μάλιστα τρίτη αγωνιστή και οι δύο πήραν το τρίποντο. ΠΑΣ Πύργου νίκησε στον Πύργο με 1-0 τον Άρη Πετρούπολης και η Ζάκη τους πήρε σπουδαίο τρίποντο με τον Εθνικό Πειραιώς στο Μοσκάτο.

Μένουν ακόμη εδώ τρεις αγωνιστικές για να δούμε τελικά ποιες θα είναι οι δύο πρώτες ομάδες στην βαθμολογία που θα ανέβουν στην Super League 2. Είχαμε ακόμη, μην το ξεχάσουμε και αυτό, την άλλη πάρα πολύ σημαντική μπασκετική επιτυχία του Γλαύκου Έσφαιρου με την γυναικεία ομάδα, η οποία νίκησε πάρα πολύ εύκολα την Ολύμπια Αργολίδας με 77-42 και τη νέα αγωνιστική θα παίξει στην Β' Εθνική Κατηγορία Γυναικών μαζί με τον Προμηθέα από την Πάτρα. Μιλάμε λοιπόν για μια εξαιρετική μπασκετική χρονιά γύρω από την οικογένεια του Γλαύκου Έσφαιρου, εάν τελικά και η ομάδα ανδρών μπορέσει να ανέβει τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Elite League.

0: τώρα για να γυρίσουμε και πάλι στα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Εδώ δεν έχουμε ακόμη κάποιο νέο, κάποιο ουσιαστικό νέο γύρω από το πώς μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις στα διοικητικά της ποδοσφαιρικής ομάδας.
1: Εγώ θα σανεβάσω.
0: Παραμένει πάντα ένα πάρα πολύ θωρό τοπίο, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο οποίο περιμένουμε όλοι να δούμε εδώ στην Πάτρα εάν θα μπορέσει να υπάρξει τελικά μια ευχάριστη εξέλιξη. Μια εξέλιξη μέσα από την οποία θα μπορέσει να δυναμώσει και διοικητικά και οικονομικά, πάντα μιλάμε για την ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής, έτσι ώστε να έχει τη νέα χρονιά μια καθαρά πρωταγωνιστική διαδρομή στην Τρίτη Εθνική.

έχουμε μπει στον μήνα Μάιο, ένας μήνας πάρα πολύ κρίσιμος πλέον αφού περνάει και ο καιρός, για να δούμε εάν τελικά μπορεί να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, πάντα διοικητικά γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα. Πέρα των διοικητικών, σιγά σιγά πρέπει να μπει μπροστά και ο αγωνιστικός σχεδιασμός της Παναχαϊκής για τη νέα χρονιά, ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι.

βέβαια είναι ότι πρέπει να δυναμώσει και διοικητικά η Παναχαϊκή για να περιμένουμε και κάτι ανάλογο στην αγωνιστική της παρουσία. Όπως έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα, το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική θα είναι και μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση για την Παναχαϊκή, εάν θέλει να γυρίσει και πάλι στην Super League 2.

0: γεννιέστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου του 2026. Τα λέμε τέτοια ώρα αθλητικά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Είμαστε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί και κάπου εδώ σιγά σιγά. Πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας. Στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Καλή τρέχουμε και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Μη με παιδεύεις αφού τόσο σ' αγαπώ.
0: Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Είμαι παιδάκι μα.
0: Στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Δάφνη Μανολάκο. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου πλέον του 2026, μια εβδομάδα στην οποία περιμένουμε να δούμε πρώτα απ' όλα και ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, εάν θα υπάρξει κάποιο ουσιαστικό νέο γύρο από τα διοικητικά της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Εάν θα μπορέσει δηλαδή να βρεθεί η λύση εκείνη με την οποία θα φουντώσει και πάλι η φλόγα στους φίλους της ομάδας για μια πάρα πολύ καλύτερη πορεία πλέον σιγά σιγά. Δύο διαφορετικά από την άλλη πλευρά ελοχεύει ο κίνδυνος φίλες και φίλοι κοκκινόμαυρη ομάδα να κολλήσει για τα καλά στην τρίτη εθνική με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

να φανεί λοιπόν να δούμε λίγαν συντόμως το επόμενο χρονικό διάστημα, εάν τελικά θα εμφανιστεί το οποιοδήποτε επίσημο ενδιαφέρον για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.

0: Γιατί
1: κακά τα ψέματα η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή είναι ομάδα εκείνη η οποία μπορεί και πάλι με μια καλή διαδρομή να μπορέσει έτσι να επαναφέρει και τον αχαϊκό αθλητισμό γενικότερα σε ένα πάρα πολύ καλύτερο επίπεδο.

Αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά και πάμε στα μπασκετικά, και διότι και εδώ και με τον Προμηθέα και με τον Απόλλωνα έχουμε επίσης πάρα πολλά ανοιχτά θέματα για τη νέα χρονιά, όχι βέβαια εδώ διοικητικά αλλά καθαρά αγωνιστικά. Πρώτα απ' όλα και στις δύο αυτές πατρινές ομάδες υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή εκκρεμότητα ακόμη, το ποιοι θα είναι οι προπονητές στις δύο ομάδες για τη νέα χρονιά, αφού ούτε ο Απόλλωνας ούτε ο Προμηθέας πλέον έχει και επίσημα προπονητή.

σε ό,τι αφορά τον Προμηθέα έχουν αρχίσει να ακούγονται ήδη πολλά και διάφορα προπονητικά ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά κανείς από τώρα δεν μπορεί να πει κάτι με πιο απόλυτη σιγουριά παρά μόνο ενδεχόμενα τα διοικητικά στελέχη του Πατρινού Συλλόγου.

Και όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, τα ίδια ακριβώς ισχύουν και μπασκετικά με Προμηθέα και Απόλλωνα, διότι και εδώ πρέπει να βρεθεί πρώτα ο νέος προπονητής και εν συνεχεία να μπει μπροστά ο αγωνιστικός σχεδιασμός για τη σεζόν 2026-2027. Οι δρόμοι που τραβάμε. Μια νέα χρονιά στην οποία θα έχουμε και πάλι τον Προμηθέα στην μεγάλη κατηγορία για 11η σερή χρονιά, αλλά και από την άλλη πλευρά για μία ακόμη χρονιά τον Απόλλωνα, δυστυχώς, στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής.

Προμηθέα, πάντως όπως συμβαίνει και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και το φετινό καλοκαίρι, λογικά να μένετε να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα και τα προπονητικά και τα αγωνιστικά θέματα.

πιο σημαντικό από τα έτσι αγωνιστικά θέματα του Προμηθέα, εάν θα παραμείνει στην ομάδα ή όχι για μία ακόμη χρονιά, ο Νάσος Μπαζίνατς. Είναι και αυτό ένα θέμα που έχει πάρα πολλές λεπτές παραμέτρους και θα χρειαστεί έτσι ακόμη μια αρκετά μεγάλη χρονικά υπομονή μέχρι να έχουμε κάτι πιο σίγουρο, κάτι πιο ξεκάθαρο στην ιστορία αυτή.

Ενώ από την άλλη πλευρά προπονητικά με τον Απόλλωνα εδώ δεν ακούγεται οτιδήποτε νεότερο, αφού πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πει η διοίκηση το πώς βλέπει η ίδια πλέον το πλάνο της για τη νέα χρονιά.

0: Η σημερινή ημέρα σε ένα άλλο διαφορετικό άθλημα είναι μια ημέρα πάρα πολύ κρίσιμη σε ό,τι αφορά τον ναυτικό ομιλοπατρόν, που δίνει από την δική του πλευρά μια άλλη διαφορετική μάχη αγωνιστική για να μπορέσει να επιβιώσει, για να μπορέσει να κρατηθεί την μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πόλου σε επίπεδο ανδρών. Σήμερα το μεσημέρι λοιπόν 4 η ώρα στο κολυμπητήριο Αντώνης Επανός έχουμε την πρώτη πάρα πολύ μεγάλη μάχη στην πρώτη φάση των play-out για τον ΟΠ με αντίπαλο τα Χανιά.
1: Έλα να τα καλύσω.
0: Μια σειρά η οποία θα κριθεί στις δύο νίκες για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα μπορέσει να περάσει στην επόμενη φάση των play-out. Εννοείται βέβαια ότι η τιμένη ομάδα από το ζευγάρι αυτό αποχαιρετάμε την μία με την πρώτη, την Α1 Εθνική.
1: Στα μάτια.
0: Έχει λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αξία σήμερα το μεσημέρι ο ΝΟΠ να μπορέσει να κάνει το πολυπόθητο, όπως λέμε, 1-0 νίκες και να πάρει ένα πολύ ουσιαστικό προβάδισμα.
1: Στα μάτια μου.
0: Απέναντι όμως σε μια ομάδα Χανιά τα οποία παραμένουν πάντα και αυτά ένα πάρα πολύ σκληρό καρύδι στον χώρο του πόλου. Η ομάδα του ναυτικού ομιλού πατρών χρειάζεται σήμερα το μεσημέρι και μια πάρα πολύ δυνατή, μια πάρα πολύ ισχυρή παρουσία των φιλάθλων στο κολυμπητήριο Αντώνης Πεπανός.

Όλους οι οποίοι δεν το ξέρουν πρέπει να υπενθυμίσουν για μία ακόμη φορά ότι ο ΝΟΠ για να μπορέσει τελικά να παραμείνει στην Α1 Πόλο πρέπει να ξεπεράσει με κατά σειρά και συνολικά 3 εμπόδια.

0: Προέχει βέβαια να κάνει σήμερα το 1-0 με τα Χανιά, αφού την ερχόμενη Πέμπτη θα έχει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου, στο μάτς νούμερο 2 με αντίπαλο την Κρητική ομάδα. Εάν μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο των Χανίων, εφόσον αντιπαλός θα είναι ο όμιλος φίλων θαλάσσης σε μια σειρά όπου εκεί δεν θα έχει το πλεονέκτημα έδραση η πατρινή ομάδα.
1: Ερακλής, πώς γυρίζεις στις ταβέρνες, είσαι και...
0: Και αν φτάσει πραγματικά ο Νόμπ μέχρι το τέλος, θα χρειαστεί να ξεπεράσει και το εμπόδιο της δεύτερης ομάδας από το φετινό πρωτάθλημα στην Α2 Εθνική, πάλι εκτός έδρας.

Αυτό συμβαίνει επειδή πάρα πολύ απλά από του χρόνου έχουμε μείωση των ομάδων στην μεγάλη κατηγορία, την Α1 Πόλο, από 14 σε 12. Τώρα το κλίμα στην πατρινή ομάδα είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία ότι βήμα-βήμα θα μπορέσει τελικά ο ΝΟΠ να φέρει σε πέρας με απόλυτη επιτυχία την αποστολή του, παρότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικά αποστολή από την αρχή μέχρι το τέλος. Βέβαια, ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ βαρύ πραγματικά όνομα, ένα πάρα πολύ βαρύ σκουφάκι, όπως είπε και ο τεχνικός του, ο κύριος Βασίλης Κουρδουράκης, εν όψη των play-out.

0: βράδια.
1: Ήδη έχει υποβιβαστεί, φίλες και φίλοι, από το φετινό πρωτάθλημα της Α1 Πόλο Ανδρών η πρώτη ομάδα, η οποία είναι η Λάρισα.
0: Στις λέσκες πως γυρνάς τουρνέ και τουρνέ.
1: Πέτρα λοιπόν του σημερινού αγώνα με τα Χανιά, 4 η ώρα το μεσημέρι, κολυμβητήριο Αντώνης Πεπάνος.
0: Βρεμάγκα, βρεμάγκα μου το ναι.
1: Για την ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πάτρων απόλυτα έτοιμη για να κάνει το πάρα πολύ σημαντικό, το πάρα πολύ σπουδαίο 1-0 νίκες.
0: Και τουρνέ, τουρνέ, ναι.
1: Ενώ το ερχόμενο Σάββατο, φίλες και φίλοι, ξεκινάει και η άλλη πάρα πολύ κρίσιμη διαδικασία των play-out στο πρωτάθλημα της Α1 Πόλο γυναικών, και μάλιστα εδώ με μια διπλή αγωνιστική παρουσία και της ΝΕΠ αλλά και του ΝΟΠ.

Βέβαια, το μόνο το οποίο υπάρχει, αν τελικά θα μπορέσουν να επιβιώσουν οι πατρινές ομάδες στην μεγάλη κατηγορία, διότι πάρα πολύ απλά, τα έχουμε πει πολλές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεν μπορεί να περιμένουμε από καμία από τις δύο μια διαφορετική και πολύ καλύτερη πορεία. Ξεκίνησα. Γιατί διότι και στο πόλο πλέον οι ομάδες, φίλες και φίλοι, οι οποίες έχουν μια καθαρά πρωταγωνιστική διαδρομή, έχουν χαλάσει και χαλάνε πάντα κάθε χρόνο πάρα πολλά χρήματα, τα οποία δεν υπάρχουν ούτε στον ΟΠ ούτε όμως και στην ΕΠ, την γυναικεία ομάδα.

Στα δικά μας τοπικά μπασκετικά δρόμενα πέφτει και η αυλαία της κανονικής περίοδου στην Α1 κατηγορία SKY με την τελευταία αγωνιστική. Μια τελευταία αγωνιστική η οποία έχει ένα διπλό ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Από τον ίσκιο του δεν ωφέλει να τρέχω. Πρώτα απ' όλα για να δούμε το πώς θα σχηματιστούν τα ζευγάρια στην πρώτη φάση των play-off. Και δεύτερον το πώς θα προκύψουν και τα δύο πάρα πολύ κρίσιμα ζευγάρια στο ξεκίνημα των play-out. Το πλέον σημαντικό παιχνίδι στο σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της ΕΑΠ στον Άγιο Διονύσιο 9 παρατέταρτο ΕΑΠ εναντίον Ροητικών. Τα Ροητικά τα οποία ακόμη δεν έχουν ιτηθεί φίλες και φίλοι στο φετινό πρωτάθλημα μετρώντας μόνο νίκες από την αρχή.

Θέλει να βάλει τέλος σήμερα σε αυτήν την ξέφρενη πορεία της ομάδας του Αλέκου Πολυδωρόπουλου, και αν τα καταφέρει και κάνει το 1-1, θα έχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον η διαδικασία των play-off. Διαφορετικά, αν νικήσουν και σήμερα τα ροήτικα, τα play-off θα έχουν μια ουσιαστικά τυπική διαδικασία, αφού η ομάδα του Αλέκου Πολυδωρόπουλου θα είναι η πρωταθλήτρια και η αυτή που θα ανέβει τη νέα χρονιά για πρώτη φορά στην ιστορία της, την τρίτη εθνική.

Τα 7 λοιπόν σημερινά παιχνίδια στο πρόγραμμα της Α1 SKI είναι ΕΑ Προήτικα, Κεραυνός Αιγίου Αιώλος Αγιάς, Διαγόρας Βραχνέικων Αραχοβίτικα Ακταίο, Ηρακλής Πύργο Ολυμπιάδα, Απολωνιάδα Ανδραβίδα Δήμη, Τέμενη και Νέοι Γλάφου Πάσνα Φάκτου, στο πιο σημαντικό παιχνίδι στα χαμηλά της βαθμολογίας.

Ως πάντα περνάει έτσι και σήμερα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία μουσικά, πλησιάζει 12 το μεσημέρι κάπου εδώ σιγά σιγά. Πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αυτή την ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός αχαλιάς. Αφήσουμε και σήμερα βέβαια με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα. Ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Σε επιδημία εξελίσσονται τα τροχαία ατυχήματα με ανηλίκους που χρησιμοποιούν πατίνια. Δυστυχώς, ο 11χρονος Κωνσταντίνος από την Ηλία, που έχασε πριν λίγες μέρες τη ζωή του σε δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, δεν ήταν το τελευταίο θύμα της νέας μόδας. Δύο ακόμα παρόμοια σοβαρά ατυχήματα με ανήλικους σημειώθηκαν ανήμερα της Πρωτομαγιάς και το Σάββατο. Σε πλατεία της Κυπαρισίας, ένας ανήλικος με πατίνι έπεσε πάνω σε έναν 11χρονο και τον χτύπησε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου και πρόκειται να χειρουργηθεί σήμερα. Ανάλογο περιστατικό συνέβη την Παρασκευή ανήμερα της Πρωτομαγιάς στο Ρίο, όπου ακόμα ένα παιδί τραυματίστηκε από ατύχημα με πατίνι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο, όπου και θα χειρουργηθεί σήμερα. Δυστυχώς, η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε πλατείες, πεζόδρομους, αλλά κυρίως σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, γίνεται από τους ανήλικους χωρίς κανόνες και χωρίς μέτρα ασφαλείας και οδηγική αγωγή. Κοινοτική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στους δανειολήπτες μετατράπηκε σε πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη για τα πανωτόκια στα καταναλωτικά δάνεια. Επί της ουσίας, η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας εκκρεμεί από τον Οκτώβριο του 2023 και επαπειλείται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως, πρόκειται επί της ουσίας για κυβερνητικό δώρο διαρκείας 3 ετών στις τράπεζες για την άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Νέο τέλμα στις συνομιλίες για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η νέα ιρανική πρόταση είναι απαράδεκτη. Τη μελέτησα, έχω μελετήσει τα πάντα. Δεν μπορώ να την αποδεχτώ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν απάντηση στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, αλλά ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτό από εκείνον προσωπικά. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μεταβαίνει στη Ρώμη και το Βατικανό για συναντήσεις 7 και 8 Μαΐου με την Τζόρτζια Μελόνι και τον Πάπα Λέοντα, αλλά και αξιωματούχους της Αγίας Έδρας. Στόχος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βατικανού μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά του Πάπα. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύτηκαν επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια, με στόχο την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Ήδη οι δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό στήριγμα της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις πυρκαγιές. Πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο έζησε όλη η χώρα από το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Η απρόσμενη βαρύ χειμωνιά ευνηδίασε τους πάντες, φέροντας χιόνο πτώσεις και αρκετό κρύο. Πραγματικά εντυπωσιακή η εικόνα του χιονισμένου Χελμού, αλλά και του χιονοδρομικού κέντρου στα Καλάβρητα, με πυκνές και συνεχείς χιονοπτώσεις να μετατρέπουν την Άνοιξη και την Πρωτομαγιά σε πρωτοχρονιά. Η περιοχή πλημμύρισε από επισκέπτες που απόλαυσαν το ασύνηθιστο θέαμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες πάντως τέτοια εποχή είχαν να εμφανιστούν εδώ και 40 χρόνια.
2: Καιρός.
3: Καθαρός καιρός και ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 3 με 4 βοφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπονέα Διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Ραδιογάμα

radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. www.radiogamma.gr. Σταθμός στην

0: ώρα είναι 12:30.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
4: Ο Μάρκος

0: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
1: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Σε επιδημία εξελίσσονται τα τροχαία ατυχήματα με ανηλίκους που χρησιμοποιούν πατίνια. Δυστυχώς, ο 11χρονος Κωνσταντίνος από την Ηλία, που έχασε πριν λίγες μέρες τη ζωή του σε δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, δεν ήταν το τελευταίο θύμα της νέας μόδας. Δύο ακόμα παρόμοια σοβαρά ατυχήματα με ανήλικους σημειώθηκαν ανήμερα της Πρωτομαγιάς και το Σάββατο. Σε πλατεία της Κυπαρισίας, ένας ανήλικος με πατίνι έπεσε πάνω σε έναν 11χρονο και τον χτύπησε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου και πρόκειται να χειρουργηθεί σήμερα. Ανάλογο περιστατικό συνέβη την Παρασκευή ανήμερα της Πρωτομαγιάς στο Ρίο, όπου ακόμα ένα παιδί τραυματίστηκε από ατύχημα με πατίνι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο, όπου και θα χειρουργηθεί σήμερα. Δυστυχώς, η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε πλατείες, πεζόδρομους, αλλά κυρίως σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, γίνεται από τους ανήλικους χωρίς κανόνες και χωρίς μέτρα ασφαλείας και οδηγική αγωγή. Κοινοτική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στους δανειολήπτες μετατράπηκε σε πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη για τα πανωτόκεστα καταναλωτικά δάνεια. Επί της ουσίας, η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας εκκρεμεί από τον Οκτώβριο του 2023 και επαπειλείται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως, πρόκειται επί της ουσίας για κυβερνητικό δώρο διαρκείας 3 ετών στις τράπεζες για την άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Νέο τέλμα στις συνομιλίες για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η νέα Ιρανική πρόταση είναι απαράδεκτη. Τη μελέτησα, έχω μελετήσει τα πάντα. Δεν μπορώ να την αποδεχτώ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διεμήνησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν απάντηση στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, αλλά ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτό από εκείνον προσωπικά. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μεταβαίνει στη Ρώμη και το Βατικανό για συναντήσεις 7 και 8 Μαΐου με την Τζόρτζια Μελώνη και τον Πάπα Λέοντα, αλλά και αξιωματούχους της Αγίας Έδρας. Στόχος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βατικανού μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά του Πάπα. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύτηκαν επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια, με στόχο την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Ήδη οι δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό στήριγμα της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις πυρκαγιές. Πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο έζησε όλη η χώρα από το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Η απρόσμενη βαρύ χειμωνιά ευνηδίασε τους πάντες, φέροντας χιόνο πτώσεις και αρκετό κρύο. Πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα του χιονισμένου Χελμού, αλλά και του χιονοδρομικού κέντρου στα Καλάβρητα, με πυκνές και συνεχείς χιονοπτώσεις να μετατρέπουν την άνοιξη και την Πρωτομαγιά σε πρωτοχρονιά. Η περιοχή πλημμύρισε από επισκέπτες που απόλαυσαν το ασύνηθιστο θέαμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες πάντως τέτοια εποχή είχαν να εμφανιστούν εδώ και 40 χρόνια.
3: Καιρός.
4: Καθαρός καιρός και ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 3 με 4 βοφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Α,
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
9: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

και τη μεταγραφή του στο Πασόκ. Σας είχα πει πως το είχα ανακαλύψει και αποκαλύψει φυσικά. Γιατί έκατσα ένα μεσημέρι να φάω, άνοιξα την τηλεόραση και με το που ανοίγω είναι και Καντέμης. Είναι και Καντέμης ο Φαραντούρης. Και με το που ανοίγω την τηλεόραση έχει δελτίο ειδήσεων. Και κάθε φορά όταν κάθομαι να φάω το απόγευμα, γιατί όλη μέρα δεν τρώω, όταν σχολάω και πάω το απόγευμα σπίτι, κάθομαι να φάω άνθρωπος. Την ώρα που τρώω πατάω να ανοίξει η τηλεόραση, να βλέπω και κάτι την ώρα που τρώω, να απασχολεί το μυαλό μου. Να ενημερώνομαι, γιατί μετά πρέπει να διαβάσω κιόλας. Οπότε μου πετάει κατευθείαν τη στιγμή που έχει ένα συνέδριο του Πασόκ παλαιότερα και πρώτη μούρη στο καβούρι, στην πρώτη θέση κάτω το Φαραντούρης. Και περνάει ο Ανδρουλάκης τότε και δίνει χέρια σε όλους και χαίρεται το Φαραντούρης πρώτα που δεν κατουρίθηκε πάνω του. Κουνούσε την ουρά σαν το σκύλο. Πέρα δόθε η ουρά. Και τσουπ, πετάει το χεράκι, του δίνουν χέρια με τον Ανδρουλάκη. Αυτό έγινε πριν 6-7 μήνες. Όσοι μ' ακούτε τακτικά, το είχατε ακούσει. Μπορεί και λιγότερο. Μπορεί και λιγότερο. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι και λιγότεροι μήνες. Και είχαμε πει τότε ότι παιδιά, ο Φαραντούρης θα πάει στο Πασόκ. Δεν χρειάζεται, έφαγε το άκυρο από την Καρισιανού. Έφαγε το άκυρο από εδώ, έφαγε το άκυρο από εκεί. Δεν το βγάλαν πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας δεν τον θέλει, ο άλλος δεν τον θέλει. Θα πάει στο Πασόκ. Το είδα στην τηλεόραση, στο δελτίο ειδήσεων. Δεν είναι τυχαίο τώρα που πήγε στο συνέδριο του Πασόκ τότε. Και τώρα ανακοινώνεται αυτό που ανακοινώνεται, το ότι θα πάει στο Πασόκ. Έχουμε να πούμε λοιπόν πολλά για πολλούς. Σίγουρα τα μασάνε χοντρά οι περισσότεροι. Και όταν λέω ότι τα μασάνε χοντρά, εννοώ το ότι τα λεφτά είναι πολλά και τα στόματα άλλα τόσα. Και ενώ κάποιος Ελληνάκος εκεί πέρα έξω δουλεύει καθημερινά για το μεροκάματο, κάποιοι άλλοι δεν δουλεύουν, κάνουν ζωάρα και τρώνε και χρήμα. Κάτι πολιτικοί, κάτι κολοτούμπες, κάτι περίεργοι, κάτι δημοσιογράφοι. Είναι πολλά τα στόματα, είναι πολλά τα στόματα. Σας το λέω να το ξέρετε, είναι πολλά τα στόματα. Και μιας και είπα για συνέδριο, ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκε και είπε ότι πρέπει να προσέχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σαν τα μάτια μας. Γιατί το λέει αυτό το πράγμα ο Άδωνης Γεωργιάδης, πιστεύετε? Γιατί αγαπάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Μα έχει κάνει αγκαλίτσα σε κάθε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, αν αύριο αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα πάει να τον αγκαλιάσει τον καινούριο πρόεδρο και θα ξεχάσει τον παλιό. Είναι σαν κάτι γυναίκες που αφήνουν τον έναν άντρα μετά τον άλλον. Αρκεί να είναι ο επόμενος άντρας σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει αγκαλιάσει τον Καραμαλή. Γιατί έχει αγκαλιάσει τον Σαμαρά. Έχει αγκαλιάσει τον Μητσοτάκη. Έχει αγκαλιάσει τον Καρατζαφέρη. Έχει αγκαλιάσει και ποιον δεν έχει αγκαλιάσει. Αύριο σας λέω εγώ τυχαία τώρα να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Δένδιας, ο Πιερακάκης ή ποιος προορίζεται να είναι ο επόμενος. Ο πιο φανατικός υποστηρικτής του θα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και αυτό σου λέει. Να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Μην γίνει καμιά στραβή και πάει καμιά φυλακή κανένας. Ή δεν είναι πλέον πρόεδρος κανένας. Θα μας πάρει και εμάς η μπάλα. Δεν τα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Για τον εαυτό του φοβάται ο Υπουργός Υγείας. Σου λέει θα χάσω την καρέκλα μου. Σου λέει θα έχουμε πρόβλημα. Προσπαθώ να σας τα εξηγήσω αυτά τα πράγματα έτσι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, για να αρχίσετε να μπαίνετε λίγο σε ένα mood συγκεκριμένο και να πιάνετε λίγο τον τόνο και τις νότες της πολιτικής χοροδίας. Φυσικά και τα λάθη. Και είναι πολλά τα λάθη. Μου την πέσανε πάλι κάποιοι και μου λέγανε μου στέλναν μηνύματα, με παίρναν τηλέφωνα, με αποκρύψεις, με τέτοια. Α, και τι είπες για τον καιρό και για τα μηχανήματα και για τα κέντρα και είσαι συνωμοσιολόγος και κάτι τέτοιες τρέλες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θα πάτε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα πάτε στα αμπέλια του Μπουτάρι. Να σε εξηγήσω κάτι για τον καιρό. Γιατί είπα ότι σπέρνουν νεφέλες και ότι με το χάρπ μπορούν και διαχειρίζονται τα καιρικά φαινόμενα. Ναι, το έχω δηλώσει αυτό και το υποστηρίζω. Μπορεί όλοι να σκούζετε και να λέτε ότι είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά εγώ θα συνεχίσω να υποστηρίζω το ότι διαχειρίζονται τα καιρικά φαινόμενα με συγκεκριμένα μηχανήματα. Σπέρνουν νεφέλες, προκαλούν βροχές, προκαλούν λειψιδρίες
και κάνουν έτσι έναν δικό τους πόλεμο, ασκούνε πίεση σε συγκεκριμένα κράτη και σε συγκεκριμένες χώρες. Το λέω, το υποστηρίζω και δεν με νοιάζει, δεν πάει να τσιρίζεται. Και το λέω γιατί, αν πάτε στα αμπέλια του Μπουτάρη, φέρνω σε παράδειγμα και σε άλλα αμπέλια υπάρχει αυτό. Το Μπουτάρη είναι στην Άουσα, είναι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη και έχω πάει προς τα εκεί πέρα. Υπάρχουνε διάφορα προγράμματα τροποποίησης καιρού από το 1981. Επηρεάζουν το κλίμα και με μικρά αεροπλανάκια τα οποία πετάνε από πάνω και καταστρέφουν συννεφάκια για να μπορούν να παράγουν αυτά που πρέπει να παράγουν, και με κάτι κανονάκια προς την Καβάλα που στέλνουν συγκεκριμένα χημικά στοιχεία στον ουρανό για να διαλύσουν τα σύννεφα. Και όλα αυτά φυσικά για την παραγωγή. Αλλά ποιος μου λέει εμένα ότι αυτά τα μηχανήματα δεν τα έχουν εξελίξει κάποιοι για να τα χρησιμοποιήσουν και με άλλο τρόπο? Γιατί κάτι τέτοιο αποκαλύπτεται. Βάλτε λίγο το μυαλό σας να σκεφτεί. Μην είστε τόσο αθώα πλάσματα. Δεν λειτουργούν όλοι όπως εσείς. Δεν λειτουργούν όλοι, ας πούμε, με καλές προθέσεις. Και δεν λένε ό,τι λένε όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω για συγκεκριμένο λόγο μόνο. Για να μπορέσουν να βοηθήσουν, π.χ. Το λένε γιατί έχουν συμφέροντα. Δεν θα σου πει ο άλλος ότι δεν υπάρχουν τέτοια μηχανήματα. Γιατί θέλει να σε βοηθήσει. Στο λέει για να προστατέψει τον εαυτό του από αυτά που κάνει. Πού να αρχίσω να αναλύω τώρα πώς δημιουργήθηκε η NASA. Πού να αρχίσω να αναλύω τι σχέσεις είχαν με τους Ναζί. Και πού να σας εξηγήσω όλη αυτή την ιστορία. Πρέπει να κάτσετε να διαβάσετε. Το να διαβάζει κάποιος είναι ευλογία. Ειδικά ιστορία. Δεν ξέρω τώρα, σε μερικούς δεν αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω ιστορία. Μου αρέσει η ιστορία. Να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Διότι δεν πέσαμε σε αυτό το πλανήτη. Υπάρχει το παρελθόν. Και στο παρελθόν κρύβονται πολλές αλήθειες, τις οποίες δεν έχετε μάθει, δεν σας έχουν πει, δεν έχετε ψάξει να βρείτε. Δώστε βάση στην ιστορία και θα με θυμηθείτε. Θα λυθούν πολλά προβλήματα και πολλές απορίες που έχετε στο μυαλό σας. Για όλους και για όλα. Έτσι, 50-60 χρόνια πριν να πας τουλάχιστον και να αναρωτηθείς από πού προέρχεται ο Μητσοτάκης και τι έκανε η οικογένειά του, θα καταλάβεις. Αν δεν είσαι χαζός, θα καταλάβεις. Και πολλές φορές φωνάζω και λέω εδώ πέρα, ρε χαϊβάνια, ρε το ένα, ρε το άλλο, και χρησιμοποιώ έτσι κάποιους χαρακτηρισμούς και κάποιοι παρεξηγούνται. Φίλε μου, αν δεν είσαι χαϊβάνι, δεν πρέπει να παρεξηγηθείς. Και αν δεν είσαι χαϊβάνι, πρέπει να αναγνωρίσεις το ότι υπάρχουν χαϊβάνια εκεί πέρα έξω. Μην με τρελαίνεις. Ποιος είναι αυτός που θα βγει να πει ότι δεν υπάρχουν εκεί πέρα έξω χαϊβάνια? Εννοείται ότι υπάρχουν χαϊβάνια και αυτά τα χαϊβάνια συνήθως υποστηρίζουν τους ενθαρμένους. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Με στέλνει εδώ πέρα παράδειγμα ένας μήνυμα, το κράτησα για να σας το διαβάσω. Μου γράφει: με αυτά τα μυαλά που κουβαλάς και με αυτήν την νοημοσύνη που διαθέτεις, δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι εσύ στηρίζεις όσο κάθε άλλος τον Μητσοτάκη. Πώς ακριβώς στηρίζεις τον Μητσοτάκη? Με το να αναλύω τα σκάνδαλα για τις παρακολουθήσεις? Ρε φίλε, δηλαδή μου τα έχετε πει όλα. Μου τα έχετε πει όλα. Με έχετε πει ότι είμαι αναρχικός. Με έχετε πει ότι είμαι φασίστας. Με έχετε πει ότι είμαι εθνικιστής. Μου έχετε πει ότι είμαι συνωμοσιολόγος. Μου έχετε πει ότι είμαι ψεκασμένος. Τι άλλο? Πολλά, πολλά τέλος πάντων έχετε κατεβάσει το μυαλό σας και έχετε πει. Τώρα, δηλαδή, έχουμε φτάσει στο πικ. Έχουμε φτάσει στο πικ. Στο τέλος θα με πείτε ότι είμαι και νεοδημοκράτης. Αυτό δεν θα τα αντέξω. Όλα τα άλλα τα προσπέρασα. Λέω, ας τους να λένε, δεν έχουν τι να πούνε, μωρέ, όλη μέρα. Και κατεβάζουν το μυαλό τους στα σενάρια τους και λένε ό,τι λένε. Ένα με πεις και ένα δημοκράτη, εσύ παρακαλώ, ρε αδερφέ. Δηλαδή, εντάξει, τι άλλο να κάνω, άνθρωπος? Να πάω να ξεριζώσω την καρδιά μου και να την καταθέσω και να πω ότι, παιδιά, πάρτε την καρδιά. Δεν γράφει πουθενά πάνω Νέα Δημοκρατία. Ορίστε, πάρτε την για να το δείτε. Για να σας φύγει από το μυαλό. Αντί να ασχοληθείτε με άλλους που είναι κρυφονοί νεοδημοκράτες, κάθεστε και πλάθετε στο μυαλό σας ιστοριούλες για εμένα. Δεν έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια έχει προδώσει και έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Και σύντομα θεωρώ, με βάση την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι θα καταδικαστεί η Νέα Δημοκρατία για εγκληματική οργάνωση. Θέλετε να σας το πω έτσι απλά, σας το λέω. Και άμα βάλουμε μέσα τις υπερκοστολογήσεις, άμα βάλουμε μέσα τα σκάνδαλα, άμα βάλουμε μέσα ποιοι είναι βουλευτές, αν βάλουμε μέσα πώς λειτουργεί η ΔΑΠ, αν βάλουμε μέσα πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι κρατικοί οργανισμοί και πώς έχουν βολέψει χιλιάδες ανθρώπους μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες, άστο.
Άστο. Αλλά εσύ που έστειλες αυτό το μήνυμα, θα θυμάσαι ένα πράγμα. Ότι ούτε νοημοσύνη έχεις, ούτε αντίληψη. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία πάνε κόντρα στο σύστημα και ότι αυτά τα πρόσωπα έχουν πει ότι ξέρεις κάτι, φίλε, εγώ δεν θα γίνω σαν τους υπόλοιπους. Δεν θα το βουλώσω και θα συνεχίζω να αγωνίζομαι, μπας και έρθει μια άσπρη ημέρα, τότε τι να σου πω. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό, είναι πρόβλημά σου. Αλλά δεν βλέπω όλοι αυτοί να ασχολούνται με τους λοβέρδους που έχουν κόψει αλυσίδα. Δεν βλέπω να ασχολούνται με τους φαραντούριδες αυτούς, τους ακούνε. Ακούτε ρε, ποιους ακούτε ρε, τους επαγγελματίες πολιτικούς. Ποιους ακούτε ρε, αυτούς που σήμερα είναι εδώ και αύριο είναι εκεί. Ποιους ακούτε και ποιους θαυμάζετε πραγματικά, αναρωτιέμαι. Ψάχνουνε για πολιτική στέγη. Ακούς τον Άδωνη Γεωργιάδη και λες μπράβο και βρίζεις εμένα. Ρε τι να σου πω ρε φίλε. Έχεις σοβαρό θέμα. Έχεις σοβαρό θέμα. Ψάχνετε να βρείτε δράκους, ψάχνετε να βρείτε φαντάσματα. Και δεν βλέπετε ότι είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Μπροστά σας είναι οι εγκληματίες. Μπροστά σας είναι οι διεφθαρμένοι. Σας φταίνε όλοι οι άλλοι και δεν σας φταίνε αυτοί που σας κατέστρεψαν εσύ. Μα είναι φοβερό. Να είστε δηλαδή μπροστά σε μια δολοφονία, μάρτυρας. Να έχεις δει το δολοφόνο. Να έχεις δει αυτόν που έχει σκοτώσει. Και να λες ότι φταίει άλλος. Είναι τρομερό. Τι τον λες αυτόν τον άνθρωπο δηλαδή. Πήγε πες εσύ εκεί πέρα έξω που με ακούς ότι είσαι αστυνομικός και πηγαίνεις σε μια δολοφονία την οποία την έχεις δει και εσύ και βλέπεις ότι οι μάρτυρες λένε ό,τι να είναι. Τι τους λες τους μάρτυρες? Εγώ προσωπικά σε αυτούς όλους λέω ότι έχετε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Έχετε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Τα πράγματα είναι απλά, φίλοι μου. Άσε τον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης μπορεί να είναι αστροναύτης. Ο Γρηγόρης όμως δεν είναι πολιτικός. Ο Γρηγόρης δεν ψηφίζει νόμους, δεν ψηφίζει τροπολογίες. Ο Γρηγόρης δεν κατεβαίνει καν στην πολιτική και ούτε θα κατέβει στην πολιτική. Λέει την άποψή του, ρε φίλε. Αντί για να ασχοληθείς με την νομοθετική εξουσία που έχουν περάσει ρυθμίσεις, τροπολογίες και ένα. Αντί για να ασχοληθείς με την νομοθετική εξουσία που έχουν περάσει ρυθμίσεις, τροπολογίες και ένα σκασμό πράγματα που είναι απέναντί σου,

Αντί για να τα βάλεις με τον ελληνικό στρατό που έχει υποδουλωθεί και φοβάται να αντιδράσει ενώ ξεπουλάνε τις ένοπλες δυνάμεις, σε φταίω εγώ. Έχεις θέμα, πάνε δέστο. Αντί να ασχοληθείς μόνο αυτά τα παπαγαλάκια στην τηλεόραση που σου λένε ότι όλα είναι ρόδινα ενώ σου παίρνουν όλα τα λεφτά από το λογαριασμό μόλις ξεκινήσει ο μήνας και υπάρχει εσχροκέρδη από την ονομάζουν ακρίβεια και όλοι αυτοί εξυπηρετούν γιατί παραπαρουσιάζουν και ψεύτικες δημοσκοπήσεις, σε φταίνε άνθρωποι που δεν σου έχουν κάνει κακό. Βάλ τα πρώτα με αυτούς που σε κάνανε κακό, βρες πρώτα τις κοχώνες να τα βάλεις με αυτούς που σε κάνανε κακό και μετά έλα και σε μένα. Μετά έλα και σε μένα να μου πεις την άποψή σου. Έλα, έλα μετά. Βάλ τα πρώτα με αυτούς. Δεν τα βάζεις όμως με αυτούς γιατί είσαι δειλός. Κατάλαβες. Δεν τα βάζετε με αυτούς γιατί είστε δειλοί. Φοβάστε. Κάθεστε στη γωνία. Εγώ τουλάχιστον αύριο αν πεθάνω θα ξέρω ότι έχω δώσει έναν αγώνα και ότι πέθανα όρθιος. Θα ξέρω ότι έδωσα μια μάχη και ότι είπα αυτά που πίστευα και δεν ήμουν αδειλός να κάθομαι σαν εσάς όλους να κάνω μούχτη. Και φυσικά δεν πρόκειται να ασχοληθώ με όσους είναι εξαγορασμένοι, με όσους έχουν απλώσει το χέρι να πάρουν χρήμα για να λένε συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί έτσι λειτουργούν οι ιερόδουλες. Είναι απλό το πράγμα. Όπως λένε στο χωριό, όταν ένας κόκορας ενοχλεί, τον σφάζουνε. Γιατί? Γιατί κάνει θόρυβο. Ναι, οι υπόλοιποι όμως που κάνουν τις κότες, συνεχίζουν να επιβιώνουνε. Κότες είστε λοιπόν και δειλοί. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Εντάξει, όταν βρεις το θάρρος και το σθένος και βγεις μπροστά και πεις τις αλήθειες που λέω εγώ, έλα να τα ξανασυζητήσουμε.

1999 λοιπόν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πάρει τηλέφωνο τον Κώστα Σιμίτη, ο οποίος ήταν ένας εχθρός του πολιτικά, και τον είχε παρακαλέσει τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τον Κώστα Σιμίτη να διορίσει κάπου το γιο του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο τότε Σιμίτης, όνομα και πράγμα, με την τότε διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, έτσι, τι κάνουνε ο Σιμίτης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας? Παρακάμπτουν τον ΑΣΕΠ, φτιάχνουνε μια νέα υπηρεσία και χρήζουνε διευθυντή του τμήματος αυτής της νέας υπηρεσίας με μισθό 10.000 ευρώ το μήνα, που ήταν ο υψηλότερος μισθός στην τράπεζα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Σιμίτης με την τότε διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, να πούμε ότι ονόμασαν αυτή την υπηρεσία διαχείριση κεφαλαίων και κονδυλίων για νεοφυείς επιχειρήσεις. Στην ουσία, ποιος ήταν ο ρόλος του Κυριάκου Μητσοτάκη τότε που τον διόρισαν σε αυτή τη νέα υπηρεσία παρακάμπτοντας το ΑΣΕΠ? Διαχειριζότανε, δηλαδή σπαταλούσε κατά το δοκούν, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε start-up εταιρείες. Πέρασαν πολλά εκατομμύρια από τα χέρια του, τα οποία κατέληξαν σε επιχειρήσεις κολλητών, σε εταιρείες που ίσως να μην υπήρξαν και ποτέ. Αυτό θα πρέπει να το ανακαλύψει η δικαιοσύνη και να μας δώσει μια απάντηση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από εκείνη τη μέρα που διορίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή την υπηρεσία, που έκανε δεν έκανε σωστά τη δουλειά του δεν θα το κρίνω εγώ, που είχε ή δεν είχε καλό σκοπό δεν θα το κρίνω εγώ, θα έπρεπε να το έχει κρίνει η δικαιοσύνη. Από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε η πελατειακή σχέση. Τι πάει να πει πελατειακή σχέση? Ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πελάτες και φίλοι παράλληλα εξυπηρετούνται με διαφορετικό τρόπο. Ασκείται τότε μία δίωξη από έναν εισαγγελέα

0: για κομπίνα. Κατηγορούνε για κακούργημα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φίλοι μου, τότε. Αλλά είχε προλάβει ο πατέρας του και τον είχε κάνει βουλευτή και είχε ασυλία. Φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο ο εισαγγελέας τον είχε κατηγορήσει για κομπίνα, δεν παραιτήθηκε ποτέ από τη βουλευτική του ασυλία. Και τόσα χρόνια δεν αντιμετώπιζε στην ουσία όλο αυτό για το οποίο είχε κατηγορηθεί. Εκτός αν αθωώθηκε και δεν το μάθαμε. Εκτός αν τον αθώωσαν βασικά. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη αθωώθηκε. Εκτός αν τον αθωώσανε. Γιατί η ελληνική δικαιοσύνη αθωώνει κόσμο. Ενώ δεν είναι κάποιοι αθώοι. Αυτό σήμερα είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Και εσείς αναρωτιέστε αν υπάρχουν πολιτικά λαμόγια. Και εσείς αναρωτιέστε τι ακριβώς συμβαίνει. Και εσείς αναρωτιέστε ποιοι είναι αυτοί που είναι νεοδημοκράτες. Ποιοι είναι. Ο Μητσοτάκης και η παρέα του είναι. Ποιοι είναι. Ξεχάσατε από πού προέρχεται. Ξεχάσατε τον μπαμπά του, τον παππού του. Τα ξεχάσατε. Η αδερφή του, η μάνα του, τι στο καλό είναι. Ακόμα δέχεστε αρχικά το ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Δεν μπορεί να σώσει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και όλα τα καταχρεωμένα κόμματα την Ελλάδα. Για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί χρωστάνε σε τράπεζες, άρα είναι υποχείρια των τραπεζών. Απλά η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει κάποιους κρατικούς μηχανισμούς με τα δικά μας λεφτά, αντί για να χτίσει σχολεία, αντί για να χτίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αντί για να βοηθήσει.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
4: τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Rubis.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιό του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. tendesleon.gr.
8: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
9: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ονόματος. Τώρα μιλάμε για τραγικά πράγματα και είχαμε ακούσει ότι πεζόντουσαν και λεφτά από πίσω, δηλαδή ψήφος και χρήμα. Οπότε δεν μου φαίνεται και περίεργα. Οπότε να αναρωτιέστε ποιοι είναι όλοι αυτοί στα σχόλια, ίσως σήμερα την απάντησή σας.
1: Απίστευτα πράγματα! Ένας εισαγγελέας δεν ακούει! Στο τέλος θα μας πείτε ότι μέχρι και επίορκους αστυνομικούς προσλαμβάνουνε για αυτό το προπαγανδιστικό μηχανισμό τους. Κάπου έλεος! Κάπου έλεος! Στο τέλος θα μας πούνε ότι χειραγωγούνε τη δικαιοσύνη, είναι ο Δημοκράτης. Στο τέλος θα μας πούνε ότι έχουν αδειάσει τα κρατικά ταμεία. Εντάξει, όποιος δεν μπορεί να ανοίξει τα μάτια του, παιδιά, ας πάρει ένα γιατρό. Μπορεί να έχει καμιά αλλεργία, να έχει πριστεί, να μην μπορεί να ανοίξει τα μάτια του. Να πάει ο γιατρός, το βάλει καμιά σταγονούλα. Να ανοίξει τα μάτια του, να δει καθαρά. Εκτός άμα έχει μυοπία, να πάει σε οφθαλμίατρο. Άμα δεν μπορείς να δεις τι γίνεται, φίλε μου, πάνε σε οφθαλμίατρο. Να σε φέρουμε κανένα γυαλί. Μπορεί να έχει τραβισμό, μπορεί να έχει πρεσβειοπία, μπορεί να έχει ό,τι έχει. Σε αυτά τα ραδιοφωνάκια τα εδώ της Θεσσαλονίκης πήρε, λέει, ένα ραδιοφωνάκι εδώ της Θεσσαλονίκης που έχουν μαζευτεί, να πούμε, κάτι γλύφτες της κυβέρνησης. Γλύφτες της κυβέρνησης, δεν είναι κάτι άλλο. Παρακαλάνε να γλύψουνε. Το έχει ξαναδεί αυτό? Να παρακαλάει άλλος να γλύψει. Πήρανε, λέει, εδώ πέρα σε ένα ραδιοφωνάκι της Θεσσαλονίκης και είπανε, συγγνώμη, ναι, πήραμε στο Focus. Και τους απάντησε εκεί, λέει, ο παραγωγός, ότι εμείς είμαστε σοβαρό ραδιόφωνο. Εσείς είστε σοβαρό ραδιόφωνο, αλλά εδώ και 20 χρόνια ποσοστό ακροματικότητας έχετε 1%. Τόσο σοβαρό ραδιόφωνο είστε. Αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία, δεν θα υπήρχατε καν. Άμα δεν παίρνατε καμιά κρατική διαφημισούλα από εδώ και από εκεί, δεν μπορούσατε να επιβιώσετε. Θα πρέπει να πάτε να δουλέψετε. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι κρατικοδίαιτοι. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, όπως η αρχαία λέξη που σας εξήγησα τις προάλλες πως λειτουργεί με τις αρχαίες λέξεις, τρώνε δίπλα στο βασιλιά. Είναι αυτοί που παρασιτούν, που τρώνε δίπλα από αυτόν που διαχειρίζεται το κρατικό πλούτο. Είναι αυτοί που παρασιτούν. Άρα τι είναι? Βρείτε το μόνοι σας. Θα μπορούσαν να είναι παράσιτα. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική γλώσσα, ναι, παράσιτα. Κάτσε να ασχοληθώ εγώ με τα παράσιτα. Παρακαλάνε να γλύψουνε. Άσε με, αδερφέ, τώρα. Ποια σοβαρότητα. Δεν έχετε καν την αξία σας. Έχετε χάσει την αξία σας σαν άνθρωποι. Θα σχολιάζει ο κόσμος. Άμα ακούσεις τι πώς θα σχολιάζει ο κόσμος, θα καταλάβεις. Έλα ρε, λένε τώρα, με αυτόν εδώ πέρα. Άσε με, ρε φίλε, τώρα σου λέει. Κι όμως αυτοί τρέφουν αυταπάτες, νομίζουν ότι είναι η ΜΑΟ. Άντε να μην το άλλο. Η ΜΑΟ ΤΑΟ νομίζουν είναι. Για να μην βάλω και ένα γά μπροστά. Η ΜΑΟ ΤΑΟ. Ποιοι ΜΑΟ ΤΑΟ, ρε αδερφέ, ποιοι ΜΑΟ ΤΑΟ. Βάζεις τους γνωστούς σου να βάλουν, να απαντάνε τη συχνότητα. Πας και δηλώσεις ότι σε ακούει κανένα. Σε παρακαλώ τώρα. Να προσέχεις λίγο το στοματάκι σου πως μιλάς. Να προσέχεις λίγο το στοματάκι σου. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι αχειράνθρωποι έχουν κάνει και 10-20 αποκαλύψεις. Εσείς οι σοβαροί έχετε κάνει τίποτα. Έχετε κάνει τίποτα άλλο πέρα του να βγάζετε όλη μέρα τη σπυράκι και τον Άδωνη, αυτό κάνετε. Και συνεργασίες με το Sky του Αλαφούζου. Θα πούμε και για τα κανάλια. Έλα, έχουμε χρόνο σήμερα. 3 ώρες έχουμε. Έλα, δώσε. Πάμε παρακάτω, άσε με να φύγω. Δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι με όλα αυτά. Δεν έχουν ουσία. Ας τους να κλαίγονται και ας τους να σκούζουνε. Και να παίρνουν τηλέφωνα δεξιά και αριστερά και να παρακαλάνε να κλείσει ο Focus. Γιατί κάτι τέτοια μαθαίνω. Παρακαλάνε να κλείσει ο Focus. Δεν κλείνει ο Focus, ό,τι και αν κάνετε. Λοιπόν, ένα άλλο τεράστιο σκάνδαλο είναι το σκάνδαλο με τους αρχαιολογικούς χώρους. Είχαμε αποκαλύψει ότι κάποια εταιρεία, τη CVC Capital Partner, είχε αναλάβει όλα τα κυλικεία στους αρχαιολογικούς χώρους. Και βέβαια είχαμε αποκαλύψει ότι πλέον ιδιώτες αντλούν τα χρήματα της εισόδου από κάθε τουρίστα ο οποίος πάει για παράδειγμα να επισκεφτεί την Ακρόπολη. Δηλαδή σκέψου, οι αρχαίοι Έλληνες φτιάξαν ό,τι φτιάξανε. Ο ελληνικός λαός έχει μια περιουσία από τους αρχαίους Έλληνες, την Ακρόπολη. Και αντί τα λεφτά αυτά να πηγαίνουν στο κράτος, από τους επισκέπτες της Ακρόπολης πάνε σε ιδιώτη. Σας φαίνεται σας αυτό φυσιολογικό? Να πηγαίνουν τα έσοδα από τα εισιτήρια των επισκεπτών στην Ακρόπολη σε ιδιώτη? Γιατί η δικιά του είναι η Ακρόπολη. Αυτοί έχουν ξεπεράσει κάθε στάδιο κανονικά. Δεν ξέρω ποιος έχει φτιάξει τη Μονόπολη. Θα μπορούσε να φτιάξει όμως μια νέα εκδοχή, την οποία νέα εκδοχή θα την ονομάσει Μαφιόπολη. Και θα γράψει από κάτω τα 7 χρόνια της συμμορίας. Τα 7 χρόνια της συμμορίας. Και θα παίρνεις εσύ το πιόνι σου και θα παίζεις. Στο πρώτο τετραγωνάκι που θα πηγαίνεις, σε αυτή την ειδικά διαμορφωμένη έκδοση της Μονόπολη, θα είναι το πρώτο κουτάκι διαφθορά. Στο δεύτερο θα είναι αναξιοκρατία. Στο τρίτο θα είναι φυλακές VIP. Με ψυγιάκι, με PlayStation, με μπιλιάρδα, με γκόμενες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Μετά θα έχει το ξεπούλημα. Αν τραβήξεις και καμιά κάρτα, απευθείας ανάθεση. Αν περάσεις ξανά από την αφετηρία, εργολαβία καινούρια. Θα μπορεί να σου κάνει δώρο, θα σου πει ξεστή. Φτιάξε ρε αδερφέ μια συμβουλευτική εταιρεία. Φτιάξτε μια συμβουλευτική εταιρεία. 600 εκατομμύρια έδωσε η κυβέρνηση για συμβουλές. Πολύ καλές οι συμβουλές πάντως. Πολύ καλές. Περίφημα τα πήγατε. Τρομεροί είστε. Δηλαδή όχι, όχι, μπράβο σας. Μπράβο σας που καταστρέψατε την Ελλάδα. Μπράβο σας που καταφέρατε να κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό. Μπράβο που ξεπουλήσατε ό,τι έχει και δεν έχει αυτός ο τόπος. Να δω πού θα κρυφτείτε όμως όταν θα έρθει η δικογραφία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Να δω ποιος θα σας σώσει. Γιατί έρχεται η δικογραφία, να δούμε πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος ανεύθυνος. Θέλω όμως να κάνω έτσι μια ανάλυση για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί μιλήσαμε με τον κύριο Κεσέ, αλλά δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα. Και έχουμε να πούμε πολλά. Κάποια πράγματα δεν τα αναφέραμε. Και επειδή έχω ψαχτεί, έχω διαβάσει και έχω κάνει ρεπορτάζ για αυτό το σκάνδαλο και γνωρίζω πράγματα που δεν γνωρίζετε, θα σας τα πω για να τα ξέρετε. Όπως συζητήσαμε σε αυτή τη συνέντευξη με τον κύριο Κεσέ, καταλάβατε ότι από την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρασε την ΕΥΠ στο γραφείο του. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει συμβεί. Είχαμε τις εκλογές του 2019 και εκλέχθηκε για πρώτη φορά Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 8 Ιουλίου εκλέχθηκε, 9 Ιουλίου εκδόθηκε το πρώτο προεδρικό διάταγμα με αριθμό 81 του 2019 και μεταφέρθηκε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την εποπτεία του και υπό την ευθύνη του ανιψιού του. Ένα μήνα μετά, όπως είπα και στον κύριο Κεσέ, 1 Αυγούστου είχαν βγει και είχαν πει ότι ξέρετε κάτι, θα κάνουμε διοικητή τον κύριο Κοντολέον. Φυσικά αντέδρασαν κάποιοι άνθρωποι και είπαν ότι ρε φίλε, δεν γίνεται να γίνει σύμφωνα με τον νόμο 3689 του 2008 ο Παναγιώτης Κοντολέον διοικητής της ΕΥΠ. Γιατί δεν κατέχει το ανάλογο πτυχίο που χρειάζεται. Κατευθείαν ο Μητσοτάκης κατέθεσε τροπολογία στις 30 Αυγούστου που έλεγε ότι αντί για πανεπιστημιακούς τίτλους πλέον θα έπρεπε κάποιος να κατέχει μόνο δεκαετή επαγγελματική απασχόληση για να γίνει διοικητής της ΕΥΠ. Και έτσι διορίστηκε, εφόσον υπερψηφίστηκε φυσικά η τροπολογία, ο Παναγιώτης Κοντολέον. Διορίσανε και άλλα πρόσωπα. Διότι ξεκίνησαν εκείνη την εποχή, το 2020, κατευθείαν να έρχονται στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες του ομίλου Intellexa. Ο όμιλος που εμπορευόταν το λογισμικό κατασκοπίας για τα smartphone. Και τοποθετήθηκε με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης επόπτρια της ΕΥΠ, η εισαγγελέας Εφετών, η Βασιλική Βλάχου, που είχε διατελέσει εισαγγελέας έδρας στην εκδίκαση των υποθέσεων της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της υπόθεσης του Νουρ Ουάν. Ωραία μέχρι εδώ. Τα καταλαβαίνετε αυτά που λέω? Είναι δύσκολα. Είμαστε εντάξει να προχωρήσω ή κολλήσατε πουθενά? Προχωράω λοιπόν. 2020, είμαστε στο 2020 φίλοι μου. Τον Ιούνιο του 2020 ξεκίνησε μια δίμηνη παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Τότε βγαίνανε και λέγανε στα καναλάκια όλοι ότι ήτανε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Την περίοδο εκείνη ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ασχολούταν με το οικονομικό ρεπορτάζ. Είχε αναλάβει κάποιες υποθέσεις που αφορούσαν ξέπλυμα χρήματος και έστελνε κάποιες πληροφορίες σε διεθνή μέσα, όπως είναι και η Financial Times. Ένα μέσο είναι και αυτή, το οποίο έβγαλε αρκετές ανακοινώσεις. Ένιωσε ότι κάτι δεν πάει καλά με το κινητό του. Και μετά από κάποιες πληροφορίες που μπόρεσε να αποκτήσει, κατάλαβε ότι παρακολουθούν το κινητό του και κατέθεσε καταγγελία στην ΑΔΑΕ, ζητώντας να πληροφορηθεί αν παρακολουθείτε και για ποιο λόγο, αν ισχύει αυτό, παρακολουθείτε. Το Μάρτιο λοιπόν του 2021, για να δείτε πώς τρέχουν τα γεγονότα, η ΑΔΑΕ αιτήθηκε από την εισαγγελία της ΕΥΠ ενημέρωση του Κουκάκη για να δούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Φυσικά Μητσοτάκης τι έκανε? Έφερε τροπολογία που κατάργησε με αναδρομική ισχύ τη δυνατότητα πολιτών που παρακολουθούνται από την ΕΥΠ να ανακαλύπτουν αν όντως παρακολουθούνται. Το πέρασε κατευθείαν. Και εξαιτίας της αλλαγής του νόμου, η εισαγγελέας αρνήθηκε στην ΑΔΑΕ την ενημέρωση του θυγόμενου και τον Ιούνιο του 2021 απάντησε στον Κουκάκη ότι δεν παρακολουθείτε. Όχι ότι δεν παρακολουθείτε, συγγνώμη, ότι δεν είχε παραβιαστεί στην περίπτωσή του η κείμενη νομοθεσία περί απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή, το εξήγησε με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν τον είπε όχι, δεν παρακολουθήσε. Τον είπε ότι δεν είχε παραβιαστεί η κείμενη νομοθεσία περί απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή, όχι έτσι, γιουβέτσι. Όχι έτσι, γιουβέτσι. Και ανάμεσα στους στόχους του Predator, για να τα ξέρετε για αυτά, που είχε παγιδευτεί και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν οικονομικός εισαγγελέας εκείνο τον καιρό, ο Χρήστος ο Μπαρδάκης, που είναι και αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που βρέθηκε τον Νοέμβριο του 21 στο κινητό του παραπλανητικό SMS για ένα ραντεβού που είχε κλείσει για εμβολιασμό για τον COVID. Και τον Νοέμβριο του 2021 το Υπουργείο Εξωτερικών χορήγησε στην Ιντελέξα 2 άδειες εξαγωγής του λογισμικού Predator στη Μαδαγασχάρη, ήταν το ένα, η κυβέρνηση της οποίας έχει διώξει αντιφρονούντες, και με δημοσίευση της πληροφορίας από τους Times της Νέας Υόρκης το Δεκέμβριο του 2022 το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι διενεργείται ΕΔΕ, και σύμφωνα με την Καθημερινή το Νοέμβριο του 2021 είχαν χορηγηθεί από τη Γενική Διεύθυνση για την Οικονομική Διπλωματία άδειες εξαγωγής του λογισμικού σε άλλες 2 αφρικανικές χώρες. Και σε έγγραφο του Φεβρουαρίου του 2022 η Ιντελέξα ετήθηκε να εξαγάγει το Predator στο Σουδάν για λογαριασμό της εταιρείας Κρικέλ, συμφερόντων του Ιωάννη Λαβράνου. Το Δεκέμβριο του 2021, τη μέρα που δημοσιεύθηκαν οι πρώτες εκθέσεις του Citizen Lab, όπου είχαν πάει τα κινητά τους κάποιοι άνθρωποι που ήθελαν να δουν αν παρακολουθούνται, και της Meta φυσικά για το Predator και την Ιντελέξα, κάποιοι υπάλληλοι της Ιντελέξα τι κάνανε όταν ξεκίνησαν και δημοσιεύθηκαν οι πρώτες εκθέσεις αυτού του εργαστηρίου? κατέβασαν τους σερβερ και απέσυραν όλα τα μηχανήματά τους από το data center της εταιρείας στο Μαρούσι. Αυτό γιατί το κάνανε? Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό? Δεν είναι ύποπτο? Αυτά σας τα αναφέρω γιατί ο Τζαβέλας είπε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να βγει από τον πάγο, να πάρουμε δηλαδή πάλι τη δικογραφία από το αρχείο. Αυτά γιατί συνέβησαν, ρε παιδιά? Γιατί είμαστε όλοι τρελοί? Για να μην αρχίσω να λέω για τις εταιρείες που ιδρύθηκαν το 20, για να μην αρχίσω να λέω για το Inside Story που δώσανε διάφορα λεφτά χωρίς να ενημερώσουν από πού προήλθαν αυτά τα λεφτά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων και τα domain. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον Μιχάλη Καραμαλάκη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για την πλόφα του Ανδρουλάκη και για το Πασόκ που στήριξε ενεργά την τροπολογία που έφερε η Νέα Δημοκρατία για να μην μπορεί ο Έλληνας πολίτης να μάθει αν έχει αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών των τηλεφώνων του από την ΕΕΠ. Δηλαδή βγαίνει ο Ανδρουλάκης τώρα και μας το παίζει ηρωάς και λέει ότι εμένα με παρακολουθούσαν και με κάνανε και κλαίγεται και μα και μου και ιστορίες, ενώ πάει για συγκυβέρνηση ο Ανδρουλάκης. Ενώ την ίδια ώρα το Πασόκ υπερψήφισε την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών για το αν είχε αρθεί το απόρριτο από την ΕΕΠ, από τα κινητά τους, από τις επικοινωνίες τους. Μπαρούφες! Μπαρούφες! Στηρίξανε δηλαδή την τροπολογία που δεν επέτρεπε στον Έλληνα πολίτη να μπορεί να μάθει αν παρακολουθείτε. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το Πασόκ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισαν μια τροπολογία η οποία τροπολογία δεν επιτρέπει στον Έλληνα πολίτη να μάθει αν παρακολουθείτε από την ΕΕΠ. Και φυσικά, όπως είχε πει και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο Χρήστος ο Ράμος, δεν θα έχει ο Έλληνας πολίτης με αυτήν την τροπολογία που ψήφισε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να ζητήσει και μια αποτελεσματική δικαστική προστασία. Δηλαδή, τι έκανε το Πασόκ? Στήριξε την κυβέρνηση στο να είμαστε εντελώς εκτεθειμένοι απέναντι στην ΕΕΠ. Αυτά έκανε ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Μας το παίζουν τώρα μαγκιά και κλανιά. Αγκαλιά είναι! Δεν σας λέω τόσο καιρό ότι είναι η β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο Πασόκ. Η β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι. Απλά πράγματα. Και έχω να πω και πάρα πολλά πράγματα για το Πασόκ τη δεύτερη ώρα. Σήμερα 3 ώρες ξεβράκωμα. Για να μην πω ότι τον ίδιο μήνα που ψήφισαν αυτή την τροπολογία η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ, ψηφίστηκε και μια τροπολογία που προέβλεπε την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα έκανε δυνατή τη δημιουργία ενός ψηφιοποιημένου κρυπτογραφημένου αρχείου της ΑΔΑΕ για τις διατάξεις παρακολουθήσεων από την ΕΕΠ και την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Και μέχρι σήμερα αυτό το αρχείο της ΑΔΑΕ παραμένει έγχαρτο, με αποτέλεσμα φυσικά να καθιστάται ουσιαστικά αδύνατος ο έλεγχος και να αναγκάζει η ΑΔΑΕ τώρα που κάνει έλεγχο να απευθύνεται στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Γιατί? Για τον έλεγχο των διατάξεων παρακολούθησης. Δηλαδή όλα αυτά είναι τυχαία? Ή οι άνθρωποι αυτοί σαν νομοθετική εξουσία φέρουν τροπολογίες, αυτό που εξηγώ τόσο καιρό, και νομιμοποιούν με αντισυνταγματικό τρόπο την παρανομία τους? Εσείς τι καταλαβαίνετε δηλαδή από αυτά που αναλύω? Ότι όλα είναι καλά? Ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε ή πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να ψάξει ή να ερευνήσει? Δηλαδή δεν είναι απίστευτο? Δεν είναι φοβερό Μας κοροϊδεύουνε μέσα στα μούτρα μας. Δεν παρακολουθούσανε την κυρία Μαρία, ούτε παρακολουθούσανε Τούρκους πράκτορες ή κάποιους Ισλαμιστές. Παρακολουθούσανε τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού ΓΕΣ, τον αντιστράτηγο Χαράλα Μπολαλούση, τον πρώην Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, τον υποπτέραρχο Θοδωρή Λάγιο. Ας τους πολιτικούς, δεν σου βάλω εγώ μέσα τον Πατούλη, που ήταν κολλητός του Ηλία Μίχου. Ας τον παρακολουθούσανε αυτόν. Και αν τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ τον Πατούλη, ας μας πει γιατί ήταν κολλητός του Μίχου. Και γιατί κάνανε μαζί πρωτοχρονιά. Γιατί υπάρχουν αυτά τα αποσπάσματα αναρτημένα. Όπου ο Πατούλης έκανε πρωτοχρονιά με τον Μίχο. Όπου ο Πατούλης έβγαινε φωτογραφίες με τον Μίχο. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω για κάποιο λόγο τον Πατούλη. Αλλά αναρωτιέται όλη η Ελλάδα για ποιο λόγο είχε φωτογραφίες ο Πατούλης με τον Μίχο. Η ΕΕΠ, αφού παρακολουθούσε τον Περιφερειάρχη Αττικής, μπορεί να μας απαντήσει αυτό. Είχανε κάποια συνεργασία με την περιφέρεια, με τις χλωρίνες, με τα σούπερ μάρκετ. Γιατί ξέρουμε ότι ο Μίχος ήταν και μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τελικά η ΕΕΠ και όλοι αυτοί που διέθεταν αυτά τα λογισμικά, αφού παρακολουθούσαν που παρακολουθούσαν, θα μας πούνε τι ακριβώς ανακαλύψανε. Για λόγους εθνικής ασφάλειας δεν λέγανε στην τηλεόραση, το κάνανε. Ωραία. Τι ανακαλύψατε? Κάνατε τέτοια μεγάλη έρευνα όλοι εσείς. Παρακολουθούσατε αρχηγό ΓΕΘΑ, αρχηγό ΓΕΣ, που αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κατανοείται το ότι είναι σε μια εξουσία για την εθνική κυριαρχία και για την άμυνα της χώρας. Αλλά πείτε μας τι ανακαλύψατε τουλάχιστον, να ξέρει ο ελληνικός λαός. Για να μην αρχίσω να λέω ότι παρακολουθούσαν την Ευγενία Μανολίδου και την Τζέννη Μπαλατσινού. Για να μην αρχίσω να λέω ότι παρακολουθούσανε το Σταϊκούρα και τον Καρυπίδη, και μέσα από τον Καρυπίδη παρακολουθούσαν και το Μαρινάκι. Εσείς εκεί πέρα έξω δηλαδή, γιατί πιστεύετε ότι τρελάθηκε ο κουμπάρος της Ντόρας? Γιατί δεν ήταν ωραία τα ντολμαδάκια? Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε κάποια φάση δεν τρελάθηκε? Δεν θυμάστε που τάσπασε με την κυβέρνηση και γίνει άλλος? Δεν θυμάστε τι είχε γίνει με τον Πρατάκο και τον Παπασταύρου, που σε ένα παρτάκι με πούρα και ουίσκια συναντηθήκανε και μετά την επόμενη μέρα φύγανε από την κυβέρνηση? Δεν τα θυμάστε αυτά? Γιατί είχε τρελαθεί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ενώ είναι κουμπάρος της Ντόρας? Μήπως είχε τρελαθεί γιατί τον παρακολουθούσε μια παρέα της ΕΥΠ, μια παρέα Ισραηλινών, κάποιοι από όλους αυτούς? Δεν φεύγει κανένας, δεν κουνιέστε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Και η δεύτερη ώρα θα είναι χειρότερη για το σύστημα και για όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια και για όλους αυτούς τους ανθρώπους στο Μαξίμου και για όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, το μόνο σοβαρό ραδιόφωνο ειδησιογραφικό. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Δεν κουνιέστε, έχουμε να πούμε πολλά. Επανέρχομαι με πρώτο σχόλιο για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος ζήτησε, λέει, την παραίτηση του Τζαβέλα. Γιατί ο Δικηγορικός Σύλλογος των Αθηνών λέει ότι μπάζωσε τις υποκλοπές. Δεν το λέω εγώ. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών λέει ότι μπάζωσε τις υποκλοπές ο Τζαβέλας. Τι εννοεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ότι μπάζωσε τις υποκλοπές? Και ας μας πει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και ποια είναι η άποψή του για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Έρχομαι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σε επιδημία εξελίσσονται τα τροχαία ατυχήματα με ανηλίκους που χρησιμοποιούν πατίνια. Δυστυχώς, ο 11χρονος Κωνσταντίνος από την Ηλία, που έχασε πριν λίγες μέρες τη ζωή του σε δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, δεν ήταν το τελευταίο θύμα της νέας μόδας. Δύο ακόμα παρόμοια σοβαρά ατυχήματα με ανήλικους σημειώθηκαν ανήμερα της Πρωτομαγιάς και το Σάββατο. Σε πλατεία της Κυπαρισίας, ένας ανήλικος με πατίνι έπεσε πάνω σε έναν 11χρονο και τον χτύπησε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου και πρόκειται να χειρουργηθεί σήμερα. Ανάλογο περιστατικό συνέβη την Παρασκευή ανήμερα της Πρωτομαγιάς στο Ρίο, όπου ακόμα ένα παιδί τραυματίστηκε από ατύχημα με πατίνι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο, όπου και θα χειρουργηθεί σήμερα. Δυστυχώς, η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε πλατείες, πεζόδρομους, αλλά κυρίως σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, γίνεται από τους ανήλικους χωρίς κανόνες και χωρίς μέτρα ασφαλείας και οδηγική αγωγή. Κοινοτική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στους δανειολήπτες μετατράπηκε σε πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη για τα πανωτό και στα καταναλωτικά δάνεια. Επί της ουσίας, η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας εκκρεμεί από τον Οκτώβριο του 2023 και επαπειλείται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως, πρόκειται επί της ουσίας για κυβερνητικό δώρο διαρκείας 3 ετών στις τράπεζες για την άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Νέο τέλμα στις συνομιλίες για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η νέα Ιρανική πρόταση είναι απαράδεκτη. Τη μελέτησα, έχω μελετήσει τα πάντα. Δεν μπορώ να την αποδεχτώ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν απάντηση στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, αλλά ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτό από εκείνον προσωπικά. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μεταβαίνει στη Ρώμη και το Βατικανό για συναντήσεις 7 και 8 Μαΐου με την Τζόρτζια Μελόνι και τον Πάπα Λέοντα, αλλά και αξιωματούχους της Αγίας Έδρας. Στόχος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βατικανού μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά του Πάπα. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύτηκαν επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια, με στόχο την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Ήδη οι δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό στήριγμα της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις πυρκαγιές. Πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο έζησε όλη η χώρα από το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Η απρόσμενη βαρύ χειμωνιά ευνηδίασε τους πάντες, φέροντας χιονοπτώσεις και αρκετό κρύο. Πραγματικά εντυπωσιακή η εικόνα του χιονισμένου Χελμού, αλλά και του χιονοδρομικού κέντρου στα Καλάβρητα, με πυκνές και συνεχείς χιονοπτώσεις να μετατρέπουν την Άνοιξη και την Πρωτομαγιά σε πρωτοχρονιά. Η περιοχή πλημμύρισε από επισκέπτες που απόλαυσαν το ασύνηθιστο θέαμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες πάντως τέτοια εποχή είχαν να εμφανιστούν εδώ και 40 χρόνια.
2: Καιρός.
3: Καθαρός καιρός και ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 3 με 4 βοφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο
0: 2610-311-927.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Και με την επιβράβευση ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
14: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
16: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
18: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
19: Τέλειωσε.
18: Τέλειωσε η παιδεία.
19: Δηλαδή.
18: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση. Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, οι Γερμανοί έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλίθιους. Δηλαδή παράγουν γρανάζακια, ας πούμε για το σύστημα, με κάποιες γνώσεις στοιχειώδεις τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα, ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε. Των συναισθημάτων του τώρα. Αλλά από τη μια μεριά, από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο για να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα, και από την άλλη αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών του.
20: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα. Μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γιατί πραγματικά είναι πικρή και είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από τον άβυσο της αγνίας μας, από την άβυσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας. Γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε απροχώρητο.
21: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Ο Σύλλογος Αθηνών που ζητά την παρέτηση Τζαβέλα και λέει ότι μπάζουν στις υποκλοπές δεν μας έχει πει τι ακριβώς συμβαίνει με τις υποκλοπές. Συνεχίζω το σχόλιο της πρώτης ώρας. Να μας πει ο Δικηγορικός Σύλλογος τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι πιστεύουν αυτοί οι δικηγόροι εκεί κάτω στην Αθήνα. Ποιος είναι αυτός που παρακολουθούσε. Ποιοι κρύβονται από πίσω. Για ποιο λόγο. Τι συμβαίνει. Ποιος πρέπει να καταδικαστεί, ποιος πρέπει να πάει φυλακή. Ωραίες οι ανακοινώσεις. Όπως έλεγε ο Χατζηδεοδοσίου εδώ πέρα, ότι εμείς έχουμε δελτία τύπου σαν επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών. Και άμα θέλει κάποιος πολίτης, να του κάνουμε ένα site. Πού είναι τα δελτία τύπου, πού είναι οι ανακοινώσεις και τι καταφέρνετε με αυτές τις ανακοινώσεις. Δικηγορικός σύλλογος, φίλοι μου, ξέρετε τι δύναμη έχει. Δικηγορικός σύλλογος Αθηνών. Το καταλαβαίνετε. Πόσοι δικηγόροι είναι εκεί. Πόσους δικηγόρους έχει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Γνωρίζετε. Έχει εγγεγραμμένους 25.000 δικηγόρους. 25.000 δικηγόρους. Οι οποίοι εκπροσωπούνται φυσικά από κάποιον άνθρωπο. Και βγάζουν μια ανακοίνωση και λένε ότι ο Τζαβέλας μπαζώνει τις υποκλοπές. Και ρωτάω εγώ το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και όσους συμμετέχουν εκεί στα συμβούλια και τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, 25.000 εγγεγραμμένοι δικηγόροι, γιατί δεν κάνουν μια μήνυση. Τζάμπα είναι για εσάς ρε. Δικηγόροι είστε, να πληρώσετε φράγκο. 25.000 δικηγόροι. Γιατί δεν κάνετε μια μήνυση στο πρόσωπο που θεωρείται υπεύθυνο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τα αρθράκια δεν αλλάζουν την κατάσταση. Γιατί δεν βγάζει μια ανακοίνωση ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών που μας το παίζει επαναστάτης ότι δεν πηγαίνουν 25.000 δικηγόροι στα δικαστήρια. αν δεν αποκαλυφθεί άλλη.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
19: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
22: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
21: Ένα κάλεσμα στους υπόλοιπους δικηγορικούς συλλόγους. Να πει ότι εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα και έχουμε διαφορετικές ενδείξεις από αυτές που βλέπει ο Τζαβέλας, γιατί λένε ότι μπάζωσε τις υποκλοπές. Για να μην μπαζώσει τις υποκλοπές. Τι θα κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για να μην μπαζώσει τις υποκλοπές? Απλό πράγμα. Για την τετραετία 2026-2029 εξελέγει ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Κύριε Κουτσόλαμπρε, ποια είναι η άποψή σας? Σας προσκαλώ στην εκπομπή να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Τον κύριο Ανδρέα Κουτσόλαμπρο τον προσκαλώ στην εκπομπή, δημοσίως το λέω, να μας πει τι ακριβώς εννοεί με το μπάζωσε τις υποκλοπές ο Τζαβέλας. Θα βρει το θάρρος και το σθένος να έρθει να συζητήσουμε. 25.000 δικηγόρους εκπροσωπεί. Θα βρει το θάρρος να έρθει να συζητήσουμε. Εγώ είμαι ξεκάθαρος, δεν με απασχολεί. Είμαι ξεκάθαρος, δεν μπορώ την υποκρισία. Δεν μπορώ αυτά τα εφετζηλίκια. Γενικά και αόριστα μιλάω. Δεν μπορώ τα εφετζηλίκια, δεν μπορώ, τους συχαίνομαι. Να βγαίνουν να κάνουν σχόλια, αναλύσεις, το ένα το άλλο και στις πράξεις τίποτα. Ωραία τα λόγια, αλλά οι πράξεις είναι που αλλάζουν τις καταστάσεις. Είναι σαν αυτό που μου είπε ένας φίλος. Μου λέει, ρε αδερφέ, ξέρεις τι έπαθα? Λέω, τι? Έπεσε, λέει, μια κουρούνα με ένα σπασμένο φτερό στην αυλή. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι η κουρούνα, είναι πουλί. Είναι το κοράκι, να σας το πω έτσι απλά. Δεν είναι ακριβώς κοράκι, αλλά κουρούνα, έτσι, ένα κοράκι πες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ναι. Είναι κορακοειδές η κουρούνα. Έπεσε, μου λέει, η κουρούνα στην αυλή, με σπασμένο φτερό. Και επειδή, λέει, στεναχωρέθηκα, μου λέει ο φίλος μου. Γιατί, λέει, πραγματικά, είναι λες και μου ζήτησε βοήθεια. Ένιωσα ότι μου ζητάει τη βοήθειά μου. Πήρα κατευθείαν, λέει, τηλέφωνο. Πτηνίατρους πήρα, λέει, τον Δήμο πήρα. Φιλοζωικές, όλους τους πήρα. Και τους είπα, εδώ στην αυλή έχει πέσει μια κουρούνα με σπασμένο φτερό. Τι κάνω? Ελάτε να βοηθήσετε. Και τι του απάντησαν, λέει, όλοι αυτοί οι πτηνίατροι και από το Δήμο και από τις φιλοζωικές? Ότι δεν μπορούν να έρθουνε, γιατί, λέει, δεν έχουν τρόπο μετακίνησης. Άκου τώρα. Δεν έχουν τρόπο μετακίνησης και θα σας πω γιατί αναφέρω αυτήν την ιστορία. Δεν έχουν τρόπο μετακίνησης και δεν μπορούν να το πιάσουν, του δηλώσανε και κάποιοι πτηνίατροι, γιατί τσιμπάει. Κάποιοι τον ρωτήσανε αν είναι όντως κουρούνα. Λέει, είναι όντως κουρούνα? Λέει ο φίλος μου, τι σχέση έχει, λέει, άμα είναι κουρούνα ή άμα είναι κοράκι ή άμα είναι κόραξ ή άμα είναι γαλοπούλα ή είναι ό,τι είναι? Έχω ένα πουλί με σπασμένο φτερό στην αυλή, να βοηθήσετε? Και όλοι είπαν ότι δεν μπορούν να το βάλει μέσα σε μια κούτα, να το στείλει από εδώ, να πάρει ένα ταξί, να το πάει κάπου, κάτι τέτοιες τρέλες. Και τελικά το πήρε ο άνθρωπος μόνος του, πήγε σε ένα κτηνιατρίο, έδωσε 400 ευρώ για να σώσει την κουρούνα. Τώρα άκου εδώ τρέλα. Το θέμα ποιο είναι? Πτηνίατροι, Δήμος, φιλοζωικές, μόνο λόγια. Να σώσουμε τα ζώα, να υποστηρίξουμε τα ζώα, αγαπάμε τα ζώα και δεν κάνουν τίποτα για τα ζώα. Δεν μπαίνουν καν στα μάξι να πάνε να βοηθήσουν ένα ζώο. Το ίδιο κάνει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Υποστηρίζει, λέει, τους Έλληνες, παλεύει για τους θεσμούς, θέλει να αλλάξει η Ελλάδα, αλλά δεν κάνει τίποτα για να αλλάξει η Ελλάδα. Όλα ο Έλληνας πολίτης. Και πόσα να κάνει ο Έλληνας πολίτης? Πόσα να ανεχτεί, ρε Πάρη? Ρε Πάρη, πόσα να ανεχτεί ο Έλληνας πολίτης? Πόσα? Δεν πάει άλλο με αυτούς. Σε λίγο, όχι τώρα. Σε λίγο, Πάρη, έκανα λάθος. Θέλω να πω για το Φαραντούρη κάτι συγκεκριμένο. Γιατί με έχει τρελάνει. Μέσα σε 3 χρόνια ο Φαραντούρης έχει αλλάξει 15 στρατόπεδα. Στην αρχή προσκολήθηκε στον Τσίπρα. Μετά όταν έφυγε ο Τσίπρας στήριξε τον Κασελάκη. Όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή για τον Κασελάκη, τον άδειασε και κατέβηκε υποψήφιος για πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά είδε ότι δεν εκλέχθηκε πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί βγήκε ο Φάμελος, φλέρταρε με την Καριστιανού. Με το που άρχισε να φλερτάρει με την Καριστιανού, τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά η Καριστιανού αναγκάστηκε να πει ότι δεν θα συνεργαστεί μαζί του γιατί είχε υποσχεθεί ότι δεν θα συμμετέχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είναι ενεργά στην πολιτική. Αυτό θα το δούμε, αν θα το κάνει ή θα το κάνει, γιατί η κυρία Καριστιανού έχει πει και έχει αλλάξει τα λόγια της καμιά 5 με 10 φορές. Έλεγε δεν θα κάνει κόμμα, έκανε κόμμα. Έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους ΔΟΕ και τα παραστατικά, μετά έλεγε ότι έχουν χαθεί κάποια παραστατικά, έχουμε κάτι υπεραδόθε. Και μόλις έφαγε και από εκεί πόρτα ο Φαραντούρης, έπινε σε μια εβδομάδα μέσα καφεδάκι με το Σαμαρά. Ο Σαμαράς έπινε χυμούλι. Φαραντούρης καφέ όμως. Μαζί στο ίδιο τραπέζι. Και τώρα ανακοινώνει την προσχώρησή του στο Πασόκ. Ε, άδερφε, αποφάσισε. Αποφάσισε τι είσαι. Είσαι αριστερός, είσαι δεξιός. Είσαι κόκκινος, είσαι μπλε. Είσαι πράσινος. Τι στο καλό είσαι. Τι άποψη έχεις. Δεν γίνεται να σου είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα να μας λες ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο καλύτερος. Άρα πας όπου φυσάει ο άνεμος. Θα κάνω και μια συγκεκριμένη ανάλυση για το Φαραντούρη. Θα εμβαθύνω κι άλλο. Γιατί έκατσα και ψάξα και βρήκα την πορεία του. Να απίστευτο. Δηλαδή άμα σας πω τώρα ότι είχε ξεκινήσει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα το πιστεύετε, αλλά είναι αλήθεια. Είναι η αλήθεια ρε φίλε. Δηλαδή απορώ με τον Έλληνα πολίτη. Απορώ. Δεν μπορεί να το καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Πάρη, θα σου πω για την πολιτική διαδρομή του Νικόλα Φαραντούρη. Η πολιτική διαδρομή λοιπόν του Νικόλα Φαραντούρη αποτελεί μια μοναδική περίπτωση πολιτικής επιβίωσης και προσαρμογής. Το 2004 ο Νικόλαος Φαραντούρης διορίζεται με απόφαση του Γιώργου Σουφλιά ως επιστημονικό προσωπικό στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μετέπειτα αποσπάται και στο γραφείο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας του Κεφαλογιάννη, του Μανώλη του Κεφαλογιάννη. Το 2007 συνεχίζει την απείο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας του Κεφαλογιάννη, του Μανώλη του Κεφαλογιάννη. Το 2007

0: Υπουργού Οικονομικών της τότε εποχής, του Γιάννη Στουρνάρα. Το 2014 με 15 στη συνέχεια, μετά τις εκλογές που εκλέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή του 2015, διορίζεται αναπληρωτής διευθυντής της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης ο Νικόλαος ο Φαραντούρης. Για να δείτε τώρα τι πορεία έχει. Το 2019 τοποθετείται μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού με απόφαση του τότε Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Το 2023 επανασυστήνεται στο εκλογικό σώμα ως υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και το 2024 εκλέγεται ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην εσωκομματική διαδικασία για την ηγεσία του κόμματος, κατεβαίνει υποψήφιος για πρόεδρος και κατατάσσεται τρίτος πίσω από το Φάμελο και τον Πολάκη. Τον Ιανουάριο του 2026 τον διαγράφουν από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτές τις δηλώσεις που είχε κάνει ότι έχει επαφή με το κόμμα Χαριστιανού. Παρά τη διαγραφή του, ο Φαραντούρης αρνείται να παραδώσει την έδρα του. Και πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το Πασόκ. Και βγαίνει στα κανάλια τώρα αυτή τη βδομάδα και δηλώνει ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο καλύτερος. Αν ήμουν απέναντι στο Φαραντούρη, εγώ θα το ρωτούσα: ποια είναι η άποψή σου για το Σουφλιά που σε διόρισε? Ποια είναι η άποψή σου για το Κεφαλογιάννη της Νέας Δημοκρατίας? Για τον Βουλγαράκη, για τον Κώστα Καραμαλή, για τον Γιάννη τον Στουρνάρα? Ποια είναι η άποψή σου για τον Λευτέρη Αυγενάκη? Πώς κατέληξες στο ΣΥΡΙΖΑ? Ήσουνα με τον Τσίπρα, μετά πήγες με τον Κασελάκη, μετά άδειασες τον Κασελάκη, πήγες για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά ήθελες να πας δίπλα στην Καριστιανού και τελικά δεν σε ήθελε και πήγες δίπλα στο Πασόκ. Τι χρώμα γραβάτα φοράς τώρα, τι χρώμα γραβάτα θα φοράς αύριο, ποια είναι η άποψή σου και ποια είναι η ιδεολογία σου? Επαγγελματίας πολιτικός ο Νικόλαος Φαραντούρης, επαγγελματίας πολιτικός. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Και αυτό ισχύει και για άλλα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να εξετάζετε ποιοι είναι αυτοί που σας παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες. Εντάξει πάρει, για να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει με το Φαραντούρη. Πού πήγαν τα 140 δισεκατομμύρια από ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης? Πού πήγανε? Αυτό θέλω να μου πείτε. Αυτό θέλω να μου πείτε. Πού πήγανε? Γιατί, ναι, είναι κοινό σημείο. Υπάρχει ανάμεσα στον Νικόλαο Φαραντούρη και τον Ανδρέα Λοβέρδο. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος τα ίδια έκανε. Ο Ανδρέας Λοβέρδος που σήμερα υποστηρίζει φανατικά τη Νέα Δημοκρατία, τι έλεγε παλαιότερα? Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε ο Λοβέρδος για τον Μητσοτάκη, ρε, για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα ο Ανδρέας Λοβέρδος υποστηρίζει τον Μητσοτάκη. Φανατικά κιόλας. Ακούστε τι έλεγε στο παρελθόν.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει
2: καρτέλ.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
2: Η κυβέρνηση των καρτέλ. Τι λέτε τώρα, τι?
1: Του υπηρετεί.
2: Όχι απλώς ότι δεν του μάχεται, αλλά του υπηρετεί.
1: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκη.
0: Ξανά!
2: Επειδή
1: η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
2: Η κυβέρνηση των καρτέλ. Τι λέτε τώρα, τι?
1: Του υπηρετεί.
2: Όχι απλώς ότι δεν τους μάχεται, αλλά
1: τους υπηρετεί. Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκη.
0: Άλλη μία.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
2: Η κυβέρνηση των καρτέλ. Τι λέτε τώρα, τι?
1: Του υπηρετεί.
2: Όχι απλώς ότι δεν τους μάχεται, αλλά
1: τους υπηρετεί. Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκη.
0: Αυτό είναι τώρα, άμα τον ακούσει σήμερα, θα σου πει ότι ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος. Ρε, θα μας τρελάνετε! Όσοι με προλάβατε, με μαλλιά με προλάβατε. Σε λίγο καιρό δεν βλέπω να έχω τρίχα. Θα μας πέσουν τα μαλλιά με αυτούς.

0: Δεν μπορώ όμως να ακούω τους Έλληνες πολίτες να μου λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν Πασόκ. Εγώ δεν προσπαθώ να σας αλλάξω την άποψη. Είμαι εδώ όμως για να υπενθυμίζω τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, φίλοι μου, μην κοροϊδευόμαστε. Το Πασόκ είναι κάργα συστημικό. Κάργα συστημικό. Τι να πρωτοθυμηθώ από το Πασόκ? Βγαίνουνε τώρα οι Πασοξίδες. Βγαίνει τώρα το Πασόκ. Βγαίνει, ρε φίλε, το Πασόκ. Το Πασόκ. Το Πασόκ, ρε. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει Πασόκ. Υπάρχει κίνημα αλλαγής. Οι άνθρωποι αλλάξαν αφημί. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη λέξη, το όνομα Πασόκ και ούτε το λογότυπο του Πασόκ. Γιατί δεν υπάρχει Πασόκ. Υπάρχει κίνημα αλλαγής. Αλλά αφού θέλουν να χρησιμοποιούν το όνομα Πασόκ, θα το μιλήσουμε σαν να είναι το Πασόκ. Βγαίνει το Πασόκ και σας λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα. Και ξεχνάτε το σκάνδαλο του Κοσκοτά τέλη του 1980. Ξεχνάτε την υπόθεση Καλαμποκιού με την πλαστογράφηση και με τα έγγραφα και με τα αγροτικά προϊόντα. Ξεχνάτε την υπόθεση.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Το προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

Ο Σπιλιοτόπουλος, ο Θεόδωρος ο Σκυλακάκης, ο Θάνος ο Θεοδωρικάκος που μπαίνει μες στα τμήματα και ζητάει να διαγραφούν αναφορές. Υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα από το ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Το ΠΑΣΟΚ είναι η β' ομάδα της νέας δημοκρατίας. Γι' αυτό και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχει απορροφήσει τόσα πρόσωπα από το ΠΑΣΟΚ. Να σας πω εγώ νομοσχέδια που υπερψήφισαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα το ασφαλιστικό για τα εργασιακά κιόλας. Μαζί το ψήφισαν. Όλα τα άρθρα. Τα περισσότερα. Τα φορολογικά νομοσχέδια. Ποιοι τα υπερψήφισαν? Το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Την τροπολογία ξεπαγώματος τριετιών. Εργασιακό και αυτό. Ποιοι το υπερψήφισαν? Νέα Δημοκρατία με ΠΑΣΟΚ, βρε. Που βγαίνει τώρα Μητσοτάκης και σας μιλάει για τετραήμερη εργασία. Την επιστολική ψήφο. Νέα Δημοκρατία με ΠΑΣΟΚ την ψήφισαν. Που μιλούσαμε για τις εκλογές και για την Οθεία και για το τι μπορεί να συμβεί. Μαζί ψηφίζουν, αγκαλιά είναι. Και θα πάνε σε συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία αν δεν βγει κάποιος αυτοδύναμος. Είναι η ρίζα του συστήματος αυτά τα δύο κόμματα. Το νόμο για την ελευθερία του τύπου. Για το Predator Gate, αυτό που σας έλεγα. Που έχουν ασκήσει κριτική σε αυτά τα νομοσχέδια που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που καταπατούν το Σύνταγμα, που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τη μεταναστευτική πολιτική, ποιος τη στηρίζει? Το ΠΑΣΟΚ τη στηρίζει. Εγώ τη στηρίζω. Αυτοί τη στηρίζουνε. Για τις ΜΚΟ τι άποψη έχει το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε? Υπέρ των ΜΚΟ είναι το ΠΑΣΟΚ, βρε χαϊβάνια. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι οι ΜΚΟ έχουν σημαντικό ρόλο σε ανθρωπιστικά θέματα και ότι συμπληρώνουν το κράτος σε κρίσεις και στα νησιά. Το ΠΑΣΟΚ που σας λέει ότι θέλει διαφάνεια, αλλά δεν σας λέει ποιοι κρύβονται πίσω από, τις ΜΚΟ. Το ΠΑΣΟΚ που χρωστάει εκατομμύρια και έχει τραπεζικό δανεισμό. Για να καταλαβαίνετε, έχει χρέη προς τράπεζες. Και έχει ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά χρέη. Όταν χρωστάς σε μια τράπεζα τόσα πολλά λεφτά και έχεις ρυθμισμένες οφειλές προς αυτές τις τράπεζες και διακανονισμούς, είσαι υποχείριό τους. Πώς θα σώσει στην Ελλάδα ένα κόμμα που είναι υποχείριο των τραπεζών και τους χρωστάει εκατομμύρια? Δηλαδή αυτά δεν μπορείτε να τα σκεφτείτε μόνοι σας? Δεν μπορείτε δηλαδή να αντιληφθείτε το τι συμβαίνει? Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 300 με 500 εκατομμύρια. Το ΠΑΣΟΚ χρωστάει 200 με 300 εκατομμύρια. Το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάει και αυτός 10 με 50 εκατομμύρια. Χρωστάνε στις τράπεζες. Πώς θα κάνουν ότι γουστάρουν? Είναι δεσμευμένοι. Και θα έπρεπε να αναρωτηθούμε σε κάποια φάση πώς δανείζονται τα κόμματα χωρίς κανονικές εγγυήσεις. Γιατί και εκεί υπάρχει ένα κενό για τις σχέσεις του συστήματος των τραπεζών και των κομμάτων. Και θα πρέπει να εξετάσουμε και την κρατική χρηματοδότηση που τα κόμματα παίρνουν κάθε χρόνο χρήματα από το κράτος βάσει με την εκλογική τους δύναμη και βάζουν αυτήν τη χρηματοδότηση την κρατική ως εγγύηση στα δάνειά τους. Δηλαδή τι λένε? Θα εκλεχθώ, θα με πληρώσει το κράτος στο μέλλον, άρα μπορώ να δανειστώ τώρα λεφτά της τράπεζας. Και εσείς λέτε ότι αυτοί θα σας σώσουνε? Και αυτά τα δάνεια να πω ότι θεωρούνται και ασφαλισμένα από το κράτος. Δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα τα συστημικά κόμματα. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, δεν μπορούνε. Και να σας το πω και πιο απλά, για να το καταλάβετε εντελώς πώς λειτουργεί. Άμα αύριο αποφασίσει ένας εισαγγελέας, ένας βουλευτής, κάποιος εξουσιαστής να προτείνει να μην μπορούν να κατέβουνε
υποψήφια τα κόμματα τα οποία χρωστάνε εκατομμύρια. Τι πιστεύετε θα γίνει στην Ελλάδα? Θα μπορούνε οι τραπεζίτες, θα μπορούνε οι μασόνοι, οι ελευθεροτέκτονες, θα μπορούνε όλοι αυτοί που είναι ψηλά στην ιεραρχία, κάτι εφοπλιστές, κάτι επιχειρηματίες, κάτι περίεργοι, να χρησιμοποιούν σαν πιόνια τα πολιτικά πρόσωπα? Θα μπορούνε μέσα από την πολιτική παρέμβαση να χειραγωγούν θεσμούς και ανεξάρτητες αρχές? Δεν θα μπορούνε, φίλοι μου. Και εκεί είναι όλο το κόλπο στημένο. Στο δανεισμό από τις τράπεζες. Να διακρίνεται λοιπόν ποιοι χρωστάνε λεφτά, πού χρωστάνε λεφτά και αν μπορούνε να κάνουν κάτι. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Χειραγωγούνται. Μόνο ο ανεξάρτητος, μόνο ο αυτόνομος, μόνο αυτός που δεν έχει υποχρέωση σε κανέναν μπορεί να βάλει κάποια βασικά θεμέλια για την αλλαγή της Ελλάδας. Δεν μπορώ να ακούω ότι θα σώσει την Ελλάδα το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, ρε αδερφέ, δεν μπορώ. Και παράλληλα να τρώνε τα εκατομμύρια και να κάνουν ζωάρα, δεν είναι δυσυχάτσι βασιλείου. Βόλτα στο Παρίσι, βόλτα στο Λονδίνο. Κάτσε ρε, τι πας να κάνεις εκεί πέρα? Το ίδιο και η Παναγιωταρέα, το ίδιο και η Μενδώνη. Με τα δικά μας λεφτά γούστα κάνετε. Εμείς δεν έχουμε να φάμε και εσείς κάνετε γούστα. Δεν τους νοιάζει, μας έχουν γραμμένους. Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι απλά τα πράγματα.

0: Αλλά κάποιοι επενδύουνε στο μυαλό που σκέφτεται ότι κάτι καινούριο θα φέρει φως στο τούνελ. Στην ελπίδα σας επενδύουνε. Στην ελπίδα σας επενδύει ο κύριος Ηλιάδης της ΑΕΚ, ο οποίος συναντήθηκε με την κυρία Καριστιανού, ο κύριος Ηλιάδης, όπως συναντήθηκε η κυρία Καριστιανού και με τον Σαμαρά, και σου λέει, ξέρεις κάτι, γιατί να μην παίξουμε ένα νέο παιχνιδάκι, αφού έχουμε βρει ένα πρόσωπο το οποίο το αγαπάει ο κόσμος. Ο κόσμος ο οποίος πόνεσε για τα Τέμπη, πού να μπορεί να φανταστεί τώρα ότι κάποιος μπορεί να εργαλειοποιήσει αυτή την αγάπη για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα κάποιων άλλων και να κάνει με αυτόν τον τρόπο καριέρα. Πού να το σκεφτεί ο Έλληνας, ο απλός Έλληνας που αγαπάει, που πονάει, που είναι αθώος, πού να σκεφτεί μέχρι πού μπορούν να φτάσουν αυτά τα παρεάκια στο Κολωνάκι. Πού να φανταστεί. Του φαίνεται ακραίο. Και αυτός που το περιγράφει και που το αποκαλύπτει, όπως είναι ο Γρηγόρης, του φαίνεται κακός. Δεν είμαι κακός, ρε φίλε, λέω την αλήθεια. Τα παρεάκια στο Κολωνάκι, στα οποία κάθεται η κυρία Καριστιανού, έχουν συγκεκριμένους στόχους. Δεν ενδιαφέρονται να σώσουν την Ελλάδα. Κοιτάνε ότι πίσω από το ελληνικό κοινοβούλιο υπάρχει ένα θησαυροφυλάκιο. Και σου λένε ότι γιατί να μην έχουμε και εμείς πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο και να έχουν μόνο αυτοί. Αυτά σκέπτονται, φίλοι μου. Και μιλάω γενικά και αόριστα, αλλά θέλω να μου πει η κυρία Καριστιανού, η οποία με πρόδωσε, η οποία με μαχαίρωσε πισόπλατα. Η κυρία Καριστιανού με μαχαίρωσε πισόπλατα. Το λέω και θα το λέω κάθε μέρα και δεν με νοιάζει, ας με βρίζετε όλοι. Γιατί πίστεψα στην κυρία Καριστιανού, στήριξα την κυρία Καριστιανού και αυτή με μαχαίρωσε πισόπλατα. Πισόπλατα. Πείτε μας, κυρία Καριστιανού, γιατί αποχωρούν από αυτό εδώ το κίνημα, παύλα κόμμα, τόσοι άνθρωποι και λένε ότι λειτουργείτε με αυταρχικό τρόπο. Για ποιο λόγο, κυρία Καριστιανού, λένε το ότι δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι σοφοί, το Συμβούλιο Σοφών. Ποια είναι η ιδεολογία σας, ελάτε στην εκπομπή αρχικά. Σας έχω καλέσει πόσες φορές στην εκπομπή και δεν έρχεστε. Κυρία Καριστιανού, ελάτε στην εκπομπή να κάνουμε μια συζήτηση. Που παλιά ερχόσασταν εδώ πέρα και μιλούσατε για τα Τέμπη. Ελάτε να μιλήσουμε για την πολιτική σας καριέρα. Να σας κάνω 5 ερωτήσεις. Μου επιτρέπετε να κάνω 5 ερωτήσεις. Δεν θέλετε διαφάνεια. Ωραία. Δεν μιλάτε για διαφάνεια. Ωραία. Ελάτε να μιλήσουμε για διαφάνεια. Θέλω να σας κάνω 5 ερωτήσεις. Όχι με 2. Θέλετε 2. Να μην είμαι σκληρός. 2 ερωτήσεις. Ούτε 2 ερωτήσεις δεν δέχεστε από ένα νέο δημοσιογράφο, κυρία Καριστιανού. Σαν το Μητσοτάκι κάνετε κι εσείς, αποφεύγετε τις ερωτήσεις, αποφεύγετε τις συνεντεύσεις. Μήπως θα πάνε να δώσετε στην ανιψιά του Πρωθυπουργού, όπως κάνει ο Μητσοτάκης. Ελάτε εδώ στην εκπομπή, δηλαδή τι άλλο να κάνω. Φωνάζω τόσο καιρό, θέλω την κυρία Καριστιανού στην εκπομπή. Θέλω να κάνω συνέντευξη στην κυρία Καριστιανού, όπως και σε άλλα πρόσωπα τα οποία τα καλώ και δεν έρχονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούει ένας άνθρωπος που να σας γνωρίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να σας μεταφέρει ότι υπάρχει ένας παλαβός στη Θεσσαλονίκη που φωνάζει και τσιρίζει ότι θέλει μια συνέντευξη μαζί σας. Εγώ, άμα φώναζε κάποιος και τσιρίζει ότι θέλει συνέντευξη από μένα, θα πήγα να τον πω, έλα τώρα, αδερφέ. Τι θέλεις, έλα, να βγάλε με να σου πω τι θες να σου πω. Γιατί δεν έρχεστε στην εκπομπή να μας πείτε ποια είναι η γερόντισσα Ακυλία και γιατί η γερόντισσα Ακυλία που όλοι λένε ότι είναι από τη Συρία μένει στο Σούνιο. Εγώ έτσι ενημερώνομαι ότι η γερόντισσα από τη Συρία που μιλάει αρμαϊκά και που δίνει συμβουλές μένει στο Σούνιο, σε μια ωραιότατη βίλα. Ισχύει αυτό, κυρία Καριστιανού? Ναι ή όχι? Να μας πείτε ποιος σας συμβουλεύει. Πού πήγαν τα λεφτά από τις συναυλίες? Ο κόσμος θέλει να μάθει ποιοι επιχειρηματίες και ποιοι εφοπλιστές σας στηρίζουν, σε ποιους ομίλους έχετε μπει. Με το Σαμαρά τι σχέσεις έχετε? Τι ακριβώς συμβαίνει με τα Τέμπη? Ποια είναι η άποψή σας? Λέτε ότι θα φέρετε δικαιοσύνη. Πώς θα φέρετε τη δικαιοσύνη? Θέλω να ακούσω. Πώς θα φέρετε τη δικαιοσύνη? Είναι κακό. Συζητάω με πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλοί θέτουν τις δικές τους απόψεις και τις ακούω. Πείτε μου πώς θα έρθει η δικαιοσύνη. Πώς θα τη φέρετε, βασικά δεν θα έρθει μόνη. Πώς θα τη φέρετε? Πώς θα τους κλείσετε φυλακή? Πώς! Είναι φοβερό το ότι αποφεύγετε τη συνέντευξη. Εγώ θα συνεχίσω να φωνάζω μέχρι να έρθετε στο ραδιόφωνο, και αν δεν θέλετε να έρθετε στο ραδιόφωνο, γιατί είναι και λίγο άβολο να έρχεσαι σε ένα χώρο που απέναντί σου θα έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο το μαχαίρωσες πισόπλατα. Ναι, είναι άβολο. Αν νιώθετε άσχημα, βγαίνουμε και τηλεφωνικά, κυρία Καριστιανού. Από εκεί που βρίσκεστε, γιατί ξέρω ότι είστε και πολύ απασχολημένοι. Ε, βέβαια. Όλη μέρα με την κυρία Γρατσία βόλτες. Ε, και τα φουλάρια και... Τηλεφωνικά! Από εκεί που είστε, στο Κολωνάκι. Τηλέφωνο θα σας πάρω του σταθερό του σταθμού, θα σας συνδέσω στον αέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δύο ερωτήσεις θα σας κάνω. Δύο. Και τελειώνει εκεί η συνέντευξη. Δεν θα σας ζωρίσω άλλο. Αν δέχεστε, τον προσωπικό μου αριθμό τον έχετε. Στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα να κανονίσουμε μέρα και ώρα. Θα έρθει η Καριστιανού, τι λέτε! Δεν νομίζω. Γιατί την ίδια ώρα ακούμε και τα παραμύθια της Χαλιμάς, ότι ο Καραμαλής δηλώνει αθώος, ότι ο Μητσοτάκης δηλώνει αυτοδημιούργητος, ότι ο Πορτοσάλτε δηλώνει δημοσιογράφος, ότι ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης δηλώνει δημοκράτης. Εδώ δηλώνει η ομάδα αλήθειας ότι είναι ανεξάρτητη από τη Νέα Δημοκρατία. Τι να λέμε, τι άλλο να περιγράψουμε για αυτό το χάλι. Θα μου πεις τώρα, καλά ρε Γρηγόρη, πώς έχεις κουράγιο και μιλάς τρεις ώρες ασταμάτητα. Ε, θα σου πω φίλε ότι έχω κόψει το κάπνισμα. Ναι, αυτές τις μέρες θα με υποστείτε λίγο. Έχω κόψει το κάπνισμα και δεν είμαι καλά. Αυτές τις μέρες θα μιλήσουμε για όλους και για όλα. Βάλε λίγο τον κτηνοτρόφο που δεν τον αποζημιώνουνε. Αυτό είναι το κράτος. Δώσ' το.
1: Κοιτάξτε τι υπόγραψε η περιφέρεια. Η περιφέρεια υπόγραψε: λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι η χορήγηση της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων της εκμετάλλευσής σας λόγω μόλυνσης από ευλογιά των προβάτων απορρίπτεται. Τα πρόβατα μας τα πήραν και δεν μας τα αποζημιώνουν. 763 πρόβατα είχα. Με ψώφισαν από την ευλογιά 207 πρόβατα. 450 πρόβατα με σφάξαν στο μαντρί, δηλαδή τα σκοτώσαν και τα φορτώσαν και τα πήραν, και 32 γίδες. Και αρνάκια είχα, και μερικά αρνάκια, μερικά γεννημένα μικρά. Και σήμερα, όχι σήμερα, χτες, με στείλαν το χαρτί η προϊσταμένη διευθύντρια ότι δεν με αποζημιώνουν τα πρόβατα. Τώρα, οι λόγοι είναι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κτηνιάτρους γραφείου και μπορείτε να τα πάρετε από το χαρτί αυτό όποιος θέλει. Πάντως, οι λόγοι είναι το ότι δεν συνεργάστηκα. Πάντως, οι λόγοι είναι το ότι δεν συνεργάστηκα.
0: Γιατί από όσο γνωρίζετε, όποιος δεν συνεργάζεται με την κυβέρνηση, την πληρώνει. Την πληρώνει. Για βάλε όμως και τον Χατζηνικολάου, γιατί ο Χατζηνικολάου δεν πλήρωσε. Το Χατζηνικολάου τον διέγραψαν σχεδόν 3 εκατομμύρια χρέη από ό,τι διάβαζα στα άρθρα στο διαδίκτυο. Δηλαδή, τον κτηνοτρόφο που τον βάλανε να... που τον σφάξανε όλα τα πρόβατά του, δεν τον δίνουν αποζημίωση. Το Χατζηνικολάου όμως τον διαγράφουν τα χρέη. Βρέα άνθρωπε, να τα συγκρίνεις αυτά και να αναρωτιέσαι τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς γίνεται αυτό?
2: Τρύπα ασφαλείας στο ψηφιακό πορτοφόλι του gov.gr έδινε τη δυνατότητα να παρισφρίουν επιτίδη. Τάσο Τελόγλου, έκλεισαν τελικά την τρύπα αυτή εγκαίρως?
0: Αυτό που αναφέρει ο κύριος Χατζηνικολάου, γι' αυτό έβαλα το ηχητικό, για να ακούσετε και λίγο τη φωνή του, για να καταλάβετε για ποιον μιλάμε. Αναφέρει το ότι ξαφνικά υπάρχει μια τρύπα σε αυτή την ψηφιακή εποχή και ότι κάποιοι μπορούν και παραβιάζουν το ψηφιακό πορτοφόλι. Όταν βγαίναμε εδώ πέρα και λέγαμε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια ακόμα σε όλα αυτά. Ότι θα έπρεπε λίγο να είμαστε προσεκτικοί με τα ψηφιακά πορτοφόλια. Μας λέγανε συνωμοσιολόγους πάλι. Εν τω μεταξύ το σχολιάζει ο Τέλογλου, ο δημοσιογράφος, ο οποίος ήταν στη λίστα των παρακολουθήσεων. Εγώ άμα ήμουν Χατζηνικολάος θα τον έλεγα κύριε Τέλογλου, γιατί δεν έχετε κάνει μια μήνυση για να μάθετε επιτέλους γιατί σας παρακολουθούσαν, αλλά συζητάνε ένα άλλο θέμα. Ακούστε και θα το σχολιάσουμε.
2: Τρύπα ασφαλείας στο ψηφιακό πορτοφόλι του gov.gr έδινε τη δυνατότητα να παρισφρίουν επιτίδη. Τάσο Τέλογλου, έκλεισαν τελικά την τρύπα αυτή εγκαίρως πριν διαρρεύσουν στοιχεία των πολιτών?
3: Ναι, το Υπουργείο Νίκο λέει ότι στις 22 Απριλίου έκλεισε αυτή η τρύπα. Πράγματι πιστοποιήθηκε ότι έκλεισε αυτή η τρύπα. Είχε ανοίξει 6 μήνες πριν σε μια αναβάθμιση. Συνήθως αυτές οι τρύπες έτσι δημιουργούνται, σε αναβαθμίσεις. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό? Γιατί αυτό το wallet που λέμε περιλάμβανε όλα τα πράγματα που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Ταυτότητες, δίπλωμα οδήγησης, το Fuel Pass και όλα τα άλλα σημαντικά πιστοποιητικά. Να πούμε ότι στα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιείται ακόμα ο εξαψήφιος κωδικός που βγάλαμε πριν από 7 χρόνια. Μόνο στην υπογραφή την ψηφιακή έχουμε πρόσθετο κωδικό. Όπως αναφέρει σήμερα η δημοσιογράφος Ελίζα Τριανταφύλου, χρειάστηκαν 75 λεπτά σε έναν ειδικό πληροφορικής να βρει την τρύπα. Η τρύπα είχε διαφύγει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα, η τρύπα αφορά τα κινητά Android και έδινε τη δυνατότητα σε κάποιον χωρίς να έχει τον κωδικό σου να μπει μέσα και να σου τον πάρει.
2: Τώρα, έχει μικρές δυνατότητες αυτό? Γιατί έχει μικρές δυνατότητες?
3: Να πούμε ότι δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Που υπάρχει αυτό. Ένα πρόβλημα είναι η κωδική που είπαμε. Οι κωδικοί, όπως ξέρεις, στις τράπεζές μας τους αλλάζουμε κάθε 3 μήνες. Μας στέλνουν οι τράπεζες μια ειδοποίηση και
2: 3 έως 6 μήνες.
3: Έχει αλλάξει κανείς από εμάς που καθόμαστε εδώ πέρα τον κωδικό στο TaxNet? Ποτέ δεν τον έχουμε αλλάξει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι η μικρή δυνατότητα του κέντρου διασύνδεσης των διαφόρων υπηρεσιών. Γιατί έπεσε το Fuel Pass, γιατί έπεσε ο κοινωνικός τουρισμός, γιατί μπορεί να σηκώσει μέχρι 500.000 χρήστες τη φορά. Δεν μπορεί να σηκώσει πάνω από 500.000 χρήστες. Το Υπουργείο υπόσχεται ότι στις 36 αλλάζει αυτό το σύστημα με χρήματα του RRF και θα μπορούν να συνδέονται περισσότεροι από τις δημόσιες υπηρεσίες.
2: Ας το ελπίσουμε, γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος στις εφαρμογές αυτές αρκετά. Όχι όσο πριν, αλλά αρκετά.
0: Βρε αριστεία, δεν κινδυνεύουμε καθόλου. Τι μου στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα, Ηλιόπουλος και Ηλιόπουλος? Τι έκανα, κανένα λάθος? Είπα κάποιο άλλο όνομα? Μου στέλνουν εδώ πέρα Ηλιόπουλος. Τι είπα εγώ, είπα κάτι άλλο? Τώρα θα μου πεις, μπορεί να μπερδεύτηκα. Άμα μπερδεύτηκα κάπου, πείτε μου να το διορθώσω. Γιατί βλέπω εδώ πέρα έχουν έρθει καμιά 30 μηνύματα Ηλιόπουλος. Τι Ηλιόπουλος, τι είπα εγώ? Βοήθαμε λίγο να καταλάβω γιατί μου στέλνετε αυτό το όνομα. Αλλά δεν τα γνωρίζανε, όπως δεν γνωρίζανε ότι η Ελστάτ έβγαλε το ότι υπάρχουν στην Ελλάδα 10.350.000 εγωπρόβατα. Και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έβγαλε ότι υπάρχουν 15.639.000 εγωπρόβατα. Δηλαδή η Ελστάτ βρήκε 10 εκατομμύρια, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρήκε 15. Και δεν φαίνεται σε κανέναν περίεργο που υπάρχει μια διαφορά 5 εκατομμυρίων εγωπροβάτων. Ό,τι θέλουνε κάνουνε. Τι τους νοιάζει? Εδώ πέρα σας κοροϊδεύουνε με τους φόρους. Σας κοροϊδεύουμε τους φόρους στη Σουηδία, που είναι το ισχυρότερο κοινωνικό κράτος. Παρέχει υγεία, παιδεία, πρόνοια, όλα. Έχουνε 44 με 46% φόρους. Ωραία. Στη Φιλανδία 43 με 45% φόρους. Και εκεί έχει τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο. Νορβηγία 40%. Υψηλότερη ποιότητα ζωής παγκοσμίως στην Νορβηγία. Στην Ισπανία 38 με 42%. Και έχουν το καλύτερο δημόσιο σύστημα υγείας. Στην Ελλάδα έχουμε 45%. Έτσι χοντρά σας τα βάζω. Δεν βάζω και τις εισφορές και όλα τα άλλα, γιατί θα φτάσουμε στο 55%. Και δεν λειτουργεί τίποτα. Οι πολιτικοί πλουτίζουν. Τα περισσότερα λεφτά από ό,τι φαίνεται πάνε σε μίζες. 45% φορολογία. Δεν έχουμε τίποτα, φίλοι. Τίποτα. Καλά είχε πει κάποτε ο Ποδοσάκης, ο ιδρυτής της Λάρκο, που ήταν δεξιός ως το κόκαλο. Είχε πει αυτός εδώ πέρα από Δωσάκης ότι αν εγώ και οι εργάτες μου ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, τότε κάποιος από τους δυο μας είναι ηλίθιος. Που εγώ δεν συμφωνώ με τον Ποδοσάκη σε τίποτα. Σε τίποτα όμως δεν συμφωνώ. Αλλά αυτό που είπε είναι σωστό. Αν εγώ και οι εργάτες μου λέει ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, τότε κάποιος από τους δυο μας είναι ηλίθιος. Είναι αυτό που έλεγα παλαιότερα, ότι μπορώ να καταλάβω μέχρι έναν βαθμό, αν και τους θεωρώ συνένοχους στην καταστροφή της Ελλάδας, κάποιους οι οποίοι είναι καταχρεωμένοι, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και το μόνο που τους εξυπηρετεί είναι το ότι στηρίζουν, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία Νέα Δημοκρατία τους έχει βολέψει εκεί σε μια δεσούλα και παίρνουν ένα μισθό. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι, ρε φίλε, άμα δεν στηρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία, η φυλακή θα πάμε ή θα τελειώσουμε οριστικά. Και λένε ότι μόνο αυτό μας σώζει, μιας και μας βόλεψαν και ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Τους θεωρώ συνένοχους στην καταστροφή, αλλά μέχρι ένα βαθμό τους καταλαβαίνω. Σου λέει, ρε φίλε, δεν έχω τίποτα άλλο. Είμαι καταχρεωμένος. Ναι, αλλά να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία ο Έλληνας φορολογούμενος, ο οποίος δεν έχει να φάει, δεν έχει να επιβιώσει και δεν τον έχει εξυπηρετήσει ποτέ κανένας, και απλά λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη σταθερή δύναμη, δεν το αντέχω. Δεν το αντέχω. Να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία ο Μητυλινέος με λίγα λόγια, το καταλαβαίνω. Και όλοι αυτοί που έχουν πάρει τις τεράστιες αυτές εργολαβίες, και όλοι αυτοί που έχουν χτίσει περιουσίες. Γιατί βολεύτηκαν. Ο απλός Ελληνάκος που δεν έχει λεφτά στις 15 του μήνα, δεν γίνεται να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Μη μου λες να τρώω πολύ σοκολάτα για να μπορέσω να κρατήσω αυτό που έκανα με το τσιγάρο, θα έχουμε πρόβλημα. Έκοψες, λέει, το κάπνισμα. Για μια εβδομάδα μην καλέσεις κανέναν, θα τσακωθείς με όλο τον κόσμο. Δεν είναι για να τσακώνεσαι. Τι είναι, για να τα βρίσκεις? Εγώ σας φταίω. Εγώ φταίω που βγαίνει ο άλλος εδώ στον αέρα και λέει ότι είναι αμετανόητος νεοδημοκράτης. Τι πρέπει δηλαδή να τους κάνω, να τους πω μπράβο ή να τους χαϊδέψω τα αυτιά? Ή εγώ φταίω που βγαίνει ο Χατζηδεοδοσίου και μας λέει εδώ πέρα ότι από τα 6 εκατομμύρια που παίρνει το επαγγελματικό επιμελητήριο με 200.000 εγγεγραμμένους, φτιάχνει site. Πόσα site φτιάξανε? Άντε δίνουν και 700 χιλιάρικα στις μισθοδοσίες, τα υπόλοιπα λεφτά πού πάνε? Πού πάνε τα υπόλοιπα λεφτά? Αυτό το ρώτησα και χαιρόσασταν. Α, μπράβο, μου στέλναν κάποιοι μπράβο στο επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών. Φτιάχνει site. Σας έφτιαξαν site? Για πηγαίνετε, κάντε μια δήλωση. Πηγαίνετε, κάντε μια δήλωση και άμα σας φτιάξουν site, να με ενημερώσετε. Και παράλληλα, ψάξτε και με ποιους βγαίνει η φωτογραφία σου, κύριο Χατζηδεοδοσίου. Με όλη τη Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε ένα ρεπορτάζ, λέτε, για τα επαγγελματικά επιμελητήρια. Θέλετε να ασχοληθώ? Να ψάξω πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά από τα επαγγελματικά επιμελητήρια. Αν ενδιαφέρεστε και θέλετε να κάνω ένα ρεπορτάζ για αυτούς, στείλτε το μηνυματάκι σας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με σχόλιο. Δεν τελείωσα ακόμα. Έχω πολλά ακόμα να πω. Σας είπα, έκοψα το τσιγάρο, θα υποστείτε τις συνέπειες. Θα πληρώσετε την ύφη. Βάλε. Και το κάνω τα δικά μου. Τι είναι αυτό, ρε, τι είναι αυτό? Όχι, όχι, τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Εδώ, εκεί βάλε, λείπουνε τα λεφτά. Πού είναι, ρε, τα λεφτά? Από δήμους, από περιφέρειες, από ταμεία ανάκαμψης. Πού είναι τα λεφτά, πού είναι οι αποζημιώσεις? Οι σεισμόπληκτοι ακόμα σε κοντέινερ είναι. Πού είναι τα αποδενέσχες? Πώς χτίσαν περιουσία? Ποιους εξαγοράζουν και πώς τους εξαγοράζουν?

Θα ήθελα να γνωρίσω έναν ψηφοφόρο της Βούλτευση για επιστημονικούς λόγους. Να δω ρε παιδί μου, είναι σαν και εμάς, έχει χέρια, έχει πόδια, έχει εγκέφαλο. Είναι κάποιο εξελιγμένο υποείδος που απλώς πέρασε ρε παιδί μου από τη βιολογία. Να δω, ζουν εδώ, ζουν κάπου αλλού. Έχουν άποψη, δεν έχουνε. Πού είναι ρε ψηφοφόροι της Βούλτευση? Ποιοι είναι, αναπνέουνε? Περπατάνε, τι κάνουνε?

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σε επιδημία εξελίσσονται τα τροχαία ατυχήματα με ανηλίκους που χρησιμοποιούν πατίνια. Δυστυχώς, ο 11χρονος Κωνσταντίνος από την Ηλία, που έχασε πριν λίγες μέρες τη ζωή του σε δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, δεν ήταν το τελευταίο θύμα της νέας μόδας. Δύο ακόμα παρόμοια σοβαρά ατυχήματα με ανήλικους σημειώθηκαν ανήμερα της Πρωτομαγιάς και το Σάββατο. Σε πλατεία της Κυπαρισίας, ένας ανήλικος με πατίνι έπεσε πάνω σε έναν 11χρονο και τον χτύπησε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου και πρόκειται να χειρουργηθεί σήμερα. Ανάλογο περιστατικό συνέβη την Παρασκευή ανήμερα της Πρωτομαγιάς στο Ρίο, όπου ακόμα ένα παιδί τραυματίστηκε από ατύχημα με πατίνι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο, όπου και θα χειρουργηθεί σήμερα. Δυστυχώς, η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε πλατείες, πεζόδρομους, αλλά κυρίως σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, γίνεται από τους ανήλικους χωρίς κανόνες και χωρίς μέτρα ασφαλείας και οδηγική αγωγή. Κοινοτική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στους δανειολήπτες μετατράπηκε σε πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη για τα πανωτό και στα καταναλωτικά δάνεια. Επί της ουσίας, η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας εκκρεμεί από τον Οκτώβριο του 2023 και επαπειλείται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως, πρόκειται επί της ουσίας για κυβερνητικό δώρο διαρκείας 3 ετών στις τράπεζες για την άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Νέο τέλμα στις συνομιλίες για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η νέα ιρανική πρόταση είναι απαράδεκτη. Τη μελέτησα, έχω μελετήσει τα πάντα. Δεν μπορώ να την αποδεχτώ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διεμήνησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν απάντηση στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, αλλά ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτό από εκείνον προσωπικά. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μεταβαίνει στη Ρώμη και το Βατικανό για συναντήσεις 7 και 8 Μαΐου με την Τζόρτζια Μελώνη και τον Πάπα Λέοντα, αλλά και αξιωματούχους της Αγίας Έδρας. Στόχος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βατικανού μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά του Πάπα. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύτηκαν επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια, με στόχο την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Ήδη οι δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό στήριγμα της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις πυρκαγιές. Πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο έζησε όλη η χώρα από το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Η απρόσμενη βαρύ χειμωνιά ευνηδίασε τους πάντες, φέροντας χιόνο πτώσεις και αρκετό κρύο. Πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα του χιονισμένου Χελμού, αλλά και του χιονοδρομικού κέντρου στα Καλάβρητα, με πυκνές και συνεχείς χιονοπτώσεις να μετατρέπουν την Άνοιξη και την Πρωτομαγιά σε πρωτοχρονιά. Η περιοχή πλημμύρισε από επισκέπτες που απόλαυσαν το ασύνηθιστο θέαμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες πάντως τέτοια εποχή είχαν να εμφανιστούν εδώ και 40 χρόνια.
2: Καιρός.
3: Καθαρός καιρός και ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 3 με 4 βοφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κάτι σαν φιλί.
1: Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα την βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθητά.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
9: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
12: Μπράβο,

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόριος Σερέτης. Έβαλαν τον Λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και βγαίνει Βορύδης και σας λέει ότι είναι ταγμένη στη μάχη κατά της διαφθοράς. Βορύδη, μην τα λες έτσι ρε φίλε, τα πνιγούμε. Δηλαδή εντάξει, βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που λένε ψέματα με το γάντι. Σου λέει να προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε, αλλά προσπαθούμε ακόμα και θα προσπαθούμε για πάντα, γιατί είμαστε υπηρέτες του ελληνικού λαού. Υπάρχουν κάποιοι, ξέρεις, που παριστήρουν μια παράσταση. Ο Βορύδης δεν είναι τέτοιος. Ο Βορύδης βγαίνει και λέει το ψέμα κουτουρού. Η κυβέρνηση λένε ταγμένη στη μάχη κατά της διαφθοράς. Και γελάει το Πανελλήνιο. Περνάς, ξέρω εγώ, με το μηχανάκι από κάνα χωριό και βλέπεις να γελάνε οι παππούδες στα καφενεία. Βλέπεις να γελάνε οι άνθρωποι στα χωράφια. Βλέπεις να γελάνε οι νοικοκυρές με στα σπίτια. Και λέτε, ρε, γιατί γελάνε όλοι? Γιατί ο Βορύδης δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι ταγμένη στη μάχη κατά της διαφθοράς. Γελάει όλη η Ελλάδα μαζί σας. Το άλλο, συγκεντρώθηκαν λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία λέει με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Τρέλα! Θα κάνετε εσείς το άσπρο μαύρο? Δεν έχετε λίγο τσίπα? Ρε Πανάγι. Αλλά ξεσηκώθηκαν όλοι κατευθείαν με την εσχρή δήλωση του Μπέου που είπε ότι θα κάνει ευθανασία στα αδέσποτα. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από τον Μπέο. Ξεσηκώθηκαν όλοι γιατί είπε ο Μπέος ότι θα κάνει ευθανασία στα αδέσποτα και άρχισαν τις δηλώσεις οι φιλόζωοι ότι δεν είναι δυνατόν και άρχισαν να τον βρίζουνε. Σφάξανε και θάψανε περίπου 600.000 πρόβατα μέσα σε 5-6 μήνες και δεν βγάλατε εσείς οι φιλόζωοι τσιμουδιά. Ούτε καν το αναφέρατε, ούτε καν ψαχτήκατε. Γιατί δεν είστε φιλόζωοι. Αγαπάτε απλά τα σκυλιά και τα γατιά. Αυτό. Μέχρι εκεί. Άμα πρόκειται για κάνα άλλο ζωάκι, δεν μιλάτε, δεν λαλάτε. Εντάξει, αφήστε λοιπόν την υποκρισία. Δεν είστε φιλόζωοι. Πάρτε το πρέφα.

Ναι, γιατί να μην τα λέω έτσι όπως είναι τα πράγματα. Τι ενοχλεί δηλαδή αυτό που σχολίασα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα είδα κάποιες αντιδράσεις φοβερές. Όλοι αυτοί οι υποκριτές εκεί πέρα έξω άρχισαν να φωνάζουν, να τσιρίζουν, να σχολιάζουν, να λένε μα είναι δυνατόν ο Μπέος να δήλωσε ότι θα κάνει εθανασία στα αδέσποτα, που δεν συμφωνώ καθόλου με τον Μπέο, αλλά σας είπα δεν περίμενα και κάτι καλύτερο από τον Μπέο. Εννοείται ότι δεν φταίνε σε τίποτα αυτά τα σκυλάκια. Για όλα όμως τα εγωπρόβατα που σφάξανε λόγω της ευλογιάς, λόγω του ότι δεν κάνανε εμβόλια, δεν έβγαλε κανένας άχνα. Πώς μας λένε ότι είναι φιλόζωοι, ενώ αγαπάνε μόνο τα σκυλιά και τα γατιά. Κοινόφιλοι είναι. Δεν ξέρουν και ελληνικά όμως για να καταλάβουν τι είναι το κοινόφιλοι. Κοινόφιλοι είστε, δεν είστε φιλόζωοι. Δεν σας είδα να αγωνίζεστε για τις αγελάδες. Δεν σας είδα να αγωνίζεστε για τα χοιρινά που πλακώνεστε στα πιτόγυρα. Δεν σας είδα να αγωνίζεστε για τα γίδια, για τα πρόβατα. Μόνο τα σκυλιά και τα γατιά έχουν ψυχή για εσάς. Και βρίζετε και φωνάζετε και μας το λέτε ότι είστε φιλόζωοι. Δεν είστε φιλόζωοι. Εντάξει, υποκριτές είστε. Που το παίζετε φιλόζωοι. Εδώ δεν λυπάστε τους ανθρώπους. Ο άλλος είναι στην κούτα, ψάχνει στα σκουπίδια να φάει και περνάτε από δίπλα του και δεν του δίνετε κάτι, έστω ένα κουλούρι. Κι ας έχετε εκατομμύρια, κι ας έχετε λεφτά. Πραγματικά αυτό το εφετζηλίκι και αυτή την ανάγκη που έχετε αποκτήσει να το παίξετε κάτι, το ότι α, εγώ είμαι φιλόζος, μου κάνει εντύπωση, πραγματικά με ξεπερνάει. Δεν ξέρετε καν τι απόψεις έχετε. Δεν έχετε επεξεργαστεί καν τις πληροφορίες. Να λέτε από εδώ και πέρα ότι είστε κοινόφιλοι. Δηλαδή ότι αγαπάτε ιδιαίτερα τους σκύλους και μέχρι εκεί.

πάει αυτά τα άρθρα τώρα. Άστα, άστα, άστα. Δεν το προσπερνάω. Άστα, δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ. Άστα, άστα. Άστο, φίλε, άστο, άστο. Μη μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Άστο, σου λέει. Πάμε παρακάτω, έχω να αναλύσω πολλά πράγματα. Έχω εδώ πέρα τώρα να κράξω κόσμο και κοσμάκι για τις δημοσκοπήσεις. Πάμε στις δημοσκοπήσεις, γιατί μου στέλνετε και μηνύματα σχολίαστε τη δημοσκόπηση. Τι να σχολιάσω? Τη στημένη δημοσκόπηση, την εξαγορασμένη δημοσκόπηση. Τα λεφτά που παίρνουν οι δημοσιογράφοι και οι δημοσκόποι από το κράτος για να βγάζουν συγκεκριμένα ποσοστά. Που μου βάζουν δηλαδή άμα βγάλουμε έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με στατιστική. Που στατιστική υπάρχει σε πάρα πολλούς επιστημονικούς κλάδους. Ακόμα και στη ψυχολογία υπάρχει στατιστική. Αλλά αν βγάλουμε κάποιον που ειδικεύεται στη στατιστική, θα γελάσει με αυτούς. Μου βάζουν στην ίδια δημοσκόπηση κόμματα που υπάρχουν με κόμματα που δεν υπάρχουν. Μου βάζουν στην ίδια δημοσκόπηση κόμματα τα οποία έχουν στελέχη, τα οποία έχουν ιδεολογία, τα οποία έχουν πρόγραμμα. Και όταν λέω ιδεολογία, εντάξει τώρα, λένε ότι έχουν ιδεολογία. Δεν πιστεύουν σε τίποτα παραπάνω από τα χρήματα. Αλλά πώς γίνεται να βάζεις μαζί με αυτά τα κόμματα που είναι συγκροτημένα, που έχουν καταθέσει πρόγραμμα, ούτε καν κόμματα που έχουν δημιουργηθεί, πρόσωπα? Είναι δηλαδή στην ίδια δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα άλλα κόμματα. Και βάζουν σε αυτή τη δημοσκόπηση κόμμα Τσίπρα, κόμμα Σαμαρά, κόμμα Καριστιανού. Δηλαδή λες και αυτά τα κόμματα είναι ένα πρόσωπο. Βάλτε άμα είναι και κόμμα Τζόρνταν. Βάλτε άμα είναι και κόμμα Χαριστέα. Βάλτε άμα είναι και κόμμα Σερέτης. Βάλτε ρε όλα τα πρόσωπα. Βάλτε κόμμα Τουπακ ή 50 Cent ή Eminem. Βάλτε κόμμα ACDC. Ξέρω εγώ, τι είναι αυτή η αηδία? Δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα πρόσωπο το οποίο ούτε καν ακόμα μας έχει πει τι απόψεις έχει με άλλα κόμματα τα οποία έχουν πρόγραμμα. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν βγαίνει. Δεν είναι σωστό από την αρχή, δεν είναι δομημένο καλά. Δεν γίνεται να τα συγκρίνεις, πώς να σας το εξηγήσω? Και εσείς μου λέτε ότι είστε επιστήμονες. Τι επιστήμονες είστε, είστε μαλωμένοι με την επιστήμη. Δεν έχετε ιδέα, απλά πληρώνεστε για να βγάζετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που εξυπηρετούν τους ομίλους και τα συμφέροντα. Και αφού θέλετε να πάμε και παρακάτω, αν και τα έχω ξανααναφέρει όλα αυτά, αλλά από ό,τι κατάλαβα είναι κάποιοι που έχουν συντονιστεί τώρα, η έρευνα που κάνουν για να βγάλουν αυτά τα ποσοστά έχει πάρα πολλά κενά και μπορεί εύκολα κάποιος να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα. Και κανονικά, άμα υπήρχε ελληνική δικαιοσύνη, άμα υπήρχε Άριος Πάγος που να λειτουργεί ανεξάρτητα, θα έπρεπε να καλέσει αυτούς τους δημοσκόπους και να τους πει: ελάτε εδώ. Πρώτα απ' όλα, παρουσιάζεται αριθμούς στο κοινό που δεν ισχύουν. Με υποθέσεις δεν γίνεται να διαμορφώνεις τρόπους σκέψης. Και δεν γίνεται να στέλνεις ανθρώπους σε συγκεκριμένα κόμματα. Γιατί σε μια δημοκρατία, υποτιθέμενη δημοκρατία, δεν έχουμε δημοκρατία, όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Έχετε ακούσει εσείς ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε, ας πούμε, και λέγεται Ένωση Φτωχών? Δεν ξέρω αν υπάρχει, σας φέρω ένα παράδειγμα. Πες ότι αύριο εγώ ξεκινάω και κάνω ένα κόμμα και που λέγεται Ένωση Φτωχών. Θα το παρουσιάσει κανένα κανάλι? Θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις δημοσκοπήσεις? Θα με βγάλει κανένας εμένα στην τηλεόραση να μιλήσω? Όχι. Ποιους θα δούμε στα κανάλια? Νεοδημοκράτες, Πασόκους, Σιριζέους. Μια ζωή αυτούς. Αυτούς τους τρεις. Σε κάθε πάνελ αυτούς τους τρεις. Άντε μερικές φορές θα βγάλουν και κανέναν άλλον έτσι για να λέει ο κόσμος ότι δεν βγάζουν μόνο αυτούς. Άρα οδηγούν τα κατευθυνόμενα μυαλά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Και μέσα τις δημοσκοπήσεις, όταν κάποιος βλέπει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει η Νέα Δημοκρατία και ότι υποτίθεται υπάρχει συσπήρωση εκεί που δεν έχει το μεγαλύτερο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. Σου λέει πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό το ποσοστό το έχει η Νέα Δημοκρατία και ότι υποτίθεται υπάρχει συσπήρωση εκεί που δεν έχει το μεγαλύτερο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. Σου λέει πρέπει

τον οποίο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και αν έχουμε πιει καφέδες και τσίπουρα, ο οποίος πραγματικά σας μιλάω είναι πατριώτης. Οι απόψεις του είναι πατριωτικές απόψεις. Δηλαδή γουστάρει την ελληνική σημαία, γουστάρει την οικογένεια, είναι ορθόδοξος, όντως ορθόδοξος, όχι σαν αυτούς εδώ πέρα στον κλήρο που απλά αφήνουν ένα μουσι, φοράνε και ένα ράσο και λένε ότι είναι παπάδες. Όντως πιστεύει στο Θεό. Θα τον βρεις κάθε Κυριακή να πηγαίνει, θα τον βρεις μόνος του να προσεύχεται, μετανοεί, είναι ταπεινός σαν άνθρωπος, είναι ορθόδοξος. Βοηθάει τους διπλανούς του, κοινωνικό έργο παράγει, είναι ορθόδοξος, είναι ορθόδοξος. Και μου λέει πάνω σε μια συζήτηση ότι κοίτα να δεις, εμένα λέει μου αρέσει έτσι όπως τα λέει η Κωνσταντοπούλου και ο Κουτσούμπας. Και έχω πάθει κοκομπλόκο. Του λέω ρε αδερφέ, έχεις ακούσει τι απόψεις έχει το ΚΚΕ η Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, το πάρουμε τελείως απλά. Τελείως απλά. Έχεις ακούσει ποιες είναι οι απόψεις τους για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, κάτι απλό. Για να μην πάμε σε παράνομους μετανάστες, για να μην πάμε σε άλλα πλαίσια. Ναι, λέει, έχω ακούσει. Ωραία, του λέω. Και θεωρείς δηλαδή ότι σε εκπροσωπεί ο Κουτσούμπας και η Κωνσταντοπούλου. Ότι δηλαδή θα είσαι καλυμμένος με το πρόγραμμά τους. Ότι θες δηλαδή μια Ελλάδα ομοφιλόφιλων. Ότι θες δηλαδή μια Ελλάδα παράνομων μεταναστών. Θες αυτά τα πράγματα. Ξαναλέω, μιλάω για δύο θέματα γενικά και αόριστα που υποστηρίζουν αυτά τα κόμματα. Και μου λέει όχι, λέει δεν θέλω μια τέτοια Ελλάδα, αλλά καλά τα λέει, λέει ο Κουτσούμπας. Καλά ρε αδερφέ, του λέω τώρα, είσαι σοβαρός. Εν τω μεταξύ, να πούμε και κάτι ακόμα. Κάποιοι άνθρωποι που δεν ασχολούνται ενεργά με την πολιτική, κάποιοι άνθρωποι δηλαδή που δεν παρακολουθούν βουλή, που δεν παρακολουθούν τις τροπολογίες που ψηφίζονται, που δεν παρακολουθούν πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα. Και απλά ακούνε μια μέρα στην τηλεόραση μια δήλωση του Κουτσούμπα ή της Κωνσταντοπούλου ή κάποιου άλλου πολιτικού αρχηγού, κρίνουν από αυτή τη δήλωση. Και επειδή ο Έλληνας στο DNA του έχει και το μικρόβιο που δεν μπορεί να πει δεν ξέρω, δεν μπορεί να πει ο Έλληνας πολίτης δεν ξέρω ή δεν ασχολούμαι ή ενημέρωσέ με, όλοι τα ξέρουν όλα με βάση το τι ακούνε και τι παπαγαλίζουνε, γιατί δεν έχουν ψαχτεί ποτέ, και καταλήγουμε σε αυτή τη φάση. Κάποιος να θέλει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που προτείνει το πρόσωπο που υποστηρίζει. Είναι αυτά τα λανθασμένα κριτήρια ψήφου που λέω. Γι' αυτό πρέπει να προσέχετε πριν πάτε να ψηφίσετε κάποιο κόμμα. Τι πρόγραμμα έχει το πρόγραμμα του κόμματος στην ουσία, τι είναι τα δεδομένα, λέμε τώρα για να καταλάβεις, στην Ελλάδα κάποιοι δεν τα γνωρίζουν αυτά. Το κάθε κόμμα καταθέτει ένα πρόγραμμα. Δηλαδή λέει ότι θα κάνω αυτό αν εκλεχθώ, κυβέρνηση εκείνο το άλλο, και πάει λέγοντας. Αυτά τα προγράμματα δεν τα έχει δει ποτέ κανένας Έλληνας πολίτης. Ενώ υπάρχουν, είναι αναρτημένα τα προγράμματα κάθε εκπομπή, κάθε εκπομπής λέω, κάθε κόμματος. Εκεί πέρα έξω τώρα, αν πάω να πιάσω 100 άτομα και να τα ρωτήσω ποιο είναι το πρόγραμμα του κόμματος του ΚΚΕ, πόσοι πιστεύετε θα γνωρίζουν? Και για να μην νομίζετε ότι είμαι και προκατηλημένος με αριστερούς και δεξιούς, ενώ φωνάζω και λέω ότι δεξί και αριστερή είναι το ίδιο μαγαζί, αν πάω και πιάσω τώρα 100 άτομα εκεί πέρα έξω και τα ρωτήσω ποιο είναι το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, πόσοι πιστεύετε ότι θα γνωρίζουν? Δεν γνωρίζει ο κόσμος τα προγράμματα των κομμάτων και πάει και ψηφίζει με βάση ποιος τα λέει καλά στην τηλεόραση. Μα το θέμα είναι το τι Ελλάδα θέλετε, το τι επιλογές έχετε. Θέλετε δηλαδή ένα κόμμα το οποίο υποστηρίζει την ορθοδοξία, υποστηρίζει την οικογένεια, υποστηρίζει ας πούμε τη σημαία, υποστηρίζει το έθνος, υποστηρίζει την εθνική κυριαρχία, τα εθνικά συμφέροντα, υποστηρίζει την ελληνική βιομηχανία, ή θέλετε ένα κόμμα το οποίο είναι υπέρ της παγκοσμιοποίησης, είναι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, υπέρ των ΜΚΟ και των παράνομων μεταναστών, υπέρ του να δώσουμε την ιστορία σε ξένους όπως έδωσε ο Τσίπρας το όνομα της Μακεδονίας? Διαλέξτε και πάρτε. Αν θέλετε να ασκείτε κριτική και να λέτε ότι έχετε ενημερωθεί και ότι είστε γνώστες και ότι ξέρετε ποιους θέλετε να ψηφίσετε, πρέπει να μελετήσετε τα προγράμματα των κομμάτων.

Δεν είναι άιντε ξυπνάω μια μέρα το πρωί και πάω στο δημοτικό, στη γειτονιά και πάω και ρίχνω σε αυτόν τον γνωστό ή στον άλλο γνωστό, κι ας είναι λαμόγιο, κι ας είναι ότι είναι αρχή αύριο μεθαύριο να βολέψει το παιδί μου. Και μετά να αναρωτιέστε γιατί η Ελλάδα έφτασε εδώ που έφτασε. Πρέπει να πηγαίνετε να ψηφίζετε με σωστά κριτήρια. Πρέπει να πηγαίνετε να ψηφίζετε αυτόν που σας εκπροσωπεί. Αυτός δηλαδή που θέλει μια Ελλάδα έτσι όπως την έχετε και εσείς στο μυαλό σας.

0: Τι να πω, δεν ξέρω. Είμαι απογοητευμένος γενικά. Θέλετε πολιτικούς που πηγαίνουν με το λιμενικό?
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Ο Μάρκος.

0: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
8: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
8: Αχαΐα.
2: Ηλία.
8: Έτωλο Ακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr.
9: Συγκεκριμένα σε αυτά τα πρόσωπα θέλουν να είμαστε υπηρέτες και των πολυεθνικών και των φίλων τους που έρχονται από το εξωτερικό και τους δίνουν μίζες. Θέλουν να μας μετατρέψουν γενικά σε υπηρέτες. Ολονών. Να έρχεται δηλαδή εδώ πέρα ο Άραβας και να έχει τον Έλληνα σερβιτόρο. Να έρχεται ο Γερμανός και να έχει τον Έλληνα να του φτιάνει την ξαπλώστρα. Να έρχεται ο Τούρκος. Σήμερα το πρωί πήγα να μαλώσουμε. Τώρα τα λέω και στον αέρα. Είχα το πρωί κάποιες δουλειές, ασχολήθηκα με κάποια θέματα και σε κάποια φάση σταμάτησα να πάρω ένα καφέ. Εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παίρνω καφέ από ένα συγκεκριμένο κατάστημα. Δεν μου αρέσει γενικά ο καφές από διάφορα καταστήματα, από ένα συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ. Σταματάω εκεί και λέω: θέλω αυτό το καφέ, κλασικά. Έρχεται μέσα μια κυρία η οποία ρωτάει στα αγγλικά: Turkish coffee. Τουρκικός καφές, δηλαδή, ρωτάει στα αγγλικά. Τουρκικός καφές. Κοιτιέμαι εγώ με αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο που μου κάνει τον καφέ καθημερινά. Λέει αυτός τι εννοείται. Ξαναλέει αυτή: τουρκικό καφέ έχετε? Τι λέω εγώ, εδώ πέρα έχει μόνο ελληνικό καφέ. Όχι, λέει, δεν είναι ελληνικός ο καφές αυτός. Τι λέω, δεν είναι τουρκικός. Εδώ πέρα είσαι στην Ελλάδα, έχει ελληνικό καφέ. Θες ελληνικό καφέ? Τι λέει κι ο άλλος από μέσα: ναι, μόνο ελληνικό καφέ έχουμε, δεν έχουμε τουρκικό. Άμα ήθελα, σε έλεγε κάτι άλλο. Για 2 ευρώ. Άμα ήθελα, σε έλεγε ότι έχει τουρκικό καφέ για 2 ευρώ. Να γινόταν Τέξας. Με τα λίγα και τα πολλά, δεν πήρε καφέ αυτή η γυναίκα και έφυγε. Γιατί δεν της είπε ο άνθρωπος αυτός ότι έχει τουρκικό καφέ και της είπε ότι έχει ελληνικό καφέ? Δηλαδή, δες πόσο κομπλεξικιά μπορεί να είναι. που έρχεται εδώ πέρα να επιβάλλει την άποψή της. Ντε και καλά! Και να μην πει, ας πούμε, ότι δεν πειράζει. Είναι, λέγεται και ελληνικός, λέγεται και τουρκικός. Εκεί! Να μας πει τώρα ότι είναι τουρκικός ο καθές. Ελληνικό καφέ έχουμε, κυρία μου. Θέλετε, αν δεν θέλετε, πάνε να πιεις καφέ στην Άγκυρα. Τράβα μέσα στα βάθη της Ανατολής. Πάνε, άμα θες, εκεί στη Μογγολία και πες τους εκεί πέρα τουρκικό καφέ, να δεις θα σε πούνε. Ανέβασε κάνα άλογο, θα σε πούνε, πάρε και κάνα τόξο, να πάμε να κυνηγήσουμε κάνα ελάφι να φάμε. Μας το παίζουν και πολιτισμένοι. Ποινικό Μητρό έχουνε, μας το παίζουν και πολιτισμένοι. Λίγο από τους Κούρδους, λίγο από τους Έλληνες, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μας λένε ότι απέκτησαν και ιστορία. Ρε, όλες οι πόλεις στην Τουρκία ελληνικά ονόματα έχουνε τώρα, μας τρελαίνετε, τουρκικός καφές. Όλες τις εκκλησίες τις κάνατε τζαμιά. Άσε και με πιάνει μετά αυτή η αιμονή. Δεν υπάρχουνε Τούρκοι αρχικά. Η Τουρκία ιδρύθηκε το 1928, ποια Τουρκία? Οθωμανοί υπήρχανε, Τούρκοι δεν υπάρχουνε. Το όνομά τους το πήραν από τον Ατατούρκ, που τον θαυμάζει ο Κερίδης. Κερίδη, τελικά το πας βόλτα το Πεκινουά, δεν μας είπες. Ρος λουκουμάδες. Το σηκώνεις το χειρόφρενο ή έχει ηλεκτρικό το αμάξι σου? Όπως και ο Μητσοτάκης δεν έχει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Αν ξεσκονίζει τον κουραμπιέ, δεν μας έχει απαντήσει. Ούτε αν τρώει την μπανάνα με τη φλούδα.

Για τον Κασελάκη το ξέρουμε, εντάξει. Κασελάκης. Κουστάρι. Κασελάκης βγαίνει και λέει γουστάρω. Θέλω να πηγαίνω βόλτα το Πεκινουά. Οκ, ρε αδερφέ, πηγαίνε το. Οι άλλοι τι φοβάστε? Να μας πείτε ότι θέλετε να πάτε βόλτα το Πεκινουά. Εντάξει, και τι έγινε? Πείτε το, αφού η Νέα Δημοκρατία έχει υπερψηφίσει και ένα νομοσχέδιο για τους ομοφιλόφιλους. Η Νέα Δημοκρατία αρχικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει άλλα χρώματα στο λογότυπό της. Όχι αυτά που έχει. Και δεν πάει να φωνάζει ο Χρυσόμαλης, πώς τον λένε και αυτό, να θυμήθηκε τώρα μετά από 100 χρόνια, έχουν ψηφίσει ότι έχουν ψηφίσει. Θυμήθηκε να βγει να πει ότι εγώ είμαι κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Άσε μας, Χρυσόμαλη, πώς σε λένε. Πού ήσουν τόσο καιρό? Εντάξει, βγήκες να μας πεις τι, ότι πας κόντρα στο Μητσοτάκι. Σιγά ρε, τσουριάσαμε. Σιγά τη δήλωση που έκανες στο Χρυσόμαλη, ότι είσαι κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Δεν βγήκες να πεις ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση. Εντάξει, ηρέμησε. Ήρωα, ηρέμησε. Βγες και ρώτα ρε Χρυσόμαλη. Κύριε Πρωθυπουργέ, άμα έχεις τα κότσια, δήλωσε το αυτό. Κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ πέρα ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει αν λαδώνεται το Μεντεσέ. Μπορείς να το ρωτήσεις. Αν δεν μπορείς να το ρωτήσεις, κάτσε στην πάντα. Γιατί και εσύ συνένοχος στην καταστροφή της Ελλάδας είσαι. Και μόνο που ανοίξεις τη Νέα Δημοκρατία, υπέρασες από τη Νέα Δημοκρατία, τελεία και παύλα. Φτες! Φτες! Κυβερνικόνη την τουλάπα! Είναι προσωπικός αγώνας. Αυτό για το τσιγάρο τώρα που μου στέλνετε. Είναι προσωπικός αγώνας, τι να κάνουμε. Για να κόψεις το τσιγάρο πρέπει να δώσεις ένα προσωπικό αγώνα. Με τον εαυτό σου είναι. Είναι σαν την νηστεία κάτι. Λοιπόν, καλά θα κάνουν όλοι αυτοί οι τοπικοί άεργοι και οι Φίνες και οι Μαϊντανοί και τα Λάχανα που κυκλοφορούν μέσα στις περιφέρειες, ειδικά της κεντρικής Μακεδονίας, να αφήσουν τη μεταξύ τους αυτοικανοποίηση. Και στο Μαξίμου θα πω το ίδιο. Ας σταματήσει επιτέλους αυτό το παρεδώσιο που έχετε με την αυτοικανοποίησή σας. Και να καταλάβετε ότι δεν παράγεται έργο. Απλά γυρνάνε όλοι αυτοί οι νεοδημοκράτες, οι κυβερνητικοί και οι κομματάρχες σε εκδηλώσεις, σε γκαλά, σε λιβάδια, σε πάρκα και σε αίθουσες. Κόβουν κορδέλες, βγαίνουν φωτογραφίες και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα ανακοινώθηκε ότι υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει η Ryanair. Ξέρετε τι σημαίνει να φύγει αυτή η αεροπορική εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη? Θα επηρεάσει άμεσα τον τουρισμό πρώτα απ' όλα. Έχουμε στην Κωνσταντινούπολη, που είναι ελληνική αλλά υποκατοχή των Τούρκων, ένα αεροδρόμιο που διαχειρίζεται μια εταιρεία που είναι κέντρο του κόσμου όλου. Είναι το κέντρο όλου του κόσμου αεροπορικός στην Κωνσταντινούπολη. Μια τεράστια αεροπορική εταιρεία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν πάει απευθείας ούτε μέχρι τη Ρώμη το αεροπλάνο. Και δεν φτάνει αυτό, θα φύγει και μια εταιρεία από αυτές που απέμειναν. Μια εταιρεία από αυτές που απέμειναν. Θα φύγει. Και δεν αντιδράει κανένας. Δεν αντιδράει κανένας. Ryanair λέει θα φύγει. Δεν μπορεί δηλαδή να βρεθεί ένας άνθρωπος, ένας από την περιφέρεια, ένας από τη Βουλή, ένας από την κυβέρνηση, να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τη Fraport και τη Ryanair και να πούνε ελάτε εδώ ρε παιδιά, να τα βρούμε λίγο. Κανονικά άμα υπήρχε η Ολυμπιακή που την έκλεισε ο Χατζηδάκης, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα, ε! Την έκλεισε ο Χατζηδάκης την Ολυμπιακή. Τι έγινε και εκεί, άλλο σκάνδαλο. Ποτάκια, χαβιάρι, κρασάκια και βόλτες στο Κολωνάκι είναι οι βουλευτές. Τι πρόβλημα έχετε λύσει? Πώς αντιμετωπίζετε όλα αυτά που συμβαίνουν? Εδώ στην Χαλκιδική κάνατε τίποτα να προστατέψετε τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους και φωνάζει και λέει ότι ξεσκίζουν το περιβάλλον? Όλοι οι Χαλκιδικοί είναι στο πόδι για το διάπορο. Και αυτό το όνειρο, πραγματικά το θαύμα της φύσης, που πάνε και εκεί να το διαλύσουν τα συμφέροντα.
χτίζουν ξενοδοχεία, πάνε να το εκμεταλλευτούνε. Τι να πούμε για τη Σουρωτή, για την Ολυμπιάδα, για το Χρυσό, τι θέλετε να πούμε, ρε. Μπροστά στο χρήμα τα καταστρέφουνε όλα. Αν είχατε διαβάσει ιστορία, θα ξέρατε όμως πώς ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Θα ξέρατε τι σημαίνει φτώχεια και πού μας οδηγούν όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια, όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, όλοι αυτοί οι πολιτικοί εγκληματίες. Λοιπόν, σας προτείνω να διαβάσετε κάτι σήμερα. Να πάτε να διαβάσετε πώς ήταν, και να βρείτε και εικόνες αν μπορείτε, για το πώς ήταν η κατάσταση στη Δραπετσόνα το 1922 μέχρι το 1926. Συγκεκριμένα να πάτε να ψάξετε πώς ήταν η Δραπετσόνα το 1923. Που υπήρχαν μόνο χώμα και τσίγκι. Δεν υπήρχε δέντρο, ούτε σκιά. Υπήρχε από τη μία η θάλασσα και από την άλλη εργοστάσια. Και στη μέση ήταν κάποιοι ξυπόλοιτοι άνθρωποι πανφτωχοί. Που ζούσαν κάτω από λαμαρίνες. 3x3 ήταν ο χώρος. Σε 10 τετραγωνικά ζούσαν οι οικογένειες. Πανφτωχοί Έλληνες πολίτες. Και μέσα αυτές τις λαμαρίνες είχαν χώρο και για ένα εικονοστάσι. Και για μια μηχανή του ραψίματος. Και μεγαλώνανε με αυτόν τον τρόπο, έχει 4-8 παιδιά. Και λέγανε τότε οι γιαγιάδες, να πάτε να τα ψάξετε και να τα διαβάσετε, ότι σπίτι είναι όπου ανάβεις το καντήλι. Τότε οι πατεράδες πιάνανε δουλειά στα λοιπάσματα, 5 δραχμές με ροκάματο. Γύριζαν σπίτι μαύρη από το θιάφι, έβηχαν όλη νύχτα για να μεγαλώσουν τα παιδιά. Και όλο αυτό γιατί, για να φέρουν μισή οκά ψωμί σπίτι και μια χούφτα ελιές. Και λέγανε και δόξα σε ο Θεός. Και το μοιράζανε το ψωμί σε 8 παιδιά να φάνε όλοι από μια μπουκιά. Ξυπόλυτα τα παιδιά στις λάσπες. Να πάτε να τα διαβάσετε αυτά για να καταλάβετε πόσο κακομαθημένοι είναι οι άνθρωποι της νέας εποχής. Που το χειμώνα πλημμύριζε η παράγκα και το καλοκαίρι και γόντουσαν όλοι στο τζίγκο μέσα. Που μάζευαν εκεί πέρα ό,τι βρίσκανε από φυτά, ραδίκια το ένα το άλλο για να τα μαγειρέψουνε. Ψαρόσουπα χωρίς ψάρι τρώγανε, ρε. Και έλεγαν οι μανάδες, φαντασία να έχετε, γιατί η φτώχεια θέλει φαντασία για να μπορείς να φας. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα σχολεία που τους μάθαιναν γράμματα με κάρβουνο στον τοίχο. Και τους λέγανε να μην ξεχάσετε ποιοι είστε και από πού ήρθατε. Και ποιοι σας φτάσανε σε αυτό το σημείο. Που τους λέγανε να αγαπάτε αυτόν τον τόπο γιατί είναι η πατρίδα σας. Και το βράδυ ανάβανε φωτιές στις γειτονιές για να συσταθούν όλοι μαζί. Και οι γυναίκες έπλεκαν και μυρολογούσαν. Μυρολογούσαν για τη Σμύρνη, για την πόλη, για το Αϊβαλί. Και χορεύαν τα παιδιά ξυπόλυτα με κοιλιές άδειες. Και ερχόταν εκεί πέρα ο χωροφύλακας, ο ταγματασφαλίτης τότε, ο υπόδουλος των ξένων δυνάμεων, και τους έλεγε παράνομα κάνετε αυτό, παράνομα κάνετε εκείνο, και ελάτε μαζί και δουλέψτε εδώ. Και τους εκμεταλλευόντουσαν τους ανθρώπους. Και ρωτούσαν οι άνθρωποι, παράνομη ζωή μας. Πού να πάμε, ρε, να πνιγούμε στη θάλασσα. Και ήρθε μετά το 26 και έπεσε χολέρα. Και πέθαιναν. Με τα καρότσια τους παίρνανε. Χωρίς παπά τους θάβανε. Οι γυναίκες τότε κρατούσαν τα σπίτια όρθια. Και σήμερα οι γυναίκες τα καταστρέφουν τα σπίτια τους. Δεν υπήρχαν καν τείχοι, ρε. Με τα χέρια τα κάνανε όλα. Με τα χέρια ζυμώνανε, με τα χέρια μαζεύανε, με τα χέρια όλα. Ούτε καν περιμένανε να έρθει ο ντελιβεράς. Ποιος ντελιβεράς? Πλέον οι γυναίκες δεν μαγειρεύουνε πρώτα απ' όλα. Το θεωρούνε υποτιμητικό να μαγειρέψουνε, ρε φίλε. Δεν ξέρουνε καν την ιστορία τους, δεν ξέρουνε καν από πού προέρχονται, τι ζήσαν οι πρόγονοί τους, πώς φτάσαν σε αυτό το σημείο να είναι εδώ πέρα.

Λέει ότι είναι φασίστες οι Έλληνες, κάτι τέτοιες τρέλες. Αλλά φίλος της βούλτευση, ξαναλέω, πόσους ψήφους παίρνουν από την πακιστανική κοινότητα και πόσους ψήφους παίρνουν και από την τσιγκάνικη κοινότητα. Γιατί είδαμε το ότι συλλαμβάνουν τσιγκάνους ή Ρωμά ή Γύφτους, δεν ξέρω πώς να τους πω. Και αντί για να παραμείνουν στη φυλακή, κάποιοι τους αφήνουν ελεύθερους. Για ποιο λόγο τους αφήνουν ελεύθερους? Γιατί είχα διαβάσει και μια δήλωση που έλεγε ότι παίρνουν 200.000 ψήφους από την τσιγκάνικη κοινότητα η Νέα Δημοκρατία. Και είχα διαβάσει ότι είχαν δώσει και κάτι λεφτά για να παίρνουν ψήφους από την τσιγκάνικη κοινότητα. Άρα υπάρχει εξαγορά ψήφων. Μήπως τους αφήνουν ελεύθερους γιατί φοβούνται ότι αν πάνε να δηλώσουν στο δικαστήριο ότι είχαν πάρει λεφτά για να πάνε συγκεκριμένοι άνθρωποι να ψηφίσουν, μπορεί το εκλογοδικείο να ρίξει την κυβέρνηση? Όχι ότι δεν μπορεί και τώρα το εκλογοδικείο να τη ρίξει. Λέω εγώ όμως τώρα, θα πάρει μια άλλη διάσταση. Οπότε άσε, μην ασχολούμαστε πολύ πολύ, ελεύθεροι. Πηγαίνετε σπίτι σας. Πηγαίνετε σπίτι σας. Δεν χρειάζεται να μπλέκει η κυβέρνηση σε τέτοια. Αύριο, τρίωρο χωρίς καλεσμένους πάλι. Πάλι! Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Θα κλείσω με το τραγούδι του Πιθικότσι, η Δραπετσόνα. Το έχουμε ξανακούσει, αλλά σήμερα θα το ξαναβάλω. Γιατί μιλήσαμε για την Δραπετσόνα. Και για το πώς ήταν η κατάσταση τότε εκεί. Τα λέμε αύριο. Δεν σταματάμε με τίποτα. Με τίποτα. Να κάνουνε δοκιμές από τώρα. Να πάτε να πάρετε βραχιολάκια. Να πάτε να πάρετε χειροπέδες, πλαστικές, σιδερένιες, ό,τι θέλετε, και να τις φοράτε, να βλέπετε πως είναι η αίσθηση. Μέσα σε τέσσερις τοίχους θα είστε. Και θα σιρίζετε και θα φωνάζετε. Και δεν θα σας βοηθάει κανένας για να δείτε τι ζει ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε, πάμε, δώσ' τον Πιθικότσι. Καλό μεσημέρι, ψηλά το κεφάλι. Μην ξεχνάτε ποιοι είστε και από πού προήλθατε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σε επιδημία εξελίσσονται τα τροχαία ατυχήματα με ανηλίκους που χρησιμοποιούν πατίνια. Δυστυχώς, ο 11χρονος Κωνσταντίνος από την Ηλία, που έχασε πριν λίγες μέρες τη ζωή του σε δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, δεν ήταν το τελευταίο θύμα της νέας μόδας. Δύο ακόμα παρόμοια σοβαρά ατυχήματα με ανήλικους σημειώθηκαν ανήμερα της Πρωτομαγιάς και το Σάββατο. Σε πλατεία της Κυπαρισίας, ένας ανήλικος με πατίνι έπεσε πάνω σε έναν 11χρονο και τον χτύπησε στο πόδι με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου και πρόκειται να χειρουργηθεί σήμερα. Ανάλογο περιστατικό συνέβη την Παρασκευή ανήμερα της Πρωτομαγιάς στο Ρίο, όπου ακόμα ένα παιδί τραυματίστηκε από ατύχημα με πατίνι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο, όπου και θα χειρουργηθεί σήμερα. Δυστυχώς, η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε πλατείες, πεζόδρομους, αλλά κυρίως σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, γίνεται από τους ανήλικους χωρίς κανόνες και χωρίς μέτρα ασφαλείας και οδηγική αγωγή. Κοινοτική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στους δανειολήπτες μετατράπηκε σε πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη για τα πανωτό και στα καταναλωτικά δάνεια. Επί της ουσίας, η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας εκκρεμεί από τον Οκτώβριο του 2023 και επαπειλείται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως, πρόκειται επί της ουσίας για κυβερνητικό δώρο διαρκείας 3 ετών στις τράπεζες για την άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Νέο τέλμα στις συνομιλίες για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η νέα Ιρανική πρόταση είναι απαράδεκτη. Τη μελέτησα, έχω μελετήσει τα πάντα. Δεν μπορώ να την αποδεχτώ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διεμήνησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν απάντηση στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, αλλά ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτό από εκείνον προσωπικά. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μεταβαίνει στη Ρώμη και το Βατικανό για συναντήσεις 7 και 8 Μαΐου με την Τζόρτζια Μελώνη και τον Πάπα Λέοντα αλλά και αξιωματούχους της Αγίας Έδρας. Στόχος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βατικανού μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά του Πάπα. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύτηκαν επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια με στόχο την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Ήδη οι δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό στήριγμα της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις πυρκαγιές. Πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο έζησε όλη η χώρα από το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Η απρόσμενη βαρύ χειμωνιά ευνηδίασε τους πάντες, φέροντας χιόνο πτώσεις και αρκετό κρύο. Πραγματικά εντυπωσιακή η εικόνα του χιονισμένου Χελμού, αλλά και του χιονοδρομικού κέντρου στα Καλάβρητα, με πυκνές και συνεχείς χιονοπτώσεις να μετατρέπουν την Άνοιξη και την Πρωτομαγιά σε πρωτοχρονιά. Η περιοχή πλημμύρισε από επισκέπτες που απόλαυσαν το ασύνηθιστο θέαμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες πάντως, τέτοια εποχή είχαν να εμφανιστούν εδώ και 40 χρόνια.
2: Καιρός.
3: Καθαρός καιρός και ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 3 με 4 βοφόρ.
2: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
8: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Επίκεντρο Plus.
9: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
10: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
11: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Joy Records, Flash Live, το Φρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σε επιδημία εξελίσσονται τα τροχαία ατυχήματα με ανηλίκους που χρησιμοποιούν πατίνια. Δυστυχώς, ο 11χρονος Κωνσταντίνος από την Ηλία, που έχασε πριν λίγες μέρες τη ζωή του σε δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, δεν ήταν το τελευταίο θύμα της νέας μόδας. Δύο ακόμα παρόμοια σοβαρά ατυχήματα με ανήλικους σημειώθηκαν ανήμερα της Πρωτομαγιάς και το Σάββατο. Σε πλατεία της Κυπαρισίας, ένας ανήλικος με πατίνι έπεσε πάνω σε έναν 11χρονο και τον χτύπησε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου και πρόκειται να χειρουργηθεί σήμερα. Ανάλογο περιστατικό συνέβη την Παρασκευή ανήμερα της Πρωτομαγιάς στο Ρίο, όπου ακόμα ένα παιδί τραυματίστηκε από ατύχημα με πατίνι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο, όπου και θα χειρουργηθεί σήμερα. Δυστυχώς, η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε πλατείες, πεζόδρομους, αλλά κυρίως σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, γίνεται από τους ανήλικους χωρίς κανόνες και χωρίς μέτρα ασφαλείας και οδηγική αγωγή. Κοινοτική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στους δανειολήπτες μετατράπηκε σε πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη για τα πανωτό και στα καταναλωτικά δάνεια. Επί της ουσίας, η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας εκκρεμεί από τον Οκτώβριο του 2023 και επαπειλείται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως, πρόκειται επί της ουσίας για κυβερνητικό δώρο διαρκείας 3 ετών στις τράπεζες για την άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Νέο τέλμα στις συνομιλίες για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η νέα Ιρανική πρόταση είναι απαράδεκτη. Τη μελέτησα, έχω μελετήσει τα πάντα. Δεν μπορώ να την αποδεχτώ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διεμήνησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν απάντηση στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, αλλά ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτό από εκείνον προσωπικά. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μεταβαίνει στη Ρώμη και το Βατικανό για συναντήσεις 7 και 8 Μαΐου με την Τζόρτζια Μελόνι και τον Πάπα Λέοντα, αλλά και αξιωματούχους της Αγίας Έδρας. Στόχος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βατικανού μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά του Πάπα. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύτηκαν επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια, με στόχο την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Ήδη οι δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό στήριγμα της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις πυρκαγιές. Πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο έζησε όλη η χώρα από το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Η απρόσμενη βαρύ χειμωνιά ευνηδίασε τους πάντες, φέροντας χιόνο πτώσεις και αρκετό κρύο. Πραγματικά εντυπωσιακή η εικόνα του χιονισμένου Χελμού, αλλά και του χιονοδρομικού κέντρου στα Καλάβρητα, με πυκνές και συνεχείς χιονοπτώσεις να μετατρέπουν την Άνοιξη και την Πρωτομαγιά σε πρωτοχρονιά. Η περιοχή πλημμύρισε από επισκέπτες που απόλαυσαν το ασύνηθιστο θέαμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες πάντως τέτοια εποχή είχαν να εμφανιστούν εδώ και 40 χρόνια.
1: Καιρός.
2: Καθαρός καιρός και ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 3 με 4 βοφόρ.
1: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.

0: δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
5: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente, voglio che

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Βούβης.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
14: Το Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρη Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
15: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
16: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
17: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, μουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
18: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
19: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι
1: 6. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις. Σε επιδημία εξελίσσονται τα τροχαία ατυχήματα με ανηλίκους που χρησιμοποιούν πατίνια. Δυστυχώς, ο 11χρονος Κωνσταντίνος από την Ηλία, που έχασε πριν λίγες μέρες τη ζωή του σε δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, δεν ήταν το τελευταίο θύμα της νέας μόδας. Δύο ακόμα παρόμοια σοβαρά ατυχήματα με ανήλικους σημειώθηκαν ανήμερα της Πρωτομαγιάς και το Σάββατο. Σε πλατεία της Κυπαρισίας, ένας ανήλικος με πατίνι έπεσε πάνω σε έναν 11χρονο και τον χτύπησε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου και πρόκειται να χειρουργηθεί σήμερα. Ανάλογο περιστατικό συνέβη την Παρασκευή ανήμερα της Πρωτομαγιάς στο Ρίο, όπου ακόμα ένα παιδί τραυματίστηκε από ατύχημα με πατίνι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο, όπου και θα χειρουργηθεί σήμερα. Δυστυχώς, η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε πλατείες, πεζόδρομους, αλλά κυρίως σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, γίνεται από τους ανήλικους χωρίς κανόνες και χωρίς μέτρα ασφαλείας και οδηγική αγωγή. Κοινοτική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στους δανειολήπτες μετατράπηκε σε πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη για τα πανωτόκεστα καταναλωτικά δάνεια. Επί της ουσίας, η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας εκκρεμεί από τον Οκτώβριο του 2023 και επαπειλείται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως, πρόκειται επί της ουσίας για κυβερνητικό δώρο διαρκείας 3 ετών στις τράπεζες για την άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Νέο τέλμα στις συνομιλίες για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η νέα Ιρανική πρόταση είναι απαράδεκτη. Τη μελέτησα, έχω μελετήσει τα πάντα. Δεν μπορώ να την αποδεχτώ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διεμήνησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν απάντηση στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, αλλά ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτό από εκείνον προσωπικά. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μεταβαίνει στη Ρώμη και το Βατικανό για συναντήσεις 7 και 8 Μαΐου με την Τζόρτζια Μελόνι και τον Πάπα Λέοντα, αλλά και αξιωματούχους της Αγίας Έδρας. Στόχος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βατικανού μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά του Πάπα. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύτηκαν επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια, με στόχο την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Ήδη οι δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό στήριγμα της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις πυρκαγιές. Πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο έζησε όλη η χώρα από το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Η απρόσμενη βαρύ χειμωνιά ευνηδίασε τους πάντες, φέροντας χιόνο πτώσεις και αρκετό κρύο. Πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα του χιονισμένου Χελμού, αλλά και του χιονοδρομικού κέντρου στα Καλάβρητα, με πυκνές και συνεχείς χιονοπτώσεις να μετατρέπουν την άνοιξη και την Πρωτομαγιά σε πρωτοχρονιά. Η περιοχή πλημμύρισε από επισκέπτες που απόλαυσαν το ασυνήθιστο θέαμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες πάντως τέτοια εποχή είχαν να εμφανιστούν εδώ και 40 χρόνια. Καιρός.
1: Καθαρός καιρός και ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 3 με 4 βοφόρ.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντεσλέων.gr.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
13: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Εσύ θα έσωζε τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Επίκεντρο.
5: Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φράνιο, Γόνια του Βιβλίου.
6: Ίσως για λόγους ταξικούς, όχι.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
8: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Σε επιδημία εξελίσσονται τα τροχαία ατυχήματα με ανηλίκους που χρησιμοποιούν πατίνια. Δυστυχώς, ο 11χρονος Κωνσταντίνος από την Ηλία, που έχασε πριν λίγες μέρες τη ζωή του σε δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, δεν ήταν το τελευταίο θύμα της νέας μόδας. Δύο ακόμα παρόμοια σοβαρά ατυχήματα με ανήλικους σημειώθηκαν ανήμερα της Πρωτομαγιάς και το Σάββατο. Σε πλατεία της Κυπαρισίας, ένας ανήλικος με πατίνι έπεσε πάνω σε έναν 11χρονο και τον χτύπησε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου και πρόκειται να χειρουργηθεί σήμερα. Ανάλογο περιστατικό συνέβη την Παρασκευή ανήμερα της Πρωτομαγιάς στο Ρίο, όπου ακόμα ένα παιδί τραυματίστηκε από ατύχημα με πατίνι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο, όπου και θα χειρουργηθεί σήμερα. Δυστυχώς, η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε πλατείες, πεζόδρομους, αλλά κυρίως σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, γίνεται από τους ανήλικους χωρίς κανόνες και χωρίς μέτρα ασφαλείας και οδηγική αγωγή. Κοινοτική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στους δανειολήπτες μετατράπηκε σε πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη για τα πανωτόκεστα καταναλωτικά δάνεια. Επί της ουσίας, η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας εκκρεμεί από τον Οκτώβριο του 2023 και επαπειλείται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως, πρόκειται επί της ουσίας για κυβερνητικό δώρο διαρκείας 3 ετών στις τράπεζες για την άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Νέο τέλμα στις συνομιλίες για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η νέα Ιρανική πρόταση είναι απαράδεκτη. Τη μελέτησα, έχω μελετήσει τα πάντα. Δεν μπορώ να την αποδεχτώ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διεμήνησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν απάντηση στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, αλλά ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτό από εκείνον προσωπικά. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μεταβαίνει στη Ρώμη και το Βατικανό για συναντήσεις 7 και 8 Μαΐου με την Τζόρτζια Μελόνι και τον Πάπα Λέοντα, αλλά και αξιωματούχους της Αγίας Έδρας. Στόχος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βατικανού μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά του Πάπα. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύτηκαν επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια, με στόχο την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Ήδη οι δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό στήριγμα της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις πυρκαγιές. Πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο έζησε όλη η χώρα από το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Η απρόσμενη βαρύ χειμωνιά ευνηδίασε τους πάντες, φέροντας χιόνο πτώσεις και αρκετό κρύο. Πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα του χιονισμένου Χελμού, αλλά και του χιονοδρομικού κέντρου στα Καλάβρητα, με πυκνές και συνεχείς χιονοπτώσεις να μετατρέπουν την άνοιξη και την Πρωτομαγιά σε πρωτοχρονιά. Η περιοχή πλημμύρισε από επισκέπτες που απόλαυσαν το ασύνηθιστο θέαμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες πάντως τέτοια εποχή είχαν να εμφανιστούν εδώ και 40 χρόνια.
1: Καιρός.
2: Καθαρός καιρός και ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 3 με 4 βοφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα. ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο. Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
7: Ο Μάρκος

0: ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
1: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
1: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
1: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
1: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
2: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
3: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
3: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
4: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
3: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
5: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο. Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
0: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Βρεις.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
7: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Joy Records, Flash Live, το Θρανίο, γωνιά του βιβλίου.
8: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
9: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
10: Διχάζεις στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
11: Radio Gamma 94FM.
12: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τούμας, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Σε επιδημία εξελίσσονται τα τροχαία ατυχήματα με ανηλίκους που χρησιμοποιούν πατίνια. Δυστυχώς, ο 11χρονος Κωνσταντίνος από την Ηλία, που έχασε πριν λίγες μέρες τη ζωή του σε δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, δεν ήταν το τελευταίο θύμα της νέας μόδας. Δύο ακόμα παρόμοια σοβαρά ατυχήματα με ανήλικους σημειώθηκαν ανήμερα της Πρωτομαγιάς και το Σάββατο. Σε πλατεία της Κυπαρισίας, ένας ανήλικος με πατίνι έπεσε πάνω σε έναν 11χρονο και τον χτύπησε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου και πρόκειται να χειρουργηθεί σήμερα. Ανάλογο περιστατικό συνέβη την Παρασκευή ανήμερα της Πρωτομαγιάς στο Ρίο, όπου ακόμα ένα παιδί τραυματίστηκε από ατύχημα με πατίνι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο, όπου και θα χειρουργηθεί σήμερα. Δυστυχώς, η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε πλατείες, πεζόδρομους, αλλά κυρίως σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, γίνεται από τους ανήλικους χωρίς κανόνες και χωρίς μέτρα ασφαλείας και οδηγική αγωγή. Κοινοτική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στους δανειολήπτες μετατράπηκε σε πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη για τα πανωτόκεστα καταναλωτικά δάνεια. Επί της ουσίας, η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας εκκρεμεί από τον Οκτώβριο του 2023 και επαπειλείται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως, πρόκειται επί της ουσίας για κυβερνητικό δώρο διαρκείας 3 ετών στις τράπεζες για την άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Νέο τέλμα στις συνομιλίες για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η νέα Ιρανική πρόταση είναι απαράδεκτη. Τη μελέτησα, έχω μελετήσει τα πάντα. Δεν μπορώ να την αποδεχτώ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν απάντηση στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, αλλά ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτό από εκείνον προσωπικά. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μεταβαίνει στη Ρώμη και το Βατικανό για συναντήσεις 7 και 8 Μαΐου με την Τζόρτζια Μελόνι και τον Πάπα Λέοντα, αλλά και αξιωματούχους της Αγίας Έδρας. Στόχος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βατικανού μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά του Πάπα. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύτηκαν επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια, με στόχο την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Ήδη οι δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό στήριγμα της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις πυρκαγιές. Πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο έζησε όλη η χώρα από το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Η απρόσμενη βαρύ χειμωνιά ευνηδίασε τους πάντες, φέροντας χιόνο πτώσεις και αρκετό κρύο. Πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα του χιονισμένου Χελμού, αλλά και του χιονοδρομικού κέντρου στα Καλάβρητα, με πυκνές και συνεχείς χιονοπτώσεις να μετατρέπουν την άνοιξη και την Πρωτομαγιά σε πρωτοχρονιά. Η περιοχή πλημμύρισε από επισκέπτες που απόλαυσαν το ασυνήθιστο θέαμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες πάντως τέτοια εποχή είχαν να εμφανιστούν εδώ και 40 χρόνια. Καιρός.
2: Καθαρός καιρός και ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 3 με 4 βοφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντες Λέων, τελεία διά.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
10: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.
14: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και την

0: μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φράνιο, Γόνια του Βιβλίου. Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
7: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
8: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου, στις 9 και 4 το

0: Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
1: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεον. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Το Πατράς Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Joy Records, Flash Live, Το Θρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
3: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
4: Radio Gamma 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
2: Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 10.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γωνιά του Βιβλίου.
5: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καθετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο Κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94FM.
7: Αχαΐα.
8: Ηλία.
7: Ετωλοακαρνανία.
8: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Δευτέρα 4 Μαΐου 2026. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94FM και ακούτε την εκπομπή λίγο πριν τα μεσάνυχτα που αμέσως τώρα ξεκινά. Όπως πάντα, στη ρύθμιση του ήχου ο Βίρον Καμπέρος, στο μικρόφωνο ο Παντελής Μαυρίδης. Επίσης, όπως πάντα, μαζί μας στο κατάστημα γυναικείων ρούχων ADG Style, Κωνσταντινούπολιο 47, το γνωρίζετε πλέον. Είναι το κατάστημα εκείνο στο οποίο μια γυναίκα μπορεί να βρει πολλές επιλογές για ντύσιμο σε κάθε περίσταση, με πολύ προσιτές τιμές, να κάνει οποιαδήποτε παραγγελία προϊόντος επιθυμεί και βέβαια να τύχει μιας επιπλέον έκπτωσης 25% απλά και μόνο αν αναφέρει ότι είναι ακροάτρια της εκπομπής λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Και αυτή τη Δευτέρα, πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, είμαστε μαζί σας για να σας κρατήσουμε και να μας κρατήσετε συντροφιά για μία περίπου ώρα. Όπως γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή τα τελευταία 4 χρόνια, τόσο ο σταθμός στο Ράδιο Γάμα όσο και η συγκεκριμένη εκπομπή λίγο πριν τα μεσάνυχτα φιλοξενεί, παρουσιάζει και προβάλλει όσο πιο συχνά γίνεται καλλιτέχνες της πόλης μας, της Πάτρας, στιχουργούς, συνθέτες, δημιουργούς, τραγουδοποιούς, τραγουδιστές, τραγουδίστριες, πρόσωπα δηλαδή τα οποία έχουν επιδείξει μια σημαντική καλλιτεχνική πορεία τα προηγούμενα χρόνια και συμμετέχουν ενεργά και με πρωταγωνιστικό ρόλο στα μουσικά δρόμενα της πόλης. Ένα τέτοιο πρόσωπο με πάρα πολύ μεγάλη χαρά φιλοξενούμε και σήμερα. Μιλάω για την πατρινή τραγουδίστρια Μαρία Φάκου. Μαρία, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή τη σημερινή.
1: Καλησπέρα και από μένα, Παντελή. Καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Γνωρίζω και γνωρίζουν όλοι όσοι παρακολουθούν τα μουσικά πράγματα στην πόλη ότι έχεις ξεκινήσει μετά το Λύκειο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Την καριέρα τη δική σου. Μίλησε μας λίγο για το ξεκίνημα το δικό σου.
1: Εγώ θα πάω λίγο από τα παιδικά μου χρόνια για να αναφέρω ότι πάντα το όνειρο της ζωής μου ήταν να κάνω αυτό που κάνω τώρα, να τραγουδάω δηλαδή. Αγαπούσα πάρα πολύ τη μουσική, είχα πολλά μουσικά ακούσματα στην οικογένεια. Καθότι οι γονείς μου άκουγαν πάρα πολύ παραδοσιακή βυζαντινή μουσική, μετά εγώ έκανα τις επιλογές μου βεβαίως, άκουσα πολλά είδη μουσικής, μου άρεσε πάρα πολύ η ελληνική, ξεκινάω με ρεμπέτικο και λαϊκό της εποχής, ας το πούμε έτσι, τα τέλη του 1983 με αρχές 84, με το που τελειώνω το σχολείο. Με μεγάλη χαρά το έκανα, από εκεί και πέρα ξεκινάνε όλα. Και έχω κάνει μια πορεία μέχρι τώρα, δεν ξέρω, θες να αναφερθώ συγκεκριμένα.
0: Είχες από την αρχή αποφασίσει ότι θα ασχοληθείς.
1: Μόνο με αυτό, δεν υπήρχε τίποτα άλλο για μένα στη ζωή. Ναι, τόσο ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω από εκεί, από το τότε Κοσμικό Κέντρο Χαρά, έτσι λεγόταν. Τότε, τότε τα μαγαζιά τα περισσότερα λεγόντουσαν Κοσμικά Κέντρα.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι,
1: γιατί
0: σωστά.
1: Ο κόσμος έτρωγε, έπινε και διασκέδαζε και ακούγε τη μουσική της αρισκίας του. Τέλος πάντων, ξεκινάμε από εκεί πάρα πολύ ωραία με μια κομπανία τότε. Ήταν η Μποέμικη Κομπανία. Ήμασταν νέα παιδιά. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία δυναμικά και με πολύ χαρά. Κάναμε ωραία πράγματα στην Πάτρα, υπήρχε πολλή διάθεση και πήγαμε πάρα πολύ καλά, δουλέψαμε για αρκετά χρόνια μαζί. Κατόπιν συνέχισα στο Ντέφι μετά, ήταν τα τωρινά αστέρια, εκεί στεγόταν και εκεί στεγάζεται. Κάθομαι 2-3 χρόνια εκεί και μετά με την παρότριση του Λάβρου του Καρελά, ο οποίος με πήρε με το ζόρι, σε εισαγωγικά, εννοείται με εισαγωγικά, και με πάει στο Χάραμα και εκεί ξεκινάω μια διαφορετική πορεία πάρα πολύ ωραία.
0: Με τα παιδιά από την Πάτρα.
1: Ναι, κάθομαι 8 χρόνια. Στην αρχή ήμουνα με τους Ιξάκ νομίζω, μετά παιδιά από την Πάτρα, συνεργασίες πολλές στο Χάραμα, με Νότης Φακιανάκη, Μάκη Χριστοδουλόπουλο, Ελένη Βιτάλη.
0: Με πολλούς και
1: με πολύ Καδριώτη, τι να πρωτοθυμηθώ τώρα, Τάκη Ζαχαράτο. Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Ήταν η πορεία πάρα πολύ καλή και σημαντική.
0: Και συνεχίζεται.
1: Και συνεχίζω, ναι, τόσο οι συνθήκες της ζωής μου το επιτρέπουν και να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά, θα συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε.
0: Πολύ ωραία. Για πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που έχετε επιλέξει για απόψε.
1: Το πρώτο τραγούδι που έχουμε επιλέξει είναι το «Πας χωρίς αγάπη», είναι της Λουκίσας, το έχει πει πρώτη εκτέλεση Λουκίσα, το έχει τραγουδήσει το 1968, είναι συνθέτης ο Γιώργος Ζαμπέτας και στίχη είναι του Κώστρα Πετρεντέρη. Πάμε, παιδιά.

0: Έχοντας, Μαρία, ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη δική σου πορεία, τη δική σου καριέρα στον χώρο της Πάτρας, βλέπεις να υπάρχει διαφορά σε σχέση με τα τωρινά χρόνια, τα χρόνια που ξεκίνησες? Διαφορά αναφέρομαι στο κοινό, στα μουσικά γούστα, γενικώς σε όλες τις συνθήκες που επικρατούσαν τώρα, μπορείς να τις συγκρίνεις με τις τωρινές συνθήκες?
1: Νομίζω ότι δεν συγκρίνονται αυτά τα δύο. Τη δεκαετία του 80 και του 90, όπου άντησε πάρα πολύ το ελληνικό τραγούδι, ελληνική μουσική, στίχος και μουσική, και να μην πάω και πιο παλιά, ήταν μια εποχή στην οποία όλοι παίζαμε και ακούγαμε αυτά που θέλαμε. Και σαν κοινό σας μπορώ να μιλήσω τώρα, και σαν τραγουδίστρια μουσικός. Υπήρχε άλλη διάθεση από τον κόσμο. Υπήρχαν άλλα γούστα. Ήταν πολύ ωραία η διασκέδαση. Δεν έχει καμία σχέση το τώρα με το πριν, λοιπόν. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ εμπορικά, θα έλεγα. Έχουν αλλάξει πολύ τα δρόμενα. Δυστυχώς, εγώ δεν μιλάω. Δεν είμαι απογοητευμένη. Έχω αισιοδοξία μέσα μου ότι μπορούν να γίνουν καλύτερα, αν θέλουμε. Αλλά είναι πολύ εμπορικά. Πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει άλλα πράγματα.
0: Εδώ είναι ένα ερώτημα όμως που υπάρχει. Ο κόσμος πραγματικά θέλει άλλα πράγματα ή θέλει αυτά, γιατί έτσι έχει διαπαιδαγωγηθεί με αυτά τα ακούσματα από τις δισκογραφικές εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια? Μήπως στην πραγματικότητα οι δισκογραφικές εταιρείες με την πολιτική τους έχουν δημιουργήσει τέτοια ακούσματα ώστε ο κόσμος να θεωρεί ότι θέλει αυτά τα οποία ακούει συνήθως?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος τελικά τώρα ακούει ότι του δίνουν οι εταιρείες και όπου υπάρχει ρεύμα. Για μένα η μουσική και ο στίχος που υπάρχει τώρα ως επιτοπλίστων δεν είναι ποιοτικός. Δηλαδή δεν μπορώ να συγκρίνω την παλιά εποχή του Καζαντζίδη, της Μαρινέλλας, που υπήρχαν τραγούδια της Ξενιτιάς, όπου ο Έλληνας ήταν στο εξωτερικό και αυτό ήταν ο συνδετικός κρίκος με την πατρίδα, το να ακούει τραγούδια της πατρίδας του, ας πούμε. Και θα έλεγα, θα πω ότι ήταν και όχι μόνο συνδετικός κρίκος, ήταν και ένα καταφύγιο, μπορώ να πω. Άρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γιατί έχουν
0: αλλάξει.
1: Και οι συνθήκες είναι και άλλες εποχές. Τώρα, ας πούμε, μπορεί ο κόσμος να, όντως να υπάρχει κόσμος πολύ στην Ξενιτιά, να φεύγουν όλοι οι Έλληνες, να μεταναστεύουν. Όμως με ένα τηλέφωνο μπορείς να δεις τη μαμά σου, το παιδί σου καθημερινά 10 φορές. Ναι. Όμως δεν υπάρχει αυτός ο πόθος που υπήρχε.
0: Με μια βιντεοκλήση,
1: βεβαίως,
0: για παράδειγμα.
1: Βεβαίως. Ναι, αυτό. Η τεχνολογία μας έχει φέρει πιο κοντά. Και δεν υπάρχει, νομίζω, και αυτό. Αλλά δεν βγαίνουν και τώρα τραγούδια της Ξενιτιάς. Δεν έχει ανάγκη ο Έλληνας να ακούσει τέτοια πράγματα.
0: Αυτό είναι το επόμενο που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Μαρία. Θεωρείς ότι υπάρχουν σήμερα δημιουργοί αντίστοιχοι με τους δημιουργούς του παρελθόντος, στιχουργοί, συνθέτες, τραγουδιστές, τραγουδίστριες? Και αν υπάρχουν, γιατί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό δεν φαίνονται? Δεν τους εμφανίζουν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να μην τους εμφανίσουν?
1: Εγώ δεν θα μιλήσω για τους δημιουργούς, γιατί ο καθένας μπορεί να γράψει πολύ ωραία πράγματα και να μην το γνωρίζουμε. Εγώ θα πω ότι δεν τους ενδιαφέρει, δεν είναι εμπορικό. Δεν είναι εμπορικό να γράψει ένα τραγούδι τώρα της εποχής εκείνης, επομένως δεν θα πιάσει. Άρα έχουμε αρκεστεί στο φτηνό στίχο, στη μουσική η οποία επαναλαμβάνεται και είναι πολλές φορές κλεμμένη κιόλας. Ο ένας κλέβει τον άλλον. Δεν θέλω να μιλήσω προσωπικά και τέτοια, okay, αλλά εντάξει. Δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Δεν υπάρχει αυτή η ποιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν όμως ταλέντα, έτσι. Και πολύ ωραίες φωνές. Εγώ ακούω και από τα.
0: Μπορούν να αναδειχθούν αυτά τα ταλέντα όμως?
1: Τώρα τα ταλέντα αυτά δεν αναδεικνύονται κυρίως από εταιρείες.
0: Γιατί
1: οι εταιρείες τώρα πια δεν κάνουν συμβόλαια. Διότι υπάρχουν όλα αυτά τα μέσα που ακούμε, και ειδικά το Spotify. Το οποίο έχει, από εκεί εξελίσσονται οι καλλιτέχνες. Και από εκεί πληρώνονται κιόλας, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Ακούγα πριν από κάποιο χρονικό διάστημα σε μια συνέντευξη παλιότερη που είχε δώσει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, που έλεγε ότι πλέον δεν είναι εύκολο να συνεργαστεί ένας δημιουργός με μια δισκογραφική εταιρεία, γιατί έλεγε παλιότερα παρουσιάζαμε μια ολοκληρωμένη δουλειά. Ένα συγκεκριμένο άλμπουμ με μια συγκεκριμένη θεματολογία, με όλα τα τραγούδια, 8, 10, 12, 14 όσα τραγούδια υπήρχαν στο άλμπουμ που σχετίζονταν με τη συγκεκριμένη θεματολογία. Τώρα από τις δισκογραφικές εταιρείες υπάρχει παραγγελία. Γράψε μου ένα τραγούδι που να έχει αυτό. Γράψε μου δεύτερο τραγούδι που να έχει εκείνο. Και λέει ο Παπαδόπουλος, και όπως ξέρεις με το γνωστό του ύφος, έτσι επειδή είναι και λίγο αθυμόστομος, δεν γίνεται, λέει, η συνεργασία υπ' αυτούς τους όρους. Δηλαδή δεν γίνεται να δίνω εγώ, λέει, που είμαι στιγουργός, να δίνω το έργο μου κατά παραγγελία. Θα πρέπει να έχω μια συγκεκριμένη έμπνευση, μια συγκεκριμένη θεματολογία για να δώσω μια ολοκληρωμένη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Άρα σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι είναι και θέμα των δισκογραφικών εταιριών.
1: Εδώ έγινε και η εμπορικότητα του τραγουδιού. Εντάξει. Ναι. Όλο αυτό το είπες, όλο αυτό λέγεται εμπορικό τραγούδι. Αν είναι κατά παραγγελία όλα αυτά. Επομένως, ο κάθε στιχουργός, ο κάθε συνθέτης είναι αναγκασμένος να καταπιέσει, ας το πω έτσι, τον εαυτό του.
0: Και πολλές φορές για βιοποριστικούς λόγους να αναγκαστεί να ρίξει νερό στο κρασί του και να αναγκαστεί να κάνει αυτό το οποίο του λένε.
1: Εννοείται. Σε αντίθεση που παλιά γράφαν τραγούδια και μπορεί να μην πληρωνόντουσαν. Υπήρχε το αντίθεση.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν μεγάλοι, ας πούμε, και τρανοί οι οποίοι έχουν γράψει τεράστια πράγματα και οι οποίοι πληρωνόντουσαν αμυδρά, ας πούμε, μέχρι τίποτα. Το έκαναν για την τέχνη, δεν τους ενδιαφέρε.
0: Ωραία. Ναι. Να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Βεβαίως. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που το έχει πει δίκη μου σχολείο το 1965. Είναι το «Δεν ξέρω πώς σου αγαπώ», Απόστολος Καλδάρας και στίχη Χρήστος Αργυρόπουλος.
0: Πολύ ωραία. Πάμε.

0: Ακούμε, Μαρία, πολλές φορές κάποιους που ασχολούνται με το τραγούδι και αυτό αποκαλούνται ειδικοί, δεν ξέρω κατά πόσο είναι στην πραγματικότητα, πάντως ενασχόληση έχουν στον γεγονός με το τραγούδι, να κάνουν διάκριση ανάμεσα στο λεγόμενο έντεχνο και στο λεγόμενο λαϊκό τραγούδι. Θεωρείς ότι είναι μια πραγματική διάκριση αυτή, ότι πραγματικά μπορούμε να χωρίσουμε τα τραγούδια σε κατηγορίες?
1: Για μένα η λέξη έντεχνο είναι λίγο περίεργη, συγγνώμη θα το πω όμως. Δεν υπάρχει για μένα έντεχνο και μη έντεχνο. Όλα τα τραγούδια είναι έντεχνα. Όλα έχουν τέχνη μέσα τους. Αρκεί να τα παρουσιάσεις σωστά. Εντάξει. Και ένα λαϊκό τραγούδι είναι έντεχνο όταν είναι σωστά φτιαγμένο. Δηλαδή θα πούμε άτεχνο αυτά που είπαμε τώρα, λαϊκά τραγούδια είναι. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τους βολεύει νομίζω κάποιους και χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Υπάρχει μια διάκριση. Εγώ δεν διαφωνώ γενικά με αυτό.
0: Διαφωνείς?
1: Είναι απευθέως.
0: Τι είναι εκείνο που θεωρείς ότι κάνει ένα τραγούδι να γίνει επιτυχία? Τι είναι εκείνο που το έκανε στο παρελθόν και τι είναι αυτό που το κάνει τώρα? Θεωρείς ότι είναι περισσότερο θέμα στίχου, θέμα σύνθεσης, θέμα ερμηνείας, η ψυχή δηλαδή που βγάζει ο ερμηνευτής ή η ερμηνεύτρια που τραγουδάει το τραγούδι? Για παράδειγμα, υπήρχε μια πολύ μεγάλη κόντρα στο παρελθόν ανάμεσα στον Άκη Πάνου και στον Λαμπρόπουλο, που ήταν ο επικεφαλής δισκογραφικής εταιρείας. Ο Λαμπρόπουλος έλεγε δηλαδή ότι το τραγούδι το κάνει ο τραγουδιστής και ο Άκης Πάνου πίστευε ότι το τραγούδι γίνεται, δημιουργείται και γίνεται επιτυχία ουσιαστικά όταν έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του στίχου και της σύνθεσης. Και μάλιστα είχε πει τότε ότι δώσ' μου έναν στο Λαμπρόπουλο, δώσ' μου ένα τραγουδιστή ο οποίος είναι στο κατώτατο σημείο της καριέρας του και θα δεις ότι εγώ με δύο τραγούδια θα τον κάνω να γίνει πάρα πολύ μεγάλο όνομα. Και είχαν βάλει και ένα στίχημα μάλιστα και το όνομα αυτό ήταν ο Στράτος Διονυσίου. Με κάποια τραγούδια που του έδωσε το 1969 ο Άκης Πάνου έγινε όντως μεγάλο όνομα και έτσι θεώρησε ο Άκης Πάνου ότι το τραγούδι γίνεται επιτυχία όχι από τον ερμηνευτή αλλά από τα στοιχεία τα οποία το συνθέτουν, από τη δομή του τραγουδιού, από τη σύνθεση του τραγουδιού, από τους στίχους του τραγουδιού. Εσύ θεωρείς ότι είναι έτσι? Θεωρείς ότι τη σφραγίδα στο τραγούδι τη δίνει ο ερμηνευτής, όπως πιστεύουν κάποιοι άλλοι?
1: Εγώ πιστεύω ότι συμβάλλουν όλα μαζί. Δηλαδή, ένας τραγουδιστής, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, αν πει ένα τραγούδι το οποίο είναι μέτριο, θα βγει μέτριο το αποτέλεσμα. Η δουλειά του τραγουδιστή, ξέρετε ποια είναι? Να εκτελεί και να εμψυχώνει αυτό που διαβάζει, το στίχο, αυτό που ερμηνεύει, τη μουσική. Εγώ πιστεύω ότι συμβάλλουν όλα στο να δημιουργηθεί μια πολύ καλή δουλειά και να βγει ένα τραγούδι υπέροχο. Όσον αφορά τα παλιά τραγούδια, πάλι θα ξαναφερθώ, μπορεί να γίνομαι λίγο ρομαντική, αλλά εγώ θα το πω. Ναι, βλέπουμε μεγάλες επιτυχίες γιατί παίζαν όλα ρόλο. Από μουσική, από στίχο, από τραγουδιστές. Η παλαιά, ο κάθε τραγουδιστής ήταν μια σχολή από μόνος του. Εμείς αυτούς έχουμε διαβάσει και έχουμε πορευτεί. Πιστεύω ότι στη σημερινή εποχή ένα παιδί δεν μπορεί να κατευθυνθεί από κάπου. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ τα παιδιά, τα νέα και μουσικούς και τραγουδιστές, να ακούνε παλιούς συνθέτες και τραγουδιστές, ώστε να μπορούν να ευρύνουν και τις γνώσεις τους και να τους διαβάζουν γενικά. Με λίγα λόγια, θέλουν να τους διαβάζουν. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν μια σχολή από μόνοι τους. Να μην αναφερθώ σε ονόματα, υπήρχαν πολλά. Ήταν υπέροχοι όλοι τους.
0: Αυτό το οποίο λέμε ψυχή που πρέπει να βγάζει ένα τραγούδι, ψυχή η οποία προκύπτει και από το στίχο και από τη μουσική αλλά και από την ερμηνεία του τραγουδιστή, θεωρείς ότι βγαίνει στα σημερινά τραγούδια? Θεωρείς δηλαδή ότι τα σημερινά τραγούδια μπορούν να εκπέψουν το ίδιο που εξέπεμπαν τα παλιότερα?
1: Εγώ, ναι, όχι, δεν νομίζω, δεν είναι έτσι, αλλά θα το πω αλλιώς. Η κάθε λέξη ένας ερμηνευτής τι πρέπει να κάνει, έτσι? Να τονίζει και να δίνει έμφαση στην κάθε λέξη, ώστε αυτό που λέει να το εννοεί και να βγαίνει, γιατί αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν είναι χαζός, μην υποτιμάμε την άποψη του κόσμου. Μπορεί να τους δίνουμε και να τρώνε ό,τι θέλουμε, αλλά υπάρχει πολλής κόσμος εκεί έξω που έχει άποψη σοβαρή. Άρα αυτό είναι ψυχή, να κάνεις κατάθεση, να καταθέτεις δηλαδή στην κάθε λέξη αυτό που έχεις μέσα σου και αυτό που διαβάζεις. Όλα αυτά είναι ένας κρίκος συνδετικός και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να το πω με άλλα λόγια, γιατί αυτό είναι κάτι που το αισθάνομαι και δεν υπάρχουν πάντα λέξεις για να εκφράσεις αυτό που θέλεις.
0: Και φαντάζομαι αναφέρεσαι σε όλων των ειδών τα τραγούδια.
1: Βεβαίως.
0: Σε όλων των ειδών τη μουσική.
1: Βεβαίως, δεν μιλάω μόνο
0: σε κάθε είδους μουσική. Δηλαδή, βεβαίως, μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ψυχή να βγάζει ένα λαϊκό τραγούδι, όπως έβγαζαν τα παλιότερα λαϊκά τραγούδια, αλλά ψυχή μπορεί να βγάζει και μια ροκ δημιουργία.
1: Εννοείται. εννοείται. Εγώ δεν μιλάω μόνο για το λαϊκό τραγούδι. Εγώ προσωπικά ακούω πολλά είδη μουσικής και παλιά και τώρα ακούω. Ναι, μιλάω για το κάθε είδος τραγουδιού. Είναι δυνατόν, βεβαίως.
0: Γιατί το ανέφερες, θεωρείς ότι για να είναι ολοκληρωμένος ένας τραγουδιστής θα πρέπει να ακούει πάρα πολλά είδη μουσικής?
1: Ό, δεν λέω για να είναι ολοκληρωμένος. Η ολοκλήρωση έρχεται μέσα από πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm. Ποια θεωρείς ότι
1: για να έχει εμπειρία όμως. Να έχει εμπειρία, να έχει άποψη. Mm-hmm. Όταν είπα ότι ο καθένας τραγουδιστής από τους παλιούς και μουσικός και συνθέτης, πώς να πω, ήταν μια σχολή από μόνοι τους, γι' αυτό πρέπει να τους διαβάζουμε. Πάμε σε μια σχολή στο πανεπιστήμιο, δεν διαβάζουμε συγκεκριμένα πράγματα. Mm. Κάπως έτσι είναι και αυτή. Αν μπορέσω να κάνω αυτή την παρομοίωση.
0: Ωραία. Για πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Τραγουδάκι, βεβαίως. Να το πούμε και το επόμενο. Το επόμενο τραγούδι μας είναι το Ξημερώνει. Λοιπόν, το Ξημερώνει, το έχει πει πρώτη εκτέλεση Χάρης Αλεξίου. Είναι δική της η στίχη και σύνθετης είναι ο Αντώνης Βαρδής, ο υπέροχος.
0: Πολύ ωραία, πάμε. Λοιπόν.

0: βραδιά.
1: 11:30, περίπου μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Είστε συντονισμένοι πάντα στο ράδιο Γάμα 94FM και ακούτε την εκπομπή λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο είναι ο Παντελής Μαυρίδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βίρον Καμπέρος, στην παρέα μας το κατάστημα γυναικείων ρούχων ADG Style, Κωνσταντινούπολης 47, και βέβαια μαζί μας η καλεσμένη σημερινή, η Μαρία Φάκου. Στο σημείο αυτό να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε όλους όσοι μας κρατούν, και θέλω να πιστεύω τους κρατούμε και εμείς, καλή συντροφιά με τη Μαρία Φάκου και τους υπέροχους μουσικούς μας, σε καθηγητές, καθηγήτριες, μαθητές, μαθήτριες του Φροντιστηρίου Επιλογή Γνώσης, στην Νίκη, στο Στάθη, στη Θεοδώρα, στη Λουίζα, στον Νίκο, στον Αποστόλη, στην Αντιγόνη, στη Σκεύη, στο Σαράντο, σε όλους αυτούς που διαδικτυακά και από διάφορα μέρη της Ελλάδας μας ακούν αυτή τη στιγμή. Και το νομίζω, Μαρία, ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μας συστήσεις και τους υπέροχους μουσικούς που σε συνοδεύουν σήμερα.
2: Έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα να είμαι μαζί με τον Γιάννη το Σφορνδίλη που παίζει μπουζούκι και παρουσιάζουμε και το πρόγραμμα κάθε Σάββατο στο Φάρο, εντάξει.
1: Ωραία.
2: Το Δημήτρη το Φουντά που είναι στα πλήκτρα και τραγουδάει γενικότερα, είναι και φωνάρα μας. Και το Γιώργο τον Παράμερο που είναι κιθάρα σήμερα, αλλά είναι και τραγουδάει, είναι ότι τον ξέρετε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά. Και εκ των προτέρων και εκ των υστέρων.
1: Και εμείς ευχαριστώ και τους τρεις σας και τους τέσσερις συνολικά μαζί με σένα, Μαρία.
3: Και εμείς ευχαριστούμε
1: για την παρουσία σας.
3: Είναι μεγάλη μας τιμή να παίζουμε για αυτή την εξαιρετική τραγουδίστρια, τη Μαρία τη Φάκου. Το ξέρει άλλωστε, συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Όπως και τα παιδιά, είμαστε πάρα πολύ καιρό μαζί και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που είμαστε κοντά της και μπορούμε να τη συνοδεύουμε.
1: Και το σημαντικότερο ότι βγάζετε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα.
3: Τώρα πια μετά από τόσο καιρό είμαστε κεδεμένοι ουσιαστικά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Εμείς κάνουμε αυτό που μας αρέσει.
1: Είναι γεγονός. Μαρία, διάβαζα μια συνέντευξη που είχες δώσει πρόσφατα σχετικά σε ένα κοινό μας φίλο, στον Παναγιώτη Οργόπουλο.
2: Τους χαιρετισμούς μου κιόλας αν μας ακούει σήμερα.
1: Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Εκείνο το οποίο θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Διαβάζοντας αυτά τα οποία έχεις πει στη συνέντευξη, θα μπορούσε κάποιος να σε ρωτήσει κατά πόσο θα ήθελες να φύγεις από το χώρο της Πάτρας και να κάνεις καριέρα, ας πούμε για παράδειγμα, στην Αθήνα. Είναι δεδομένο ότι το ταλέντο δεν σου λείπει, όχι μόνο από σένα, αλλά και από αρκετούς πατρινούς τραγουδιστές, πολύ περισσότερο από τραγουδιστές, τραγουδίστρες, εδώ εκφράζω την προσωπική μου την άποψη, που κάνουν καριέρα στον χώρο της Αθήνας. Αποτελούσε δική σου επιλογή, ήταν συνειδητή επιλογή, δεν ήταν όριμες οι συνθήκες?
2: Θα πω ότι ήταν όντως επιλογή μου το να μου φύγω. Θα σου πω κάτι, δεν ξέρω αν έκανα καλά ή όχι τελικά. Θα πω ότι δεν το μετάνιωσα κιόλας.
1: Δεν το έχεις μετάνιωσει, αυτό είναι.
2: Όχι ακριβώς. Εγώ έχω κάνει μια αλφα πορεία τοπική. Με εμβέλεια λίγο τη Δυτική Ελλάδα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Θα το πω έτσι τώρα κωμικά. Όμως θα σου πω κάτι, Παντελή. Η μουσική πορεία και ο μουσικός δρόμος, εάν θες να τον ακολουθήσεις, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Εγώ θα έλεγα ότι έχει αγκάθια, τριαντάφυλλα μαγκάθια κιόλας. Χρειάζονται πολλά πράγματα για να πετύχεις, από το να αφιερώσεις πολύ προσωπικό χρόνο, προσωπική ζωή, να κάνεις υποχωρήσεις.

0: είναι πράγματα τα οποία εγώ δεν ήμουν έτοιμη, ούτε θα είμαι ποτέ έτοιμη να τα διαθέσω. Άρα κοιμάμαι ήσυχη.
1: Κρατάω τη λέξη υποχωρήσεις.
0: Ναι. Μην με ρωτήσεις πάλι. Ο καθένας το εκλαμβάνει όπως νομίζει.
1: Νομίζω ότι όποιος έχει επαφή με την πραγματικότητα μπορεί να καταλάβει γιατί υποχωρήσεις μιλάμε. Και δεν μιλάμε μόνο για υποχωρήσεις και για εκπτώσεις στην ποιότητα των τραγουδιών. Μιλάμε και για υποχωρήσεις.
0: Βεβαίως. Μιλάμε για ζωή.
1: Στη ζωή σου. Βεβαίως. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα διαφορετικό τρόπο ζωής που θα έπρεπε να έχεις επιλέξει. Και ο οποίος πιθανότατα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν συνάδει με τη φιλοσοφία.

0: ακούσει και να διαβάσει. Και βεβαίως εμείς τότε δεν το είχαμε αυτό, εμείς ήμασταν αυτοδίδακτοι. Τώρα επιβάλλεται να κάνει οδείο, δηλαδή να κάνει φωνητική. Mm-hmm. Μόνο καλό θα του κάνει.
1: Άρα να έχει θεωρητικές γνώσεις, να έχει μουσικές σπουδές. Αυτό όσον αφορά την κατάρτισή του, τη μουσική κατάρτιση, όσον αφορά την πορεία του, την σταδιοδρομία του, επειδή όπως είπες και εσύ ανοίγονται πάρα πολλοί δρόμοι, θα πρέπει, υπάρχει κάτι το οποίο θεωρείς ότι θα πρέπει να προσέξει?
0: Θα σου πω κάτι, εάν ένας άνθρωπος, θα σου μιλήσω για τα παιδιά τώρα, όπως και εγώ κάποτε υπήρξα νέα και παιδί, έχει βασικές πάρει αρχές από την οικογένεια, υπάρχει ήθος και όλα τα εφόδια που μπορεί ένας άνθρωπος να προχωρήσει, να ανοίξει τα φτερά του, μη φοβάσει τίποτα. Πρέπει τα παιδιά να προσέχουν. Όντως υπάρχουν πολλές κακοτοπιές, αλλά πρέπει τα παιδιά γενικά να προσέχουν, όχι μόνο στο χώρο μας. Εδώ βλέπεις καθημερινώς τι γίνεται στην κοινωνία μας, έτσι.
1: Ναι, κύριε, το οποίο διαπιστώνω, δεν ξέρω αν το διαπιστώνεις εσύ, αυτό που λέμε γενικά έκπτωση αξιών, ουσιαστικά εκείνο το οποίο προκύπτει στη σημερινή εποχή είναι η αγάπη πολλών νέων ανθρώπων που δεν έχουν, για να είμαστε ειλικρινείς, και αυτή τη μεγαλύτερη ευθύνη, η αγάπη προς το εύκολο και το άκοπο, δηλαδή το να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος, όχι μόνο
0: γενικά, άπλες,
1: γενικά ναι. το μεγαλύτερο κέρδος με το λιγότερο δυνατό κόπο, δηλαδή τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στη δουλειά τους ή σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο καριέρας, με τον ελάχιστο δυνατό κόπο, γιατί αυτή είναι η δική μου άποψη, θέλω και τη δική σου άποψη, αυτό τους έχει περάσει. Δηλαδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια περισσότεροι λένε κάτι γρήγορο, κάτι εύκολο, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε και πάρα πολύ. Αυτό που είπες προηγουμένως, δεν χρειάζεται να έχουμε, για παράδειγμα, στον χώρο του τραγουδιού πάρα πολλές σπουδές, αρκεί να έχουμε τις κατάλληλες, να μπορούμε με τις κατάλληλες γνωριμίες να ανοίξουμε τις κατάλληλες πόρτες. Δεν ξέρω, συμφωνείς ότι υπάρχει αυτό που λέμε διαφορετικό, έκπτωση αξιών? Δηλαδή πριν από χρόνια θα ήταν η μειοψηφία αυτοί οι οποίοι θα ακολουθούσαν ένα δρόμο εύκολο με τις υποχωρήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δεν ξέρω αν είναι η μειοψηφία και σήμερα. Και μιλάω για τα νέα παιδιά.
0: Εγώ πιστεύω ότι τα νέα παιδιά μπορεί να υπάρχει έκπτωση αξιών, αλλά είναι σε άλλο τομέα. Εγώ πιστεύω ότι τα νέα παιδιά κοπιάζουν πάρα πολύ. Τόσο όσο ποτέ άλλοτε νέοι, νομίζω. Κάνουν και 2 και 3 δουλειές. Σπουδάζουν κιόλας.
1: Ναι.
0: Σπουδάζουν κιόλας. Νομίζω ότι κοπιάζουν. Αγωνιούν τα νέα παιδιά για
1: και
0: το μέλλον.
1: Και πολλοί δεν είναι καν στην Ελλάδα πλέον. Έχουν φύγει.
0: Εννοείται και.
1: Έχουν φύγει από την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ναι, πιστεύω ότι εκείνο που λείπει από τα νέα παιδιά ξεσπιούν και δεν φταίνουν τα παιδιά. Όλα ξεκινάνε από την οικογένεια και το σχολείο.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι οι αξίες. Όταν βλέπω, έχω παραδείγματα εγώ και τώρα και κοντά μου, πώς να σου το πω. Βλέπω και οικογένειες οι οποίες έχουν μικρά παιδάκια, γονείς ας πούμε, και παρκάρουν τα παιδιά τους σε ένα κινητό ή σε έναν υπολογιστή. Τα παρκάρουν κυριολεκτικά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό το που λες. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τα παιδιά εννοείται και δεν τους μιλάνε και δεν ξέρουν τα παιδάκια, ας πούμε, βασικά πράγματα για την πατρίδα, βασικά πράγματα για την ιστορία της πατρίδας τους. Και μεγαλωμένα παιδιά, έτσι. Εγώ το θεωρώ παράδεκτο αυτό.
1: Δεν ξέρουν να διαβάσουν ένα βιβλίο. Παίρνουν ένα βιβλίο και προσπαθούν να κάνουν.
0: Η γενιά που δεν ξέρει την ιστορία της είναι χαμένη. Εντάξει. Το θεωρώ παράδεκτο. Και για όλα αυτά αυτή η οικογένεια, από εκεί ξεκινάνε όλα. Γιατί σου λέω, οι γονείς εκ των πραγμάτων ασχολούνται με πολλά πράγματα διαφορετικά. Δουλεύουν οι άνθρωποι συνέχεια. Άλλοι δεν ενδιαφέρονται κιόλας. Κανένα παιδί δεν φταίει για τίποτα, να το σημειώσουμε αυτό. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Κάτι λοιπόν τα διαδίκτυα. Κάτι η βία. Κάτι τραπ μουσική που θέλω να την αναφέρω τώρα.
1: Για πες μου, θα ήταν το επόμενο που θα σε...
0: Όλα αυτά συμβάνουν λοιπόν.
1: Θα ήταν το επόμενο που θα σε ρωτούσα. Ναι. Είναι μουσική που ακούνε πάρα πολλοί νέοι. Ραπ, τραπ, τι άποψη έχεις?
0: Θα τη βγάλω λίγο τη ραπ έξω, διαφέρει. Θα αναφερθώ στην τραπ, η οποία δεν είναι μουσική, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα συνοθήλευμα ήχων με παράδεκτο στίχο. Ναι. Στο λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ.
1: Ναι.
0: Εγώ θα συμβούλευα τα παιδιά να αποφεύγουν να ακούνε αυτή τη μουσική. Δεν τους δίνει τίποτα.
1: Όσον αφορά το στίχο, όσον αφορά τη μουσική.
0: Γιατί δεν είναι μουσική.
1: Δεν είναι μουσική.
0: Δεν είναι μία βουή. Είναι βουή. Δεν είναι.
1: Κι όμως έχει
0: κάθε
1: περάσει.
0: Κάθε τι το οποίο δεν παράγεται από φυσικό όργανο για μένα δεν είναι μουσική. Συγγνώμη, είμαι λίγο αυστηρή σε αυτό.
1: Ναι, και συμφωνώ.
0: Αλλά
1: αυτό
0: δεν είναι όντως μουσική. Δεν προσφέρει στα παιδιά τίποτα απολύτως.
1: Νομίζω
0: ότι αυτό. Πολλά παιδιά νομίζουν ότι νιώθουν περιθωριακά και προκειμένου να ενταχθούν κάπου αρχίζουν και ακούνε όλες αυτές τις αηδίες, ας πούμε, μετά πέφτουν και στα ναρκωτικά.

0: Και τελείως υπόθεση. Και τα έχουμε παρατήσει όλα, ας πούμε, εκεί.
1: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, για να περάσουμε σε ένα τραγούδι ακόμα.
2: Ναι. Θα σας πω τώρα δύο τραγούδια της αγαπημένης μου. Βεβαίως. Της αγαπημένης μου Τζένις Βάνου. Είναι το «Έρωτά μου ανεπανάληπτε» του 1975, όπου ο συνθέτης εδώ είναι ο Γιώργος Γατσαρός και στίχη του στίχους έχει γράψει ο Πυθαγόρας. Θα πω μισό από αυτό και θα πω μισό από το «Έλα πάλι» το αγαπημένο της Τζένι Βάνου του 1976. Είναι ο συνθέτης ο Ζάκα Ιακωβίδης και στίχη πάλι ο Πυθαγόρας.
1: Πολύ
2: θα μου επιτρέψετε να πιω μια γουλίτσα να πω και θα συνεχίσω. Ευχαριστώ.
1: Εννοείται.

0: έχοντας ακούσει λαϊκά τραγούδια από την παλιά εποχή μέχρι και τώρα και έχοντας μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο, ποιους τραγουδιστές ή στιχουργούς ή συνθέτες, τραγουδοποιούς θα ξεχώριζες από την παλιά την εποχή μέχρι και σήμερα?
1: Που πού να ξεκινήσω τώρα εγώ?
0: Από που θέλεις.
1: Δίκη μου σχολείο. Καλή ώρα που είπαμε, Τζένι Βάνο. Μιλάμε για τραγουδιστές τώρα, έτσι. Καζαντζίδης, ένας και ανεπανάληπτος, ο μοναδικός.

0: Συμφωνώ.
1: Μαρινέλα. Χάρης Αλεξίου. Λένε Βιτάλη. Δεν ξέρω που να πιάσω. Γλυκερία, δεν ξέρω. Εντάξει, να μην. Δεν θα πω κάποιος και. Ευτυχώς δεν μας ακούνε, μάλλον και δεν προβλέπουν σήμερα.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Συνθέτες τώρα, τι να σου πω. Δεν πάω παλιά. Να πω Μίκη Θεοδωράκη. Τρελαίνομαι, ας πούμε, να πούμε Χατζηδάκη. Να πω Ζαμπέτα. Να πω Ακυπάνου που τρελαίνομαι και γι' αυτόν. Εντάξει. Ήταν όλοι, γι' αυτό είπα προηγουμένως, ήταν ο καθένας μια σχολή, ας πούμε. Ναι.
0: Και είναι και εκείνοι οι οποίοι έχουν ανοίξει το δρόμο για τους νεότερους δημιουργούς.
1: Εννοείται.
0: Παρά το γεγονός ότι, όπως λέγαμε και προηγουμένως, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Εσύ θεωρείς ότι το κοινό το οποίο υπάρχει τώρα, για να επανέλθουμε και να κλείσουμε με το συγκεκριμένο το θέμα, ευνοεί τέτοιους τραγουδοποιούς?
1: Σαν τους παλαιούς.
0: Σαν τους παλιούς, ναι.
1: Δηλαδή,
0: για παράδειγμα, εάν τι εννοώ, αν βγει κάποιος να τραγουδήσει κάποια τραγούδια από αυτά τα οποία λέμε ποιοτικά, και ποιοτικά, όπως είπαμε, δεν εννοούμε υποχρεωτικώς τα λεγόμενα έντυχνα, τραγούδια τα οποία έχουν ποιοτικό στίχο, ποιοτική μουσική, και να τραγουδάει ένας τραγουδιστής, μια τραγουδίστρια, η οποίος καταθέτει την ψυχή του στην ερμηνεία. Θεωρείς ότι θα βρουν κοινό?
1: Ναι.
0: Θα βρουν.
1: Ποτέ κάτι που έχει αξία δεν τη χάνει την αξία του. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη κιόλας να ακούει ποιότητα, άσχετα αν του πασάρουμε και του δίνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι ποιοτικά. Αλλά θα πω και το εξής, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή, επειδή έχει πάρα πολλά προβλήματα και είναι διαφορετικά τα προβλήματα από ότι ήταν κάποτε, θέλει να διασκεδάσει, θέλει να γελάσει. Mm-hmm. Θέλει να ακούσει βλακεία, δεν θέλει να προβληματιστεί πια.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Δεν θέλει να προβληματιστεί. Θέλει να ακούσει βλακεία.
0: Κάτι εύπεπτο, δηλαδή.
1: Εύπεπτο, εννοείται. Και να το χορτάσει και να πάει για ύπνο ξένιαστος. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Τώρα έτσι έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα. Αυτό, ναι.
0: Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και κάνουν παράπονα κάποιοι από τους τραγουδιστές, ότι αναγκάζονται να πούνε συγκεκριμένα πράγματα στα κέντρα στα οποία εμφανίζονται τώρα. Που είναι συγκεκριμένα πράγματα, γιατί αυτά τους λένε οι κατασυμματάρχες ότι
1: καλά,
0: θέλει
1: δεν, κανένας δεν είναι αναγκασμένος. Και εγώ δεν τα λέω. Θα μπορούσα να είχα αναγκαστεί κι εγώ, αλλά έχω βάλει τους όρους μου.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αν θες να κρατήσεις ένα επίπεδο, βάζεις όρους. Αυτό το πολύ το ζόρι δεν το πιστεύω εγώ. Απλά περνάνε και εντάξει.
0: Ήδη θεωρούν ότι αυτό γίνεται για βιοποριστικούς λόγους, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, γιατί πρέπει να ζήσουν. Οπότε θα
1: δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Σε ένα ποσοστό θα το πεις και αυτό. Θα πεις, ας πούμε, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο καλό ποιοτικά. Όμως ως επιτοπλίστων πρέπει να κρατήσουμε ένα ύφος.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Μπορούμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι ή δύο τραγούδια?
1: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και θα το πω με τον Γιώργο το Μπαράμερο. Τον καλό μου φίλο. Και αυτό το τραγούδι είναι το εξής, είναι το Ανήμερα του Έρωτα, που είναι σε στίχη μουσική του Πάριου και του γιου του Βαρδακούρη. Mm-hmm. Το πούμε, Γιώργο μου.

0: Θα πρέπει να σας πω ότι τα σχόλια τα οποία έρχονται και στο κινητό μου και στο σταθμό είναι εγκομιαστικά. Θα πρέπει να σας τα μεταφέρω. Πολλά συγχαρητήρια σας μεταφέρουν οι ακροατές μας και στη Μαρία και στους μουσικούς που συνοδεύουν σήμερα τη Μαρία. Και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό, άρτιο αισθητικά το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να μου πεις, Μαρία, και εσείς, θα ήθελα να μου πεις τι σχέδια έχεις για το μέλλον, τι σκέφτεσαι, πού βρίσκεσαι τώρα, πού μπορεί κάποιος να σε δει.
1: Βεβαίως.
0: Το ίδιο και τους μουσικούς μας.
1: Τόσο εγώ όσο και τα παιδιά που με συνοδεύουν, ο Γιάννης Σφονδύλης,
0: να ξαναπώ. Θα τα πούμε πάλι τα ονόματα, βεβαίως, βέβαια, εννοείται.
1: Ο Γιάννης Σφονδύλης, τον Μπουζούκι, ο Δημήτρης ο Φουντάς πλήκτρα φωνή και ο Γιώργος ο Παράμερος κιθάρα και φωνή. Βρισκόμαστε κάθε Σάββατο, παρουσιάζουμε ένα υπέροχο μουσικό πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο στο Φάρο λοιπόν της Πάτρας, όπου θα συνεχίσουμε εκεί και το καλοκαίρι μας.

0: ενώσουμε και το καλοκαίρι.
1: 6 Ιουνίου έχουμε πρεμιέρα. Πάρω βγαίνω
2: κατά πάσα 6 Ιουνίου.
1: Κατά πάσα πολύ ωραία. Πέσουμε στον εξωτερικό χώρο, στο
2: Γαλλικό. Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, κάνουμε πολύ ωραίες βραδιές εκεί, δίπλα στη θάλασσα, είναι υπέροχα ρομαντικά.
2: 6 Ιουνίου πρεμιέρα.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Πολύ ωραία.
0: Τώρα, όσον αφορά τα μελλοντικά μας σχέδια, ναι, δεν τα προγραμματίζουμε. Γιατί μας αρέσει να δίνουμε εκπλήξεις και στη ζωή μας και σε εμάς τους ίδιους. Ό,τι έρθει.
2: Ό,τι έρθει.
0: Ό,τι έρθει. Και έρχονται καλά πράγματα. Τα καλύτερα έρχονται, που λέμε.
2: Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Περάσαμε περίπου μία ώρα. Περάσαμε μια ώρα με τη Μαρία Φάκου, περάσαμε μια ώρα με υπέροχα τραγούδια, με υπέροχη μουσική. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού και με την Μαρία και με όλους σας που έχετε βρεθεί σήμερα εδώ για τον επόμενο κύκλο των εκπομπών που θα ξεκινήσει την επόμενη χρονιά. Μιλάω για τις εκπομπές για το λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο συγκεκριμένο σταθμό. Θα αποχαιρετήσουμε λοιπόν τους ακροατές μας και θα τους ευχηθούμε καληνύχτα και καλή υπόλοιπη εβδομάδα με ένα τελευταίο τραγούδι, όποιο θέλετε εσείς.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.